0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

μετά πέφτει από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σαξόφωνο και νύχτα μαγική. Μια περιφέρεια ζωντανή μπροστά στου κόσμου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση η στήριξη των πυρόκλητων μετά τη φωνική πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα δάσους στη Δυτική Αττική, προκαλώντας καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και υποδομές. Ο Πρωθυπουργός μετά τη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου δεσμεύτηκε για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ανακοινώθηκε επίσης ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για τις δύο χώρες και συνολικά για την Ευρώπη, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Παράλληλα, υπεγράφει συμφωνία ADMIE, Meridiam και Nexans για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών βυθού. Σε συμφωνία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έως την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα προτιμούσε συμφωνία αντί για περαιτέρω στρατιωτική δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δύο εκρήξεις κοντά στο Ομάν στα στενά του Ορμούζ ανέφερε χθες πλοίαρχος ενός τάνκερ σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία. Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι τώρα πολύ δύσκολη. Όμως Ντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά τον χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το βράδυ αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια η κατηγορούμενη αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα, ενώ η Μαδρίτη ζητά κοινοτική στήριξη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα μηνύματα παρακινούν Μαροκινούς να περάσουν τα σύνορα και να συγκεντρωθούν στον Ισπανικό θύλακα στις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Έλυση, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 11 πρώτα λεπτά της 5ης 6ης Αυγούστου του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν προβλέπεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει ζεστή, θα φτάσει στους 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Το νου σας σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, όπου είναι υψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης είναι στα μικρόφωνα και θα είναι μέχρι και τις 8. Και μέχρι και τις 8 θα περιμένω τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber, Air News.

Ως καλοχειμωνάκιας το λέω, ναι, αυτό. Μην παρεξηγούμε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 28 έχει ήδη εκεί πέρα, 28 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 26 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή λέει πως τώρα έχει 28 στην Καλαμάτα. Χθες μέχρι και τις 6 το απόγευμα είχε ακατέβατο 36 με 37. Θα σας πω το εξής, χθες κάποια στιγμή, αργά το απόγευμα, δηλαδή κόντευε να νυχτώσει, εντάξει, σουρούπωνε. Και βγήκα ξυπόλυτος στο μπαλκόνι, στη βεράντα. Ρε παιδιά, τα μάρμαρα καίγανε. Καίγανε, δεν τσουρουφλίζανε κιόλας, δεν έγιναν ασθενάρις, αλλά έβγαζαν ζέστη. Έτσι εξηγείται το ότι το απόγευμα διατηρείται η ζέστη, γιατί έχουν πυρώσει τα τούβλα, οι δρόμοι, η άσφαλτος, τα παράθυρα κτλ. Εκπέμπουν θερμοκρασία, θερμότητα. Σήμερα είναι του Σωτήρος, γιορτάζει ο Σωτήριος, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel Feil. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα, η Αμαϊκή διαβάζω, ποια είναι η Αμαϊκή βρε παιδιά. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 62. Και σε πολλές χώρες της Καραϊβικής σήμερα έχει καρναβάλι. Είναι καρναβαλική Τρίτη, λέει. Τι Τρίτη που είναι Πέμπτη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Αύγουστο αντί για την περίοδο του Τριωδίου. Είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Καλά κάνουν και γιορτάζουν οι άνθρωποι, αλλά γιορτάζουν Τρίτη την Πέμπτη ή την Πέμπτη την Τρίτη. Λίγο με μπερδεύουν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, ήταν 6 Αυγούστου του 2026 που το 1826. Του 2026 είπα, ναι. Του 1826, 200 χρόνια πριν, που ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945 σαν σήμερα ήταν μια μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα, γιατί το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Τις συνέπειες θα τις αντιμετώπιζαν οι Ιάπωνες δεκαετίες μετά. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Και ήταν 1976 όταν το βράδυ της 6ης Αυγούστου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν τότε που είχε ακουστεί και το θρυλικό «Βυθίσατε το Χώρα». Κατά ορισμένες πληροφορίες ή φήμες κατά συνεννόηση του τότε Πρωθυπουργού με τον τότε αρχηγό του Πασόκ, κατά άλλους χωρίς καμία συνεννόηση. Την 6η Αυγούστου του 1991 εγγενιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, δηλαδή αυτό το WWW.

www που βάζουμε μπροστά από κάθε πρόθεμα, ως πρόθεμα μπροστά από κάθε διεύθυνση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνσή του ήταν http://infocern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Αυτός ήταν ο πρώτος διαδικτυακός τόπος. Και το 1992, σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο πλέον για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Έμεινε, δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται βρισιά, γιατί έχει καθαγιαστεί από την Βούλα Πατουλίδου, Μέχρι και τραγούδι έγινε μετά. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία τότε του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Χωρίς φόρα δηλαδή.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Φωτεινή. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον, από το Λαύκο του Πηλίου, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Χρόνια πολλά σε όλους, λέει, και στην πεθερά μου τη Σωτηρία, να τη χαίρεσαι. Καλημέρα και από τον Άρη Φούρναρη από την Καλαμάτα, που λέει καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσμο. Μας έλεγε μια φωτογραφία ωραία με... τώρα τι είναι, σουρουπό, εκεί στην Καλαμάτα.

Βλέπω σε ένα monitor την Πρισίτα Νικητάκη. Την είχα μάθει τις προηγούμενες 5-6 μέρες να είναι σε πυρκαγιές και να κάνει ολονυκτίες. Σήμερα τη βλέπω με τελείως διαφορετική διάθεση. Έτσι είναι. That's life. Να είναι στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν κατάμεστα. Οι άνθρωποι πηγαίνουν για διακοπές, ολιγοήμερες ή πολυήμερες, και είναι άλλου είδους εικόνες, όμορφες εικόνες. Σαν σήμερα το 1881 γεννιόταν ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιόταν επίσης το 1928 ο Άντι Βόρχολ, ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Και την ίδια χρονιά γεννιόταν ο Στέφανος Λινέος, ο Έλληνας ηθοποιός που χάσαμε πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, σαν σήμερα γεννιόταν ο Λάκης Γαβαλάς το 1952, επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας, σπουδαίος. Αντίστοιχα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, ο οποίος έχει χαρίσει στο ελληνικό θέατρο πάρα πολλά έργα του, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, εκτός από συγγραφέας. Και το 2015 έφευγε ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών.

βλέποντας, εξακολουθώντας να βλέπω στιγμιότυπα που μεταδίδει η Χρυσίδα Νικητάκη και ο συνάδελφος καμεραμάν από το λιμάνι του Πειραιά, βλέπω πολλές κοριτσοπαρέες που φεύγουν, μπαίνουν στο πλοίο για να φύγουν. Και καλά κάνουν. Α, βλέπω και αγορά πορεές. 3-4 αγοράκια μαζί από τη μία. 5-6 κοριτσάκια από την άλλη. Πάνω στο καράβι. Ωραία. Ξεκινάει ωραία διαδρομή. Γιατί ρε να τα κάνουμε ζευγάρια τέτοια καλά, ρε. Τι είστε εσείς, ρε. Είσαι βασιλιάδο, είστε να κάνετε προξενιό. Το λένε έξω από το. Έτσι, μου το λένε έξω από το κοντρόλ αυτό, γι' αυτό και το μεταφέρω.

6 και 23. Ευτυχώς δεν έχουμε ένα γιγαντιαίο έτσι μεγάλο θέμα. Ευτυχώς που δεν έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πολύ καλό νέο έτσι και να στρεφόταν εκεί η επικαιρότητα. Αλλά έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία στο Ορμούς. Όχι μόνο φαίνεται ότι έχουμε μία ηρεμία εκεί στα στενά του Ορμούς, φαίνεται πως πηγαίνουμε και προς συμφωνία. Σας λέγαμε από προχθές, την προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και οι επιτελείς του, οι υπουργοί του, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών. Είχαμε την αντίδραση του Ιράν και χθες σας μεταδίδαμε περίπου τέτοια ώρα ότι φαίνεται να υπάρχει μία συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν πρωτίστως. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι ο ένας θα έχει τον έλεγχο της εισόδου, ο άλλος της εξόδου. Προς το παρόν, λένε οι πληροφορίες, δεν την έχουμε δει ακόμα τη συμφωνία, ότι τουλάχιστον για 60 ημέρες αυτό θα γίνεται χωρίς την καταβολή κάποιων ναύλων. Μετά βλέπουμε, έχει ο Γιαραμπής, θα το δούμε. Δεν έχουμε δει τη συμφωνία ακόμα, αλλά εκφράζονται ελπίδες, μάλιστα από πλευράς Ιράν, λένε πως 50-50 είναι οι πιθανότητες και από το Ομάν το ίδιο διαραίουν. 50-50 οι πιθανότητες για να υπάρχει μια συμφωνία μέχρι αύριο, Παρασκευή. Από σήμερα σε αύριο το πηγαίνουμε διαρκώς. Τέλος πάντων, ας έχουμε μια συμφωνία. Ας εξομαλυνθεί το εμπόριο και οι τιμές των καυσίμων, να ησυχάσουμε, να κλείνουμε ένα-ένα τα κεφάλαια. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλιο πάλι, με άγνωστο, εν πάση περιπτώσει, αποστολέα του εκρηκτικού μηχανισμού μέσω ντρόουν. Ή και πυράβλου, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι μία πληροφορία, μία από τις ειδήσεις. Μία δεύτερη είδηση, την οποία κρίνουμε σημαντική, είναι ότι φαίνεται να ξεκολλάει αυτό το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται να. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά, δεν το κάνουμε σχεδόν για τίποτα αν δεν το δούμε, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται να ξεκολλάει, με την έννοια ότι μπήκε ένας νέος μέτοχος στην κοινοπραξία με πλειοψηφικό πακέτο, μια γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία, πέραν των καλών σχέσεων που έχουμε με τη Γαλλία, έχει και μεγάλη τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα. Για παράδειγμα, διάβαζα ότι αυτή η εταιρεία, η Meridian, έχει αναλάβει και το αντίστοιχο έργο καλωδίου σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ της Βρετανίας και της Γερμανίας. Έχει τεχνογνωσία δηλαδή σε αυτόν τον τομέα και έχει και κεφάλαια. Να δούμε τι θα γίνει με τις αντιδράσεις που μέχρι τώρα, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έστω και με το φόβο τους, είχαν κρατήσει το έργο πίσω. Να το δούμε. Ωστόσο, έχει μία σημασία ότι αποκτά περισσότερο ευρωπαϊκό μανδύα αυτό το έργο. Δηλαδή, πλέον δεν θεωρείται ένα έργο, όχι ότι θεωρούνταν ποτέ, αλλά έτσι το παρουσίαζαν κάποιοι, ένα έργο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, ένα διμερές θέμα, ας πούμε, λίγο πολύ συγγενικό, είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έχει και τη βούλα της Γαλλίας. Πάμε παρακάτω. Θα συζητήσουμε λεπτομέρειες για αυτό το θέμα λίγο αργότερα, έτσι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν γίνει, αλλά έχουμε μπόλικη ώρα μπροστά μας. Μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στη Δυτική Αττική. Ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη σε μετεσχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού πακέτου μετόχου, στην εταιρεία. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά Μελτέπ, μη τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι και ώρες-ώρες στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφίες από το Viber που μας στέλνουν κάποιοι φίλοι. Μας έχει στείλει μια υπέροχη καλλιτεχνική φωτογραφία μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου ο φίλος μας ο Γιάννης από το Μεσολόγγι. Η φωτογραφία είναι δειλινό στην Τουρλίδα Μεσολογγίου. Εκπληκτική φωτογραφία. Είναι φωτογραφία που πηγαίνει σε διαγωνισμό φωτογραφίας, Γιάννη, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν είμαι κανένας ειδικός, κανένας γνώστης, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την κυρία Σούλα. Μια όμορφη καλημέρα. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα μεγάλη γιορτή. Είμαι ο Σωτήρος. Η φωτεινή φίλη μας στέλνει τα φιλιά της στο Βαγγέλη μας, τον Β' καπετάνιο του πλοίου που πέρασε τα στενά του Ορμούζ 2 ώρες πριν χτυπήσουν το κυπριακό καράβι πριν από 2 εβδομάδες, μας λέει. Αυτά είναι θέματα. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία αυτών των ανθρώπων την ώρα που σκάνε από πάνω τους, δίπλα τους, γύρω τους βόμβες, drones κτλ. Κτλ. Ή βλέπουν πλοία να φλέγονται και να λένε τώρα μπορεί να έρθει η σειρά μας. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ελασσόνα έχει 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας, τον φίλο μας. Στον Μαυροκορδάτο φίλουμε πολλά και του αποδίδουμε ελάχιστα. Αυτή δυστυχώς είναι η μοίρα των μεγάλων εξυγχρονιστών στη χώρα. Ναι, αυτή είναι. Διάβασα μια είδηση και αυτή θα σας μεταφέρω τώρα. Την διαβάζω στο πρώτο θέμα. Είναι μια οικογένεια από τη Βρετανία. Αυτή η οικογένεια αποφάσισε να μετοικήσει στην Ελλάδα. Έτσι, 3 παιδιά, μπαμπάς, μαμά, αποφάσισαν να έρθουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, να εγκατασταθούν στην Αιγιάλια, στην ορεινή Πελοπόννησο εκεί, στο ορεινό μέρος, όχι παράλια. Λοιπόν, αποφάσισαν να έρθουν και να μετακομίσουν. Είχαν κάνει ήδη επένδυση 300.000 για να φτιάξουν το σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει για να έρθουν να κάνουν να ζήσουν το όνειρό τους ή την απόφασή τους, βράδελφε. Μπορεί να μην ήταν όνειρό τους, την απόφασή τους να μετοικήσουν και να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Ήταν να έρθουν στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, σε 4 μέρες από τώρα. Το δημοσίευμα είναι από τη Mirror και το έχει πάρει το πρώτο θέμα. Το ζευγάρι είναι ηλικίας 36 και 35 ετών και αγόρασε το ακίνητο το 2023. Μάλιστα, σε δηλώσεις που έκαναν στην Mirror είπαν ότι τους βοήθησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι εκεί και η τοπική κοινότητα για να πάρουν την απόφαση αλλά και για να στήσουν το νοικοκυριό τους, το οποίο πλέον έχει γίνει παρανάλωμα. Είχαν στείλει ήδη στην Ελλάδα τα προσωπικά και οικογενειακά τους αντικείμενα. Είχαν γράψει τις κόρες τους δίδυμες, 8χρονες, την Ευαντζελίν και την Ιβάρια, σε τοπικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά. Σχεδίαζαν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά τους. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι πύρινες γλώσσες κατέστρεψαν αυτό το σπίτι. Περιγράφει η Στέφανη, η κοπέλα του ζευγαριού, και λέει: «Είμαστε μια πολύ δυνατή οικογένεια, όμως αυτό μας διέλυσε. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο που χτίστηκε με σκληρή δουλειά, όχι μόνο από εμάς αλλά και από την τοπική κοινωνία που μας βοήθησε, χάθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι, χάσαμε όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό». Κάτι που συζητούσαμε και χθες. Αλλά δεν το βάζουν κάτω. Είναι αποφασισμένοι να κάνουν το όνειρό τους πράξη. Να έρθουν και να ζήσουν στην Ελλάδα. Θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή, λένε.

Καλημέρα και στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια με 27 βαθμούς αυτή την ώρα στις 6 και 45 το πρωί. 6 και 45 δείχνει ο υπολογιστής, γιατί το ρολόι του στούντιο δείχνει 6 και 41.

0: άλλα θέματα από την επικαιρότητα. Ένα από τα κύρια θέματα είναι αυτό που έγινε χθες στην Γερμανία, στην Λειψία συγκεκριμένα. Στη Λειψία έχει ένα αεροδρόμιο, εμπορικό αεροδρόμιο, το οποίο όμως αεροδρόμιο αυτό χρησιμοποιείται και ως έδρα μιας ουκρανικής μεταφορικής εταιρείας, η οποία έχει και διαχειρίζεται αεροπλάνα τύπου Αντόνοφ, το ένα. Δεύτερον, χρησιμοποιείται και από στρατιωτικές δυνάμεις για την μεταφορά εξοπλισμού προς την Ουκρανία, από την Ευρώπη προς την Ουκρανία. Σε αυτό το αεροδρόμιο της Λειψίας χθες εντοπίστηκε ένας μηχανισμός, ένα drone στο έδαφος, ένα drone το οποίο ήταν έμφορτο, γεμάτο με εκρηκτικά και είχε και πυροκροτητή. Ήταν έτοιμο δηλαδή για χρήση. Τώρα πώς θα γινόταν αυτό, θα το βρουν οι γερμανικές αρχές που κάνουν την έρευνα. Αν θα γινόταν δηλαδή με τηλεχειρισμό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Διόλου συμπτωματικά το εν λόγω ντρόουν βρέθηκε δίπλα από ένα ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Λίγη ώρα πριν ή λίγη ώρα μετά που εντοπίστηκε το εν λόγω drone και σήμανε συναγερμός, ένα άλλο άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο, έτσι λέγεται γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, περίπου σε υψόμετρο 400 μέτρων χτύπησε ένα αεροπλάνο της εταιρείας DHL που μεταφέρει πακέτα ανά τον κόσμο, το οποίο μόλις είχε απογειωθεί από τη Λειψία. Σε ύψος 400 μέτρων αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, και οι ειδικοί που έκαναν έλεγχο του αεροσκάφους βρήκαν ότι είχε είχε πληγεί στο ρίχος του, στη μύτη του σκάφους, από αυτό το άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι, ο ευρωπαϊκός τύπος, σίγουρα ο γερμανικός, κάνουν λόγο για ένα επεισόδιο του περίφημου υβριδικού πολέμου. Γι' αυτόν τον υβριδικό πόλεμο σας μίλαγα πριν από δύο μέρες. Ο οποίος έχει πολλά επεισόδια, στρατιωτικά και μη στρατιωτικά. Κάποιοι εντάσσουν σε αυτό, στον υβριδικό πόλεμο, ακόμη και το θέμα της απόπειρας εισβολής, έτσι το λένε, εντός εισαγωγικών το βάζω, μεταναστών μέσω της Θέουτα και της Ισπανίας στην Ευρώπη. Στόχος αυτού του υβριδικού πολέμου, λένε αυτοί που τουλάχιστον ασπάζονται αυτήν τη λογική, ότι είναι η αποσταθεροποίηση με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο της Ευρώπης. Και το ερώτημα είναι αν έχουν γνώση οι φύλακες. Άλλη είδηση μας έρχεται από την Αμερική και αυτή. Και αυτή έχει ενδιαφέρον. Είχανε προκριματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτεία του Μίτσιγκαν για να δούνε τι θα κάνουν, ποιον θα βγάλουν ως υποψήφιο για τις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την πολιτεία, αυτή η πολιτεία θεωρείται μία από αυτές τις λεγόμενες πολιτείες κλειδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, που επειδή έχει αρκετούς εκλέκτορες μπορεί να κρίνει το αποτέλεσμα ακόμη και για την πλειοψηφία ενός κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού ή του Δημοκρατικού δηλαδή, για το στην Γερουσία ή στο Κοινοβούλιο, στα σώματά τους, τα οποία ποτέ δεν έχω καταλάβει και τα διαχωρίζω, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία. Σε αυτές τις προκριματικές εκλογές κονταροχτυπήθηκαν μία συντηρητική πολιτικός του Δημοκρατικού, μετριοπαθής πολιτικός του Δημοκρατικού Κόμματος, με έναν νεαρό κύριο, ο οποίος είναι νομίζω γιατρός, ο οποίος είναι μουσουλμανικής καταγωγής. Δεν θυμάμαι από ποια χώρα προέρχεται, μουσουλμάνος, εν πάση περιπτώσει, και είναι λίγο πιο, είχαν διαφορά, ας πούμε, στάσεις απέναντι στο θέμα της Γάζας, στο θέμα του Παλαιστινιακού, στο θέμα της Χαμάς, στο θέμα όλων αυτού του συνοθηλεύματος που έχει γίνει εκεί κάτω. Με πολύ μικρή πλειοψηφία εξελέγει τελικά ο νεαρός κύριος, ο οποίος θεωρείται πιο ένα κλικ πιο προοδευτικός από την τάση που υπάρχει αυτή την περίοδο στο Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δεύτερο δείγμα μετά την εκλογή Μαμπντάνη στην Δημαρχία της Νέας Υόρκης, που ένα νέο τμήμα, μια πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, η λεγόμενη λίγο πιο προοδευτική, εν πάση περιπτώσει, ή πιο δεν λέγεται λίγο πιο προοδευτική, η προοδευτική, έτσι λέγεται, παίρνει το πάνω χέρι σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες, αλλά δίνει το έναυσμα από την άλλη πλευρά και στον Ντόναλντ Τραμπ να λέει: «Α, τους κομμουνιστές θέλετε να φέρουμε». Κομμουνιστές, κατευθείαν βαφτίστηκε, ναι. Αυτά έχουν ενδιαφέρον, γιατί πλησιάζουμε και προς τις εκλογές του Νοεμβρίου, έτσι, σας θυμίζουμε, στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, και ενδεχομένως θα κριθεί αν θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και των δύο σωμάτων, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή θα πάρει την πλειοψηφία το Δημοκρατικό Κόμμα σε ένα από τα δύο σώματα. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 24 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Χρόνια πολλά, λέει, στη γυναίκα μου και όσους γιορτάζουν. Να τη χαίρεστε. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη από τον Πλαταμόνα. Ωραίο μέρος. Ξέρω αυτές τις παραλίες εκεί πέρα, τις ξέρω αρκετά καλά. Πανέμορφα. Τώρα, επειδή σας έλεγα για την πολιτική επικαιρότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σας πω και για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Το μόνο χθεσινό αξιόλογο τρόπον τινά, εν πάση περιπτώσει, είναι η ιστορία που συνεχίζει να γίνεται, η διχόνοια που έχει πέσει στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε μία παρέμβαση 22 ατόμων από αυτά που αποχώρησαν από το κόμμα, με προεξάρχοντα τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο που ήταν επί χρόνια ανταποκριτής στην Μόσχα. Ναι. Λοιπόν, και είχαμε μία δήλωση, τους κοινή δήλωση αυτών των 22 στελεχών, πρώην στελεχών, αποχωρησάντων από την Ελπίδα, που λέγανε ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε δημοκρατία στο κόμμα, είναι ενός μιας γυναικός αρχή, και πάει λέγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, το λένε ήδη από το κόμμα αυτό της κυρίας Καριστιανού, ότι το γεγονός ότι μόλις φύγανε ήδη συγκροτήθηκαν σε ομάδα και κάναν κοινή δήλωση, κάτι δείχνει ότι μήπως ότι ήταν ήδη συγκροτημένη η ομάδα που λειτουργούσε ως τέτοια εντός του κόμματος και ήθελε να πάρει τον έλεγχο του κόμματος. Αυτά λένε από το κόμμα της Ελπίδας, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και διάφοροι που κάνουν σενάρια. Σενάρια για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε. Που λένε, για παράδειγμα, το προχωράνε πολύ, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν ευσταθεί, αλλά επειδή γράφεται, διαβάζεται, συζητείται, γι' αυτό εγώ σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ότι η μία, ας πούμε, πτέρυγα ήταν υπέρ μιας δυνητικής συγκυβέρνησης την επόμενη μέρα των εκλογών, για παράδειγμα, ή μετά τις δεύτερες εκλογές, ενώ η άλλη ομάδα δεν ήθελε πουδενή συνεργασία. Είναι υπέρ της αυτοδυναμίας. Έχουν ένα ενδιαφέρον αυτά, ή μπορεί να μην έχουν και κανένα. Ανάλογα από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο καθένας. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη από τις Σέρες. 27 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχει και κίτρινη προειδοποίηση εκεί πάλι. Για κάτι εξαιρετικό, το οποίο δεν το βλέπω. Όλο ο φίλος μας μπορεί να το... Α, είναι για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από 12 μέχρι 18. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6. Και συνδέομαστε τώρα με την τηλεόραση,
1: καλημέρα,
0: με την εκπομπή συνδέσεις.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
0: Ακούει σήμερα ο Αλέξανδρος, ακούει.
2: Ακούω, έχω και το AirTag στο κινητό. Άμα χρειαζόταν, θα τα έβγαζα πέρα.
0: Έχεις backup, ναι.
1: Όχι, θα σ' άφηνε έτσι σήμερα. Λοιπόν, πώς ξεκινήσαμε εμείς σήμερα εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε με ευχές, γιατί είναι και μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Ξεκινήσαμε με τραγουδάκια, ξεκινήσαμε με παραλίες, έτσι να αλλάξουμε λιγάκι.
0: Έβλεπα και έλεγα στους φίλους ακροατές ότι την Χρυσίτα, την οποία την έμαθα τις τρεις πρώτες τελευταίες ημέρες να ξημεροβραδιάζεται στα πύρινα μέτωπα, την έβλεπα σήμερα σε τελείως διαφορετικό mood να είναι στο, στο λιμάνι και να αποχαιρετά. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν παρέες αγοριών και παρέες κοριτσιών τα οποία ξεκινούσαν σήμερα για τις διακοπές τους. Και μ' άρεσε πολύ ως εικόνα και ως αντίστοιξη με την προηγούμενη εικόνα που μας μετέφερε η Χρυσίτα. Δεν φταίει
2: η Χρυσίτα. Χρυσίτα και ο Όβι, ο Βίντιου Αλεξάνδρου δηλαδή, ο οποίος ήταν ο περατέρ και εκείνος στις φωτιές όλες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σήμερα λίγο έχουμε αποφασίσει όλοι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βλέπω και την μπλούζα των Stones, έτσι, οπότε, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό.
2: Βγάζουμε και λίγο γλώσσα στην καθημερινότητα.
0: Λίγο διαφορετική διάθεση είναι αυτό, το έχω ανάγκη. Ναι. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι αφήνουμε πίσω όλες αυτές τις ζημιές, τις καταστροφές. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πληγές που πρέπει να επουλωθούν.
0: Είδαμε Νίνα και Αλέξανδρε, και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Mm. Δηλαδή βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες από αυτή την λέλαπα που αφήσαμε πίσω μας πριν από λίγες ώρες, γιατί πριν από λίγες ώρες κηρύχθηκε ότι τέθηκε υπό έλεγχο, έτσι. Βγαίνουν κάθε μέρα ιστορίες. Έλεγα νωρίτερα μια ιστορία που είδα μέσα από την Mirror και να δημοσιεύεται και σε μέσα στην Ελλάδα, για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από την Αγγλία που αποφάσισαν να έρθουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να πάνε στην Αιγιάλια και να φτιάξουν το σπίτι τους. 300.000 ήδη έχουν επενδύσει, ας πούμε, και έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έγινε κάρβουνο. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτά, ούτε να τα παραβλέψεις. Απλά χρειαζόμαστε όλοι κάποιες ανάσες, λίγο να κάνουμε λίγο πίσω για να δούμε και πιο πλήρη και πιο μεγάλη την εικόνα. Mm-hmm.
2: Ναι. Κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αντιμετωπιστούν. Είναι η κλίμακα αυτή. Αυτό το οποίο δεν θα ξεχαστεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί είναι οι ανθρώπινες απώλειες. Είναι οι απώλειες αυτές οι οποίες δεν έχουν θεραπεία, όποια πρόνοια και αν ακολουθήσει. Οπότε ναι, η τραγωδία υπάρχει. Την τραγωδία δεν την ξεχνάμε, δεν την υποτιμούμε. Συγχρόνως δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι συμμετέχουμε όλοι στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για εκείνους είναι προσωπικό τους.
0: Μα είναι βιωματικό, Αλέξανδρε.
2: Να φύγει και από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Είναι βιωματικό. Αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς απόλυτα να συμπάσχεις. Απόλυτα. Έτσι, σε ένα βαθμό προφανώς και υπάρχουν διάφορα συναισθήματα που σε κατακλείζουν. Έτσι, δηλαδή, έβλεπα χθες, επειδή κάναμε μια τέτοια κουβέντα, για παράδειγμα, με τα συναισθήματα που αισθάνονται διάφοροι άνθρωποι βλέποντας εκείνα τα άλογα, ας πούμε, μέσα στις φλόγες τα προσπαθούν να φύγουν. Το πάω αλλού. Θέλω να πω, η κάθε τέτοια εικόνα μας γεμίζει συναισθήματα. Να το ζήσουμε όμως, να το βιώσουμε και να συμπάσχουμε με αυτό, δεν μπορούμε σε απόλυτο βαθμό. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Ή τα ζωάκια τα τρομαγμένα, έτσι, που έψαχναν μια γωνιά προκειμένου να βρουν έτσι ένα πάγιο και να ηρεμήσουν.
0: Ξέρεις, εγώ θέλω, μ' αρέσει, γιατί έτσι είμαι φύση αισιόδοξος. Μ' αρέσει να κρατιέμαι από τις, ακόμα και σε αυτές τις τραγωδίες, από τις καλές. Από τον καλό εαυτό που βγάζουμε, βρε παιδί μου. Μιλούσα πριν χθες, ας πούμε, με τον αντιδήμαρχο που στα Βίλια έφτιαξε άνοιξε αυτή την εγκατάσταση για να πάνε τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα. Ναι. Και μου έλεγε το εξής, όχι ότι πήγαν και σώθηκαν κτλ. Αυτό είναι το ένα. Μου έλεγε για το πόσος κόσμος συμμετείχε. Mm-hmm. Χωρίς κανένα άλλο κίνητρο, χωρίς αφιλοκερδός, δίνοντας χρόνο προσωπικό και χρήμα προσωπικό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι μπορούσαν να βοηθήσουν. Ήταν φοβερή και η συμμετοχή και η αλληλεγγύη αυτό, του κόσμου.
1: Η αλληλεγγύη.
0: Γι' αυτό μ' αρέσει να πιάνω από τέτοια σημεία.
1: Εκεί αυτά είναι και φωτεινά σημεία, έτσι. Σε δύσκολες εποχές βλέπουμε ότι η ανθρωπιά δεν χάνεται. Είδαμε και πολλές πρωτοβουλίες, το λέγαμε και εμείς εδώ, το σχολιάζαμε. Κάποιες πρωτοβουλίες από διάφορες περιοχές, από τη Σαλαμίνα, έτσι μου έρχεται τώρα πρόχειρα, και δεν είναι μόνο εκεί.
2: Εκεί δείχνουν και το μέγεθος της δυνατότητας. Δείχνουν το τι μπορείς
1: νερό,
2: να κάνεις.
1: Ένα σνακ, κάτι.
2: Αλλά αν μου επιτρέπεις, εκεί υπάρχει και το στοίχημα. Δηλαδή, όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα ζώα, τα χαρακτηρίζουμε και είναι ανυπεράσπιστα. Στρέφουμε την προσοχή μας, δίνουμε ό,τι μπορούμε στα ζώα, και καλό είναι, εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το μέγεθος της αλληλεγγύης, να καταλαβαίνουμε ότι το αξίζουν και αυτοί που μπορούν να εκφραστούν, που δεν είναι απολύτως ανυπεράσπιστοι και δεν είναι η ώρα να λέμε εάν ήταν ασφαλισμένα τα σπίτια, αν ήταν χτισμένα σωστά, αν ήταν οτιδήποτε. Καλό είναι να κάνουμε την κριτική πέρα και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους με την ίδια ανεπιτίδευτη φροντίδα που δείχνουμε στα ζώα.
0: Θα χρειαστεί όμως και η κριτική. Δηλαδή,
2: μετά δεν θέλω είναι να η πω.
0: Όχι, προφανώς.
2: Μάλλον επειδή κλαίει, μην του ψιθυρίζει το αυτοκίνητο.
0: Όχι, εννοείται. Εννοείται, συνυπογράφω, δεν το συζητώ καθόλου. Απλά έχουμε και ένα κακό συνήθειο γενικώς να βάζουμε πολλά πράγματα κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή το χαλί δεν θα μπορεί άλλο να τα καλύψει. Είναι πράγματα τα οποία.
1: Πώς θα ανακρύψει και πώς θα ανακαλύψει.
0: Αυτό. Σωστό. Δηλαδή, απλά το κάθε ένα, όπως πολύ σωστά λες, έχει την ώρα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Στο χρόνο του. Και σε αυτό το χρόνο και με αυτό έτσι να πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
0: Πάμε και εμείς πρέπει να βγούμε
1: λοιπόν,
0: το στούντιο.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς να επιστρέψετε και εμείς να επιστρέψουμε.
0: Καλημέρα.
1: Στα δικά μας.
0: Χρόνια
1: καλημέρα.
0: Πολλά σε εορτάζοντες και πάλι.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
0: Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με την τηλεόραση, με την εκπομπή Συνδέσεις, την Έννα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Μόρτουνταγκ. Και εμείς σιγά σιγά μουσικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Με ύμνο, Ταιριάζει και με την μπλούζα μου.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Έπεσαν οι υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας, η είσοδος της Γαλλικής Μερίντιαμ ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αέρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Το μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αναφερόμενος στις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποζημιώσεις έως το 70% της ζημιάς, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδότηση προσωρινής στέγασης και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τουλάχιστον 8 τραυματίες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για πιθανό σενάριο υβριδικής επίθεσης κάνει λόγο η Γερμανία μετά το χθεσινό εντοπισμό ντρόουν που έφερε ύποπτο εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σήμερα αναμένεται στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στις παραλίες της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική χωρίς τροφή και νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων στα σύνορα. Κοινοτική στήριξη ζητεί η Μαδρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα ημέρα Τετάρτη, Πέμπτη, μια μέρα πίσω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Θα ήθελα μάλλον να περνάει λίγο πιο αργά ο καιρός, ίσως. 6 έχει ο μήνας σήμερα, χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Σωτήρης, η Σωτηρία, μεταμόρφωση του Σωτήρους για την εκκλησία μας. Σωτηρία, Σωτήρ, αυτός που φέρνει λοιπόν τη σωτηρία της ψυχής. Γιορτάζει όμως, όπως είπαμε, και η Ευμορφία και η Μορφούλα. Η ωραία, έτσι, για την ετυμολογία της λέξης 6 του μηνός και η ανατολή του ήλιου πραγματοποιήθηκε στις 6:31 πρώτα λεπτά. Η δύση θα πραγματοποιηθεί στις 8:30. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω. Τόσο είναι άλλωστε και στο Δημότυχο και πιο βόρεια αν πάμε. Υπάρχει μια σταθερότητα, το 18, εκεί κινούμαστε. Στο Σουφλί λίγο περισσότερο, περίπου στους 23-26 η Αλεξανδρούπολη, έτσι κατεβαίνοντας, 25 στην Σαμοθράκη, 24 στην Κομωτινή, 22 στην Θάσο, κοντά στους 21 στην Καβάλα. 20 βαθμούς έχει η Δράμα και αν πάμε στις Σέρες, 22 βαθμούς Κελσίου. Θα τα μάθουμε βέβαια κάποια πράγματα, το πώς κινούνται, μια και θα κάνουμε μεγάλη βολτίτσα πρωινή στην Καβάλα, στην Ορεστιάδα θα επιστρέψουμε και στην Σέρες θα ξαναπάμε, γιατί εκεί θα μας περιμένει η Δέσποινα για να κερδίνει Σέρες, Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι Ορεστιάδα, τα Σούλα Κρητικού είναι Καβάλα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη για την Βασιλική, η οποία νομίζω η άδειά της ήταν μέχρι και σήμερα. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως τώρα όσον αφορά για φαινόμενα, ελπίζουμε ότι δεν θα έχει και δεν τα θέλουμε, γιατί είδαμε ότι από όπου πέρασαν αυτές οι καταιγίδες έφεραν μαζί τους και ένα άσχημο δωράκι, κάτι χαλαζάκια, κάτι καταστροφές τις είχανε. Προς το παρόν όμως στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάτι. Αν μας προκύψει τις επόμενες ημέρες θα το δούμε. Το θερμόμετρο όμως θα ανέβει. Θα ανέβει για την πόλη εδώ της Νέας Ορεστιάδας. Θα φτάσει και τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι θα είναι μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, το είχαμε δει άλλωστε, ότι ο Αύγουστος θα ήταν και οι πρώτες του μέρες με αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες. Όχι ότι αλλάζει κάτι στις επόμενες, ίσως για κάνα δύο μέρες να πέσει στους 33 με 34, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά τουλάχιστον μέχρι και μετά τα μέσα Αυγούστου που μπορούμε να δούμε, έτσι οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι εκεί στο 35. Αυτά έτσι για τις θερμοκρασίες και το πώς θα κινηθούν. Η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil η σημερινή. Και τι εννοούμε? Την ημέρα αυτή τη μάθεται κάθε χρόνο στις 6 του Αυγούστου με σκοπό την ενημέρωση για τη σπάνια αυτή συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αφιένα. Το σύνδρομο Klippel-Feil χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο ή περισσότερων αυγενικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομά της από τους Γάλλους γιατρούς Μόρις Klippel και Άντρε Φάιλ, οι οποίοι την περιέγραψαν πρώτοι το 1912, τόσο πίσω. Πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή που συνδέεται με μεταλλάξεις στα γονίδια
τώρα και να σας τα πω, δεν θα τα θυμόμαστε σε κάποια γονίδια, αν και ο ακριβής μηχανισμός ανάπτυξης της παραμένει ασαφής. Ορισμένες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι επικρατούσες, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου για να εμφανιστεί η πάθηση. Άλλες είναι υπολοιπόμενες, που σημαίνει ότι και τα δύο αντίγραφα του γονιδίου πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος των περιπτώσεων της πάθησης είναι γενετικής προέλευσης και η αιτία παραμένει άγνωστη. Η ακριβή συχνότητα εμφάνισής της δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 1 στα 40 με 42.000 νεογνά. Οι γυναίκες εμφανίζονται να προσβάλλονται ελαφρώς συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες. Το σύνδρομο αυτό είναι δύσκολο να διαγνωστεί, καθώς οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν και άλλες ανομαλίες που αποσπούν την προσοχή από τα προβλήματα του αφιένα, όπως δίσχυτη ράχη, σχολίωση, χαμηλό ανάστημα, λυκόστομα, καρδιοπάθειες, οδοντικά προβλήματα, αναπνευστικές δυσκολίες, δυσμορφίες πλευρών, παραμόρφωση Sprengel, όταν η μία ομοπλάτη βρίσκεται ψηλότερα από την άλλη, ανομαλίες στα νεφρά και προβλήματα ακοής ή κόφωση. Η αντιμετώπιση της, όπως καταλαβαίνετε, είναι συμπτωματική. Οι επιλογές θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν φυσικοθεραπεία, μασάζ και αφιενικούς δαιμόνες για τη βελτίωση της τάσης και την πρόληψη δευτερογενών παραμορφώσεων. Φάρμακα μπορεί να χορηγηθούν μόνο για την ανακούφιση του πόνου αλλά και της φλεγμονής. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2012, ακριβώς 100 χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή της πάθησης, με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Συμμαχία για τον Σύνδρομο Klippel-Feil, με βασικούς στόχους την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και του ευρύτερου κοινού για τη συγκεκριμένη πάθηση, καθώς και την πρόθεση καλύτερης διάγνωσης αλλά και φροντίδας. Αυτά για την συγκεκριμένη ημέρα ευαισθητοποίησης του Συνδρόμου Klippel-Feil. Πάμε στη Βολιβία όμως, αρκετά μακριά. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, κάτι που συνέβη στις 6 Οκτώβου του 1825, και από τη Βολιβία στην Ιαμαϊκή, στην Τζαμάικα, η οποία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία, ήταν 6 Αυγούστου του 1962 και... Τέλος, καρναβαλική τρίτη σε πολλές χώρες της Καραϊβικής. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που διεξάγονται τον Αύγουστο, αντί την περίοδο του Τριωδίου, είναι αφιερωμένες

τραγούδι, ναι. Το οποίο ακόμη δεν έχω επιλέξει, δεν έχω καταλήξει τι θα θέλαμε, τι θα ήθελα δηλαδή να ακούσω τώρα το πρωινό αυτό, πώς θα ήθελα να ξεκινήσω την ημέρα μου. Μια ημέρα που ελπίζουμε να είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί οι φωτιές σε ολόκληρη την χώρα νομίζω ότι έχουν ξεφύγει, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και οι συνθήκες οι καιρικές βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση σε όλες αυτές τις περιοχές που εκδηλώθηκαν φωτιές, και σήμερα να πούμε ότι βρισκόμαστε στο κίτρινο, ολόκληρη η Θράκη κυρίως, σε υψηλή λοιπόν, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, είμαστε στο κίτρινο, όπως επίσης και η Στερεά, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και όλη η νησιωτική χώρα σε υψηλή η επικινδυνότητα. Πολύ υψηλή είναι η Εύβοια και η Αττική, εκεί όπου υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα, και η υπόλοιπη Στερεά χώρα είναι σε χαμηλή επικινδυνότητα. Όπως είπα, τα φαινόμενα, οι πυρκαγιές κάνουν τη ζωή των τη ζωή. Έχουν δυσκολέψει πολύ την κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι δεν σταματούν μόνο σε περιοχές οι οποίες δεν κατοικούνται, έχουν καεί σπίτια, έχουν πάρει μεγάλη έκταση, και πώς άλλωστε να μην πάρουν όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να είστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε ακούσει και από εκτιμήσεις της πυροσβεστικής ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδηλώσεων πυρκαγιάς οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, απερισκεψία να το πω, ανευθυνότητα να το πω, πολλά. Έχει να κάνει με πάρα πολλά. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Τι μπορούμε να ακούσουμε έτσι το πρωινό, στο ξεκίνημα αυτής της ημέρας. Γιατί να μην ξεκινήσουμε με τις κακές συνήθειες του Ed Sheeran.

0: του προπονητή τους Θέμη Νέζα έχουν προκριθεί. Είναι έτοιμοι να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό απέναντι σε κορυφαίους τριαθλητές του κόσμου. Αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο, 23 με 27 Σεπτεμβρίου, στην πόλη Μποντεβέντρα. Εκεί θα πάνε και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εννοείται ότι εκείνες τις μέρες, γιατί ξέρω ότι θα γίνουν και κάποιες διοργανώσεις στην πόλη της Καβάλας, θα το θυμίσουμε και θα ανανεώσουμε την καλή μας αύρα για τους αθλητές μας. Από εκεί και πέρα, ναι, να πούμε ότι αυτές τις μέρες κλείνει και ένας χρόνος από τότε που είχαν ξεκινήσει οι διεκδικήσεις για την ακτή της Καλαμίτσας της Καβάλας. Έχουν πάει καλά όλες οι προσπάθειες, γιατί έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν την ελεύθερη είσοδο στην παραλία, την άμεση επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων και να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι της παραλίας της Καλαμίτσας στο Δήμο της Καβάλας για 30 χρόνια. Mm. Οπότε υπήρξε ένα κοινό δελτίο τύπου με τους 30 συλλόγους που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις που έγιναν όλο τον χρόνο για την προστασία της ακτής, που είναι έκταση της ΕΚΑΘ. Και αναφέρουν οι άνθρωποι πως με την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΕΚΑΘ είναι και η απόδειξη ένα βήμα προς την ικανοποίηση των ετοιμάτων της τοπικής κοινωνίας και επιβεβαιώνει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 8.000 δημότες είχαν συνυπογράψει αυτή την προσπάθεια που έγινε, πολλοί κόσμος. Οπότε έκλεισε και αυτός ο χρόνος, κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας νέος. Και επίσης να πούμε πως θα έχουμε τώρα στις παραλίες, με όπου πιάσαμε παραλίες, ένα νέο τύπο αποδυτηρίου ντους. Αυτό συνδυάζει τη λειτουργικότητα, την εξοικονόμηση νερού και ένα σύγχρονο σχεδιασμό. Η κατασκευάστρια εταιρεία έκανε γνωστό ότι η ΔΕΙΑ Καβάλας επέλεξε το αποδυτήριο ντους Σπύρα, έτσι ονομάζεται, με εψινογιώτα, για τις ακτές Καλαμίτσας, Ραψάνης, Περιγυαλίου και Παλιού. Αυτό το συγκεκριμένο το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε πολλές παραλίες της Ελλάδας, είναι και η Αλεξανδρούπολη μέσα στις παραλίες που έχει τοποθετηθεί. Και η εταιρεία επισημαίνει ότι η κατασκευή, η οποία διαθέτει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχει διακριθεί στα Tourism Awards, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα στους λουόμενους, να εξασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ταυτόχρονα να ενσωματώνεται αισθητικά στο παραλιακό περιβάλλον. Με το καλό να μπουν και αυτές οι εγκαταστάσεις. Σήμερα, από σήμερα τέλος, ο κινηματογράφος Απόλλων της Καβάλας είναι και ο μοναδικός, δεν μιλάμε για τις ελληνές προβολές, για τον κινηματογράφο μας, οπότε επανέρχεται, μας είπανε, από το τέλος του μήνα. Ναι. Οι τελευταίες προβολές, και είχαμε και ουρές με το Spider-Man και την Οδύσσια. Οπότε, ναι, με αυτές τις ταινίες θα ξεκινήσει και να λειτουργεί και πάλι στο τέλος Αυγούστου. Κάνουν και αυτοί λίγο τις διακοπές τους, ξεκουράζονται για να μπουν δυναμικά από τέλη Αυγούστου και έπειτα. Και φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο νησί της Θάσου συνεχίζονται. Για το Σάββατο στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί στην πλατεία της Καλλιράχης χαιρετισμός από τον Νίκο Χρυσάφινη, στέλεχος του ΚΚΕ, και ομιλία από τη Χριστίνα Στεργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΚΝΕΤ. Ακολουθήσει η Ρεμπέτικο Γλέντι με τη Ρεμπέτικη Παρέα Θάσου. Και τελευταία μέρα είναι την 3η 11 Αυγούστου, θα σας πω για το πρόγραμμα εκεί. Α, και το Σάββατο, πολλά πανηγύρια σήμερα γενικότερα και αυτές τις μέρες. Το Σάββατο η Τομεακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ έχει λαϊκό γλέντι στο Ποδοχώρι στις 8.30 το βράδυ. Μια από τις δεκάδες προτάσεις, νομίζω, για το Σαββατοκύριακο που γίνεται ο χαμός.
1: Ναι, είναι η περίοδος, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθείς κάπου και να μην υπάρχει μια τέτοιου είδους εκδήλωση. Είτε αντάμωμα, είτε πανηγύρι, είτε κάποιο φεστιβάλ. Ναι. Όπου μπορείς να ξεδώσεις, να ξεσκάσεις. Να χορέψεις κυρίως, γιατί νομίζω ότι τη χορευτική...
0: Ναι, και νομίζω ότι το χαίρεται και πάρα πολύ ο κόσμος, δηλαδή οργανώνονται ή των πανηγυρίων Σήμερα θα πάμε εδώ, την άλλη εβδομάδα ετοιμαστείτε, είναι εκεί, εκεί θα παρκάρουμε, τι ώρα να πάμε. Έχουν πολύ πλακά όταν όλοι αυτοί συντονίζονται για το πώς θα κινηθούν, για να βρούνε πάρκινγκ, για να βρούνε σουβλάκια, για να βρούνε, ξέρεις, οτιδήποτε θελήσουν και να περάσουν πολύ πολύ όμορφα. Και βέβαια κρατάει σε πολλές περιοχές που το επιτρέπει και δεν υπάρχουν και καταγγελίες και αυτά, κρατάει μέχρι το πρωί και είναι πολύ όμορφη η εικόνα.
1: Ναι, μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα με τις καταγγελίες. Θα μου πεις, μπορεί να έχουν και το δίκιο τους και αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν κάποια προβλήματα. Αλλά εδώ μέχρι και σε κάποια χωριά που έγιναν κάποια τέτοιου είδους ανταμώματα, πανηγύρια μπορείς να πεις, υπήρξαν καταγγελίες και όχι σε πολύ περασμένη ώρα να πεις ότι αμάν και τι έγινε.
0: Καλά, εμείς εδώ περίμενα... στην Καβάλα το συνηθίζουμε αυτό.
1: Εμείς δεν το συνηθίζαμε, η αλήθεια είναι. Δεν είχαμε μέχρι τώρα παράπονα από τους διοργανωτές, από τον κόσμο που συμμετείχε, ότι ξέρεις, υπήρξε καταγγελία και αναγκαστικά σταματήσαμε.
0: Α, φέτος έγινε, ναι. Άλλοι έγινε, άνθρωποι, ναι. Οι ευρύτες στην Καβάλα.
1: Ήμασταν πιο large, αρχίζουμε
0: να
1: αλλάζουμε.
0: Ναι, σχολιάζουμε πολύ, ναι. Και έχουν γίνει διάφορα και μέσα στην πόλη της Καβάλας και τότε με τις ορχήστρες και τα μουσικά σχολεία που είχαμε στην περιοχή και είχε συζητηθεί μάλιστα και αρνητικά, γιατί ήταν παιδιά, ήταν τόσο ωραία αυτά που διοργανώνανε οι εκδηλώσεις και οι βραδιές και όπως λες, δεν ήταν εδώ και πολύ αργά ή κάτι, τώρα το 11 η ώρα.
1: Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν με το ρολόι, ξέρεις, να χτυπήσει τάκ, ο δείκτης να περάσει το λεπτό και αμάν θα πάρω για την καταγγελία, δηλαδή ναι, δεν έχουν καν... Τώρα, όπως και αυτό που είπες για την Καβάλα, δεν έχουν καμία ευαισθησία. Δηλαδή, ήταν παιδιά και ήταν άλλο είδος μουσική.
0: Ναι, το θυμάσαι τότε.
1: Το θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Μου είχε κάνει εντύπωση, η αλήθεια είναι.
0: Κι όμως συνέβη, ναι.
1: Ωραία, Τασούλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σου μέρα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

0: Και εδώ δίπλα, δίπλα μας και η Χρυσούλα Σαμουρίδου, δίπλα μας, σχετικό το δίπλα. Δίπλα ήταν και η Τασούλα, δίπλα είναι και η Χρυσούλα. Καλημέρα Χρυσούλα.
1: Καλημέρα, είπαμε με το τηλέφωνο όλοι δίπλα.
0: Όλοι δίπλα, όλοι γύρω μου είστε.
1: Λοιπόν, θα θυμίσω, γιατί το είπαμε κιόλας και σε προηγούμενες έτσι, αναφορές μας, ότι σήμερα σε λίγη ώρα, από τις 9.30 το πρωί, θα είναι στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, γιατί θα κάνει άλλη μία αυτοψία, ίσως να είναι και η τελευταία αυτή που θα κάνει, στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Και λέω τελευταία γιατί αυτό το μεγάλο έργο που κατάθεσε του μνημείου, που τράβηξε και αρκετό καιρό είναι η αλήθεια, θα φαίνεται ότι είναι στα τελειώματα και ότι πιθανόν και μέσα στο μήνα, το Σεπτέμβριο το αργότερο, παραδίδεται. Και μετά η κυρία Μενδώνη θα πάει και στον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμβου της μικρής Δοξιπάρα ζώνης, γιατί εκεί θυμίζω είναι σε εξέλιξη αυτό το μεγάλο έργο κατασκευής του μουσείου που γίνεται στον ταφικό τύμβο. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα συμπεράσματα, τι ανακοινώσεις θα γίνουν και για το ένα και για το άλλο, και για τις δύο αυτά αρχαιολογικά μνημεία. Τώρα, να πάμε, Ελένη, λίγο στην σύσκεψη που έγινε για τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης, οι οποίοι, όπως είπε χθες στην Έρτο Εστιάδας μιλώντας, ο εκπρόσωπός τους, ο κ. Δημοσθένης Χατζηνικολάου, δεν βγήκαν ευχαριστημένοι από αυτή τη συνάντηση με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ. Ενημερωτική ήταν η συνάντηση που έγινε στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης, και δηλώνουν κιόλας ήδη έτοιμοι μετά τον 15 Αυγούστο να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες και σε συγκεκριμένες δράσεις. Τι είπε ο κ. Χατζηνικολάου? Το μόνο που έγινε σε αυτή τη συνάντηση ήταν να μας αναλύσουν, λέει, τη νέα Κία, και δεν μας είπαν τίποτα καινούριο. Το σημείο αιχμής για τους ελαιοπαραγωγούς είναι αυτή η αλλαγή που φέρνει η νέα Κία, είναι η υπουργική απόφαση, με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη Κία σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων. Δηλαδή, εξήγησε ο κ. Χατζηνικολάου ότι με την προηγούμενη Κία όσοι είχαν αποζημιωθεί πήραν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, και αυτό ήταν το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, και με τη νέα Κία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέντρο και όχι αναστρέμμα. Με αποτέλεσμα, λέει, να μας ζητάνε τώρα και πίσω χρήματα, και μάλιστα με τόκο. Να σημειώσουμε ότι στους ιαλαιώνες της Μάκρης, με τη συγκεκριμένη αποκλειστική ποικιλία που καλλιεργείται στην περιοχή, το κάθε στρέμμα έχει περίπου 10 έως 12 δέντρα. Και οι αποζημιώσεις ορίζονται ανάλογα με τη ζημιά που είχε το δέντρο από τη φωτιά του 23, με 105 ευρώ για κάθε ολοσχερός καμένο δέντρο, 80 ευρώ για τα δέντρα που είχαν καμένα κλαδιά και 40 ευρώ για τα καψαλισμένα δέντρα. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Χατζηνικολάου, επειδή δηλαδή η μία περίπτωση υπολογισμού με τη νέα περίπτωση υπολογισμού είναι εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετική η αποζημίωση που βγαίνει, έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν και σε νομικές ενέργειες, αλλά και σε δράσεις διαμαρτυρίας μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είπε ότι τις επόμενες μέρες θα πούμε αναλυτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς θα κάνουμε. Θυμίζω επίσης ότι απόψε είναι η 13η Λευκή Νύχτα που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης. Τα προηγούμενα χρόνια η εικόνα που είδαμε ήταν πραγματικά μιας ασφυκτικής πόλης στο εμπορικό της κέντρο, ασφυκτικής ό,τι αφορά τον κόσμο, και οι έμποροι υπολογίζουν και ποντάρουν ότι και φέτος έτσι θα είναι τα πράγματα, ότι θα κινηθεί δηλαδή πολλοί κόσμος και οι ντόπιοι κάτοικοι. Αλλά αυτό που περισσότερο κάνει ασφυκτική την κατάσταση, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η παρουσία πολλών χιλιάδων τουριστών και Τούρκων, κυρίως Τούρκων, και τουριστών επισκεπτών από τη Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Οι έμποροι τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος, έχει ετοιμάσει 12 σημεία στο εμπορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης, όπου θα στήσουν μουσικές σκηνές, ισάριθμα μουσικά σχήματα, 12 μουσικά σχήματα δηλαδή, και θα έχει ένα ακόμα σημείο, ένα 13ο σημείο, που θα γίνεται επίδειξη τάκβοντο. Τα γνωστά που γίνονται στη Λευκή Νύχτα, στις Λευκές Νύχτες, τα καταστήματα είναι ανοιχτά μέσα μεσάνυχτα, ειδικές τιμές, προσφορές, οι επαγγελματίες, ο καθένας ξεχωριστά, αν το θέλει, αναπτύσσει και μια δική του πρωτοβουλία εκεί μπροστά στο κατάστημά του. Γενικά υπάρχει ένα εορταστικό κλίμα για τη βραδιά, το οποίο πράγματι έχει γίνει πλέον θεσμός για την Αλεξανδρούπολη, και αυτό το επισημαίνει στην ανακοίνωσή του και ο Εμπορικός Σύλλογος εν όψη, σε λίγες ώρες ουσιαστικά, της διοργάνωσης της Λευκής του Νύχτας για φέτος. Τώρα, εν όψη εντωμεταξύ της ολικής έκλειψης ηλίου στις 12 Αυγούστου, έχουν πυκνώσει πολύ και οι αναρτήσεις που γίνονται από τα site, πιθανόν τα πήρε και εσένα το μάτι σου.
0: Ναι, κάτι
1: όμως
0: πήρε.
1: Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης έκανε μία ανάρτηση στην οποία μας ενημερώνει ότι εμείς δεν θα τη δούμε. Γιατί πολύ απλά δεν θα είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος του ελλαδικού χώρου και σίγουρα δεν θα είναι ορατή καθόλου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λέει ότι μόνο κάποιες δυτικές περιοχές, προς την Κέρκυρα δηλαδή, ακτές Υπήρου, άντε λέει βαριά μέχρι το Πολύκαστρο του Κικής, θα δούμε ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτή την ολική έκλειψη. Όποιος θέλει να δει έκλειψη πρέπει να περιμένει την επόμενη, που θα είναι στις 2 Αυγούστου του 2027. Και άμα θέλει κάποιος δε και καλά να δει αυτήν τώρα που έρχεται στις 12 του μηνός, θα πρέπει να πάει ή στη Βόρεια ή στη Δυτική Ευρώπη για να τη δει.
0: Ναι, γιατί διάβαζα, όπως είπα λίγο πριν, ότι στην Ισπανία οι λάτρεις της ηλιακής έκλειψης σειραίουν στην Ισπανία.
1: Ναι, και γίνεται εκεί θα δουν.
0: Ναι, εκεί θα δουν.
1: Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Άμα πας και πιο, νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό θα καταφέρουν να το δουν όσοι είναι στην Ισλανδία, από ό,τι διάβασα. Η Ισλανδία μας είναι λίγο μακριά. Είναι και καλοκαίρι, που να τρέχει τώρα, έχει κρύα, είναι κρύα χώρα. Οπότε ας περιμένουμε την επόμενη, βρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, και θα κλείσω, Ελένη, με την Κίρκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί εκεί θα κάνει στάση ο κινητός θερινός κινηματογράφος MDM. Είναι ένας πολύ ωραίος κινητός θερινός κινηματογράφος, τον οποίο έχουν στήσει και δημιουργήσει ένα ζευγάρι που βρίσκεται πλέον εδώ στην περιοχή του Εύρου. Και όπου το καλούν πηγαίνει. Έχει έρθει και στα Ρίζια, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγο καιρό. Θα κάνει λοιπόν μια προβολή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο πολιτισμός ταξιδεύει». Είναι το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης αυτό για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου λοιπόν, στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Κίρκης, θα προβληθεί η ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού». Η προβολή θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και φυσικά για σήμερα δεν είναι του Σωτήρος.
0: Σήμερα είναι, ναι.
1: Σήμερα είναι του Σωτήρος, χρόνια πολλά και όλες όσους γιορτάζουν, και στο Σωτήρι και στη Σωτηρία. Είναι και το μεγάλο πανηγύρι του Αμορίου, και με αυτό κλείνει και το διήμερο εκεί των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, ο Ορφέας. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστη Μαραβέγια στο επόμενο τραγούδι, για να συνομιλήσουμε σε λιγάκι και με τη Δέσποινα για να κέντρω στις αίρες.

0: Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να λέει άνοιξε να μπω, είμαι απ' έξω, ζεσταίνομαι, καίγομαι και θέλω να δροσιστώ. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα τέριαζε Γάντι, γιατί είναι μια ζεστή μέρα ακόμη σήμερα. Και εδώ στις Σέρες, φαντάζομαι και εκεί στην περιοχή.
0: Έχει ζέστη, ναι.
1: Ναι, είναι μια άκρως καλοκαιρινή ημέρα, καλοδεχούμενη.
0: Έτσι.
1: Να πάμε λίγο στην ειδησιογραφία, Ελένη. Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης η παιδική χαρά στην πλατεία του Ίκα και επίσημα με τη σφραγίδα του Δήμου Σερών. Να σου πω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες παιδικές χαρές στο κέντρο της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σε όλα τα παιχνίδια και την αποκατάσταση όποιων φθορών είχαν δημιουργηθεί από δημότες που παραβίαζαν το απαγορευτικό που ίσχυε λόγω εργασιών από τις 26 Ιουνίου και έμπαιναν από διάφορα σημεία μέσα στην παιδική χαρά. Χθες ήρθε και η επίσημη πιστοποίηση και ο δρόμος και η πόρτα της παιδικής χαράς άνοιξε για όλους. Την ίδια ώρα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Πουλιάκας, ενημέρωσε πως ο Δήμος Σερών κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις φθορές που σημειώθηκαν την περίοδο που η παιδική χαρά ήταν κλειστή. Ήταν κλειστή από τις 26 Ιουνίου μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, όπως είπαμε. Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, θα επισκεφθεί αύριο Παρασκευή τις Σέρες στο πλαίσιο περιοδίας της. Η κυρία Καριστιανού θα βρίσκεται σε 7.30 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort, προκειμένου να συναντήσει φίλους και μέλη του κινήματος για την ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της περιοχής αλλά και της χώρας. Τώρα, κάλεσμα προς όλους τους αγρότες του νομού, απευθύνει η πυροσβεστική υπηρεσία Σερών να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Με το μήνυμα «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας», τονίζεται ότι η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στις κρίσιμες στιγμές της μιας πυρκαγιάς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων πυροπροστασίας. Στην ίδια ανακοίνωση, καλούνται οι αγρότες να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου Σερών και να συνεργαστούν ενεργά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα των γεωργικών τους μηχανημάτων, ώστε να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Θα σας πάω τώρα σε ένα μουσικό φεστιβάλ που ετοιμάζει η Ελληνική Ένωση Πεντάπολης Φιλοπρόεδρος Ηρακλής, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της και διοργανώνει μια μουσική βραδιά με τον Νίκο Μπούσιο, Νίκο Φιλέντα και το μουσικό επιτελείο τους την Παρασκευή αύριο 7 του μήνα σε 9.30 ώρα στην πλατεία της Κοινότητας. Να σας πάω και στο Ποντισμένο, όπου ο Πολιτιστικός Λεωγραφικός Σύλλογος διοργανώνει τη 15η Γιορτή Ετεροδημοτών, το Σάββατο που μας έρχεται, στις 10 η ώρα το βράδυ. Συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα Χάιντεμεκ, είναι παραδοσιακό σχήμα, και η αδερφή Μάλαμα και ο Ηλίας Δήμανος. Στον χώρο της εκδήλωσης λειτουργεί και οικείο, του συλλόγου, φαγητό, μουσική, λαχιοφόρος και πλούσια δώρα. Στη Νέα Ζύχνη τώρα, στο Δήμο εννοώ, όπου ο ίδιος ο Δήμος και η τοπική κοινότητα Αγριανής διοργανώνουν τα Συμιγδάλια 2026. Νομίζω καταλαβαίνουμε.
0: Εκεί που πάει ο νους μου, δηλαδή.
1: Ο δωρεάν χαλβάς, ο υπέροχος αυτός, κλασικός χαλβάς, με το υπέροχο Συμιγδάλι, μια πλούσια ορχήστρα, κέφι, πολλής χορός, το Σάββατο μας έρχεται 8.30 ώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και να σε αφήσουμε μια χρηστική πληροφορία. Σήμερα Πέμπτη σημειώνεται διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Πολύ ωραία διακοπή, γι' αυτό και το λέω, είναι από τις 8 το πρωί στις 3 το μεσημέρι. Στην αγροτική περιοχή μεταξύ Παραλιμνίου, Πεθελινού, του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Αυτά είναι τα νέα μας αυτή την ώρα από την πόλη των Σερών. Εύχομαι με το καλό όλα και αύριο το πρωί και πάλι μαζί.
0: Έγινε, Δεσποινά, να σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια όμορφη μέρα. Δροσερή δεν θα είναι σίγουρα, τουλάχιστον θα είναι όμορφη. Καλή σου μέρα. Και πριν πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι για να ρίξουμε μια ματιά και στα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, να σταματήσουμε να κάνουμε μια στάση στην Οδύσσια. Και αυτή την φορά, λόγω της ταινίας, έτσι λοιπόν και η Οδύσσια σαν βιβλίο σπάει τα ταμεία. Μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όμηρο μετά την επιτυχία της ταινίας. Και μια, λοιπόν, η Οδύσσια λοιπόν του Ομήρου κάνει θράψη και στα βιβλιοπωλεία μετά την επιτυχία της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν. Πολλοί είναι αυτοί

Ο Οδυσσέας συνεχίζει να μαγεύει τα πλήθη απ' άκρη σ' άκρη της γης. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και σε λιγάκι να δούμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι όπως καταγράφονται με το πέρασμα των χρόνων.

θεωρία μα και πράξη. Ο Δημήτρης Δερβουδάκης ήταν αυτός και πάμε πίσω στο χρόνο 1826 και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικά τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. 70.000 στιγμία. Το τι ακολούθησε το γνωρίζετε. 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίζη Κερουμπίνη. 1976 το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου, 10 μέρες αργότερα δηλαδή. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του ο Άγγλος Timothy Berners-Lee που εφήβρει τον παγκόσμιο ιστό 3W. Η διεύθυνσή του http://info.cern.ch Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Και 1992 είναι η χρονιά που η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα Ισμίκος Ανεφοράς. 1881 η χρονιά που γεννιέται ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, Σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. 1928 και η χρονιά που γεννιέται ο Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας Άντι Βόρχολ. Το 1928 επίσης γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος και μια μέρα σαν και αυτή το 1952 γεννιέται ο Έλληνας επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας Λάκης Γαβαλάς. Ήταν το 1865 όταν έφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Το 1970 φεύγει από τη ζωή Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος αλλά και σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος, ενώ ήταν το 2015 όταν έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών Κώστας Βύρβος. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας, έτσι όπως αυτά καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι, στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το Δελτίο Ειδήσεων του Earth News. Καλή σας ημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στην Σιτία Κρήτης. Εστάλει μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεσή της, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο αεροσκάφη. Κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ένφια, επιδότηση προσωρινής στέγασης, επιδόματα για πρώτες ανάγκες και οικοσκευές και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης για την τουριστική ανάκαμψη πληγισών περιοχών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδηλώσεις πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί», το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. «Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλε στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά έως 7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικές βροχές και μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, από την μία άκρη στην άλλη, από τα Κερδίλια μέχρι την Καστανούσα και τη Μακρινίτσα και από τη Λιγαριά μέχρι την Αλιστράτη, σε όλο τον νομό, μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα πρώτα απ' όλα να πούμε στον Ευγένη, ο οποίος είναι έτσι πιστός ακροατής εκπομπής, μας ακούει καθοδόν από τη Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Καλημέρα στον Φώτη, πριν από λίγο ένας ωραίος οδηγός ταξί, από το Χρυσό με καταγωγή παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που έχουν στείλει τα μηνύματα και βέβαια χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στην Σωτηρία, σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Σήμερα 5η, 6 Αυγούστου, που θα είναι και μια έτσι αρκετά ζεστή μέρα. Χρόνια πολλά Σωτήρη Κοτσαμπά, μέχρι και 36 βαθμούς το θερμόμετρο. Αύριο επίσης μια ζεστή μέρα μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή 38, απλώς την Κυριακή το βράδυ να πούμε ότι θα ρίξει μια βροχούλα. Είναι καλό αυτό με τις βροχές, λόγω όπως είπαμε το ότι είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο λόγω των πυρκαγιών. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, άλλωστε και χθες η πυροσβεστική υπηρεσία απίφθινε ένα κάλεσμα προς όλους τους αγρότες του νομού να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων και στην αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, με το μήνυμα «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, περιουσίες μας». Τονίζεται ότι η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τις κρίσιμες στιγμές μιας πυρκαγιάς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δυνάμεων πυροπροστασίας. Καλούνται οι αγρότες, λέει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών, να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου Σερών και να συνεργαστούν ενεργά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα των γεωργικών των μηχανημάτων, ώστε να συμμετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Η ανακοίνωση καταλήγει: η προστασία του τόπου μας είναι ευθύνη όλων μας. Με συνεργασία, ετοιμότητα και αλληλεγγύη μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών και στην προστασία του φυσικού μας πλούτου, η ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε διακοπή ρεύματος, θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τώρα, σημειώνεται από τώρα, από τις 8 μέχρι τις 3 στην αγροτική περιοχή μεταξύ Παραλιμνίου Πεθελινού του Δήμου Εμμούλη Παπά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο ΔΔΕ. Και λες και στις συνδέσεις παρακολουθούν την εκπομπή, γιατί πραγματικά το θέμα που θα συζητήσουμε, πολλά θέματα θα συζητήσουμε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και ξέρετε ότι όποτε έρχεται στην Ελλάδα μας κάνει τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε εδώ έτσι καλεσμένο. Είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, ένας πρώτα απ' όλα να το πω καλός φίλος, έτσι ξεκινάμε από το βασικό, γιατί πάνω απ' όλα σε μια ζωή είναι η φιλία. Ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι μεταξύ Ελσίνκη και Βρυξέλλες, σαν να λέμε δηλαδή Σέρες Λευκώνας, όχι, είναι πιο μεγάλη η διαφορά. Ναι. Λοιπόν, είναι υπεύθυνος ομάδας ποιότητας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα ύδατα και υπεύθυνος για την τήρηση του κανονισμού σε Ελλάδα και Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια, είπαμε θα συζητήσουμε το προανήγγελα από χθες για τη λειψιδρία και βλέπω τώρα στις συνδέσεις από καρδιωτικές εικόνες στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου λόγω της χαμηλής στάθμης. Και μιλάει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης Εχεδόρου Φύσης. Είδες τώρα πώς γίνεται, δηλαδή ήξεραν ότι θα συζητήσουμε και δείχνουν την λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου που έχει στερέψει, δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, το ζωντανό βγαίνει μέσα από τον πάτο, έτσι, και δεν είναι η στάθμη, έτσι, το βυθό της λιμνοθάλασσα αυτής. Βέβαια θα πούμε και άλλα πράγματα. Νίκο Γεωργιάδη, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη.
0: Και ωραία που είναι η Ελσίνκη, Βρυξέλλες ή Σέρες.
1: Σέρες και Ελσίνκη τα βάζω μαζί. Βρυξέλλες νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο.
0: Τι λες τόσο πολύ.
1: Τη δικιά μου, ξέρεις, κατηγοριοποίηση πόλεων.
0: Λες όταν χειρότερο δηλαδή.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν σαν πόλη, ναι, σαν vibe, σαν.
0: Ναι,
1: χωρίς να θεωρώ ότι δεν είναι ωραία. Είναι ωραία πόλη.
0: Δικαιώνομαι ότι η πόλη των Σερών είναι πολύ πιο όμορφη από τις Βρυξέλλες. Δικαιώνομαι στο 100%.
1: Δεν υπάρχουν πολλές ωραιότερες πόλεις από τις Σέρες.
0: Τι λες τώρα, είδες, έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο πριν ξεκινήσουμε και συζητήσουμε διάφορα. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, αν θέλετε. Έχουμε βέβαια πανηγυρική θεία λειτουργία σε πολλούς ναούς. Μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα και στην Ορέσκια και στην πόλη των Σερών και παντού. Επίσης να πούμε ότι χθες είχαμε και πάλι έτσι, το ξεκίνημα μιας φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ. Εκεί δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινά ξαφνικά φωτιά. Εκεί υπάρχουν και πάρα πολλά και ακαθάριστα οικόπεδα και πολλά μπάζα, να το πω έτσι, τα οποία παίρνουν εύκολα φωτιά. Βέβαια, οι πυροσβέστες μας πλέον είναι υποψιασμένοι και όταν μαθαίνουν, όταν ακούν πυρκαγιά στον Άγιο Ραφαήλ, πηγαίνουν άμεσα. Και βέβαια χθες την κατάσβεσαν, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Πήγαν άμεσα εκεί. Χθες ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για μια φωτιά στο Μετόχι που δεν υπήρχε φωτιά. Δηλαδή δεν πιστεύω, δεν μπορώ να το διανοηθώ, Νίκο, ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν και φάρσες και παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι εκεί φωτιά. Αν δεν το διαπιστώσω σίγουρα, μην κάνετε τέτοιο πράγμα και ταλαιπωρείτε στους πυροσβέστες μας. Και επίσης να πω κάτι, γιατί έτσι το είδα στο διαδίκτυο και μίλησα με τον Άκη του Μορφακίδη. Βγήκε μια ανακοίνωση για στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν την Παρασκευή σε 7.30 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort. Ο Άκης ο Μορφακίδης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του νομού Σερών στην Κεντρική Μακεδονία για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μας είπε ότι δεν θα είναι η Μαρία Καριστιανού εδώ, γιατί ήδη γράφτηκε σε site ότι έρχεται η Μαρία Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού δεν θα είναι εδώ. Απλώς το συντονιστικό, που αποτελείται από 15 άτομα, έχει δώσει ένα κάλεσμα. Θα βρεθούν, θα συζητήσουν και βέβαια όποιος θέλει, όπως είπε και ο Άκης ο Μορφακίδης, πάει εκεί και γράφεται για να γίνει μέλος του κόμματος. Δεν θα έρθει εδώ δηλαδή η Μαρία Καριστιανού, να του πούμε. Και επίσης να πούμε σήμερα ότι έχουμε τελετή υποδοχής και επαναπατρισμού σήμερα Πέμπτη στο Ιερό των Άνω Ποροίων, στη μνήμη δύο προσώπων που συνέδεσαν τη ζωή και την προσφορά τους με την περιοχή. Στην υγεία με την οποία συνδέθηκαν η θυσία και η προσφορά τους επιστρέφουν τα οστά του Χρήστου και της Ελένης Μαρούδη. Η τελετή υποδοχής και επαναπατρισμού θα πραγματοποιηθεί την 5η 6 Αυγούστου στα Άνω Πορόγια. Με τα οστά τους μεταφέρονται από την Αθήνα και να τοποθετείται στο ιερό του χωριού. Η εκδήλωση, η οποία ξεκινάει σήμερα στις 11, να πούμε ότι ο Χρήστος Μαρούδης έπεσε μαχόμενος στο όρος Μπέλες κατά τη μάχη των οχυρών. Αρχικά ενταφιάστηκε στο στρατόπεδο των Άνω Ποροίων, το οποίο φέρει το όνομά του προς τιμή της θυσίας του. Η αδελφή του Ελένη Μαρούδη υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προσφέροντας υπηρεσίες της στην περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή η εκδήλωση, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα στις 11 το πρωί. Και επίσης να πω για τον Νίκο τον Γεωργιάδη, το αρέσει και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο βέβαια, ότι ξεκινά η εθνική ομάδα μπάσκετ των παιδών τα παιχνίδια της στο Ευρωμπάσκετ K16, το οποίο γίνεται στη Ρουμανία. Οι αγώνες ξεκινούν αύριο και να πούμε ότι αρχηγός της εθνικής ομάδας παιδών είναι ο Γιάννης Σπανός, ο οποίος, όπως έχω πει και χθες, είναι, πολλοί λένε ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας, μαζί με τον Θανάση Σπανούλη, το γιο του Βασίλη Σπανούλη και τον Ανδρέα Μπάρλο, αποτελούν τους ηγέτες της ομάδας. Ο Γιάννης Σπανός χθες ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, πενταετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, και μάλιστα στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, να το πούμε αυτό, είναι του 2010, έχει ύψος 2,5 αν δεν θυμάμαι καλά, παίζει θέσεις 1, 2, 3 και θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού.

0: Γιώργο Μακαρά, πώς λεγόταν.
1: Εντάξει, τον Γιώργο Μακαρά επίση ένα ταλέντο το οποίο δούλεψε πάρα πολύ, γιατί η δουλειά είναι το μυστικό. Δηλαδή, όταν τελείωνε η προπόνηση, ο Γιώργο Μακαρά πήγαινε ατέλειωτες ώρες στην αυλή του πρώτου γυμνασίου και έκανε σουτάκια. Γι' αυτό έγινε και ένα πολύ μεγάλο σουτέρ. Και βέβαια ακολούθησαν και άλλοι πολύ μεγάλοι. Έτσι, παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν, ο Καρίδας, υπήρχαμε ο Τότσιος, παίκτες που έκαναν καριέρα και αυτό το κόσο Τότσιος που είναι εξαιρετικός, στον Ηρακλή και σε άλλες ομάδες, ο Καρίδας, ήταν πολλοί παίκτες οι οποίοι στη συνέχεια βέβαια έκαναν καριέρα, τώρα μην το ξεχάσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί ένας νέος άνθρωπος με σπουδές, με ατυχιακά και όλα αυτά, δεν μένει στην Ελλάδα και φάει στο εξωτερικό? Και είστε και πολλοί, έτσι.
0: Για όλους δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν,
1: όχι, θα απαντήσεις για σένα. Γιατί αποφάσισες να πας...
0: Κοίτα.
1: Πρώτα απ' όλα, σπούδασες στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, όλες τις σπουδές μου τις έχω κάνει στην Ελλάδα, ναι. Θεσσαλονίκη και Λάρισα, εκτός από ένα από τα μεταπτυχιακά που το έκανα με απόσταση σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Αλλά η βασική ιδέα είναι ότι, κοίταξε, Ελλάδα, σου έχω πει και άλλες φορές και μεταξύ μας, είναι πολύ γενική έννοια. Δεν θα μπορούσα και δεν θα ήθελα να μείνω στην Κρήτη, στην Καλαμάτα και στην Αθήνα.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Για μένα Ελλάδα είναι οι Σέρες.
1: Ναι, είσαι και εσύ άνθρωπος όπως και εγώ που αγαπάμε, ναι, πάρα
0: ακριβώς,
1: πολύ τον τόπο μας, την πόλη μας.
0: Και μόνο.
1: Ναι. Άρα με αυτά που σπούδασες δεν θα μπορούσες, ναι, επαγγελματικά, ναι, ναι, ναι, να σταθείς εδώ. Δεν ήθελες να πας σε μια άλλη μεγαλούπολη, Θεσσαλονίκη,
0: όχι, όχι,
1: Αθήνα?
0: Όχι, προτιμώ οτιδήποτε στο εξωτερικό παρά να μείνω Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Νομίζω ότι η ποιότητα ζωής στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα είναι πολύ κατώτερη οποιασδήποτε ελληνικής επαρχιακής πόλης π.χ.
1: Ναι. Το οικονομικό δεν έπαιξε ρόλο? Δηλαδή λένε ότι στο εξωτερικό δίνονται πολύ καλοί μισθοί.
0: Το οικονομικό παίζει ρόλο όταν αυτό το οποίο κάνεις έχεις την επιλογή να το κάνεις και στην Ελλάδα και πρέπει να συγκρίνεις μετά ποιότητα ζωής και οικονομικό, το οποίο, ναι, είναι και μέσα στην ποιότητα ζωής, ναι. Εγώ δεν είχα καν αυτή την επιλογή, γιατί αυτό που έχω σπουδάσει δεν μπορούσα να το ασκήσω στον τόπο μου αναγκαστικά.
1: Να πούμε ακριβώς τη σπούδα, ναι, σας για να...
0: Κοίταξε, ναι, εγώ ξεκίνησα με την επιστήμη τροφίμων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, από τη Γεωπονική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι μεταπτυχιακές μου και οι διδακτορικές μου σπουδές πήγανε στην τοξικολογία. Με αποτέλεσμα, η τοξικολογία, ειδικά τότε πριν 15-20 χρόνια, ήταν μια επιστήμη που δεν είχε... που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να πάω στο εξωτερικό, αν ήθελα να ασκήσω το επάγγελμα.
1: Και πήγες Ελσίνκη πρώτα, έτσι.
0: Πήγα στο Ελσίνκη, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.
1: Πήγα... Να πούμε ότι και, αν δεν κάνω λάθος, και ο αδελφός σου είναι στο εξωτερικό.
0: Ο αδελφός μου είναι στην Frontex.
1: Είναι στην Frontex.
0: Είναι νομικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Frontex είναι η γνωστή η Frontex, έτσι, που...
0: Είναι το Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνος για τα σύνορα
1: στην Πολωνία.
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κεντρικά είναι στην Πολωνία.
1: Δύο αδέλφια
0: τμήμα...
1: από τις Σέρες
0: HR.
1: Μεγαλουργούν, έτσι. Mm-hmm. Ο ένας στις Βρυξέλλες και στο Ελσίνκι, σε καλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο άλλος διευθυντής στη Frontex.
0: Το μεγαλουργούν τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, άντε, το λέμε. Πάνε πολύ καλά.
0: Εργαζόμαστε στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, σε καλές θέσεις και πιστεύω και καλές δουλειές.
0: Κοίταξε, δεν υπάρχει καλή και κακή δουλειά. Υπάρχει, μου αρέσει η δουλειά και δεν μου αρέσει η δουλειά.
1: Δεν είναι δύσκολο αυτό. Θα μου πεις τώρα, έτσι είναι η ζωή. Δηλαδή, η ζωή δεν γίνεται να είσαι όλη τη μέρα. Με τους γονείς σου, με τον αδελφό σου και αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο όταν το κάνεις αναγκαστικά. Όταν το κάνεις γιατί ακριβώς δεν έχεις κάτι στην Ελλάδα κτλ. Εγώ ήμουν τυχερός και όταν έφυγα από την Ελλάδα μπορούσα να δουλέψω. Δεν είχε έρθει ακόμα η κρίση. Αλλά μπορούσα να δουλέψω ένα αντικείμενο που δεν με γέμιζε, που ήταν τα τρόφιμα, που ήταν το πρώτο μου πτυχίο. Οπότε αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό σε μια χώρα που μου άρεσε το κυριότερο. Άρα δεν ένιωθα...
1: Είναι τόσο ωραία χώρα.
0: Κοιτάξτε, είναι σαν ένα φαγητό. Ένα φαγητό σε κάποιον αρέσει και σε κάποιον δεν αρέσει.
1: Σωστά, ναι, αλλά έχω διαβάσει ότι πραγματικά, ειδικά το Ελσίνκι, είναι μια καταπληκτική πόλη.
0: Ξέρεις ότι έχω πάρει και την υπηκότητα τώρα πια. Θεωρώ
1: δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, θεωρώ τη Φιλανδία τόπο μου. Εγώ το λατρεύω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ και με αρκετούς που θα μου πούνε ότι εγώ δεν μπορώ εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι γούστα.
1: Ναι, και να πούμε ότι... εντάξει, εκεί είναι όλα, δηλαδή πιστεύω δεν υπάρχουν αγριόχορτα που βλέπουμε τώρα στους δρόμους.
0: Όχι, όχι, ναι, η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική.
1: Πώς τα καταφέρνουν?
0: Όχι, ναι, κοίταξε.
1: Αδέσποτα δεν πιστεύω να κυκλοφορούν, έτσι.
0: Όχι, όχι, κοίταξε. Ναι. Το θέμα εκεί πέρα και γενικά σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό, όχι όλες, αλλά ας πούμε, μιλάμε για τη Φιλανδία στην οποία ζω και έχω εμπειρία, είναι ότι δεν περιμένουν το κράτος. Εκεί ο καθένας κάνει τη δουλειά του σαν πολίτη,

0: Ναι, αλλά και το κράτος θα έχει κάποιες παροχές.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Δηλαδή, όταν να πας στο νοσοκομείο, τα βρίσκεις όλα.
1: Ναι, αλλά μη φανταστείς ότι είναι τεράστιες διαφορές. Η μεγάλη διαφορά που βλέπεις σε αυτές τις χώρες είναι ότι εκεί οι άνθρωποι νοιάζονται για το χώρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα βγαίνω στην αυλή μου και καθαρίζω.
1: Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Δύο παραδείγματα. Ναι. Γυρνώντας από τη θάλασσα τις προάλλες, δύο αμάξια άνοιξαν το παράθυρο και πέταξαν τα πακέτα με το τσιγάρο έξω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Με ελληνικές πινακίδες.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, ναι, ναι. Στην περιοχή μας. Από ναι. Τούζλα ήρθα σε
0: έρθα. Άνοιξε το παράθυρο.
1: Με ελληνικές πινακίδες. Ναι. Χθες πήγα για τρέξιμο, επειδή ξέρεις ότι μένω στο Χρυσό, στη Μονόβρηση και πίσω. Όλος ο δρόμος Μονόβρηση-Χρυσό είναι 3 χιλιόμετρα με χωράφια με, αγροτικά, ναι, ναι. Με αγροτική γη. Δεξιά-αριστερά, χωρίς υπερβολές το παρατήρησα, τράβηξα και βίντεο. Ανά ένα μέτρο
0: σκουπίδια.
1: Υπήρχε μπουκάλι, μισόλιτρο νερό. Και
0: πεταμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, πεταμένο στο.
0: Γιατί οι Φιλανδοί δεν τα πετάνε από το παράθυρο? Έτσι έχουν μάθει, έλεγε, από το σχολείο, δηλαδή.
1: Η ερώτηση δεν είναι γιατί δεν το πετάς, γιατί αυτό είναι το φυσιολογικό. Η ερώτηση είναι γιατί το πετάς.
0: Ναι, σωστά. Ναι, ναι, αλλά γι' αυτό λέμε τώρα εμείς. Οι Φιλανδοί πώς κατάφεραν να πείσουν, να κάνουν.
1: Οι Φιλανδοί κάνουν το αυτονόητο. Και επίσης οι Φιλανδοί.
0: Και οι κάθε, δηλαδή, μήπως και κάθε Φιλανδοί. Πρόστιμα αυστηρά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά ξέρουν και έχουν την παιδεία και τη μόρφωση ότι όταν πετάς κάτι στο χωράφι θα το βρεις στο πιάτο σου, γιατί το πλαστικό θα γίνει μικροπλαστικό.
0: Αυτό όμως
1: θα
0: μπει
1: στο νερό, θα το πιεις,
0: θα πάθεις καρκίνο. Από μικρή τόμα.
1: Ναι, εδώ δεν δίνουμε ίσως και στη ζωή τόση σημασία όσο δίνουμε.
0: Άρα δηλαδή από το σχολείο, τα παιδιά σου πάνε και σχολείο, από το σχολείο από μικρή και το μαθαίνουν αυτό. Ότι αν πετάξεις το πλαστικό.
1: Όχι μόνο αυτό, η αγάπη προς τη φύση, ο σεβασμός προς τη φύση, ότι είμαστε φιλοξενούμενοι στη φύση. Όλα αυτά μαθαίνονται από τον νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Από τον νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή οι βάσεις μπαίνουν από τον νηπιαγωγείο εκεί. Από τον νηπιαγωγείο τα παιδιά τα κάνουν να αγαπήσουν τη φύση, να σέβονται τη φύση.
1: Εμείς από τον νηπιαγωγείο εδώ μαθαίνουμε ότι θα μας αφήσει ο μπαμπάς στο νηπιαγωγείο και θα διπλοπαρκάρει. Για να μας αφήσει στο νηπιαγωγείο.
0: Ενώ εκεί, μάλιστα. Καλά, άρα ξεκινάει από την παιδεία στα σχολεία αυτό που λέω τώρα.
1: Από την παιδεία στα σχολεία, από την παιδεία στο σπίτι, βέβαια. Βέβαια. Ναι, όταν το παιδί βλέπει αυτό που σου είπα, το αφήνει ο μπαμπάς ή η μαμά και διπλοπαρκάρει για να το αφήσει ή για να πάρει τα τσιγάρα, διπλοπαρκάρει για να πάρει τσιγάρα γιατί είναι πιο κοντά.
0: Γιατί στο Ελσίνκι δεν διπλοπαρκάρουν. Αν θέλει κάποιο. Είναι διπλοπαρκάρουν.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει και στα αγγλικά ο όρο.
0: Ο όρο αυτό. Ναι, ναι, και πάλι σου λέω αυτό από το σχολείο. Το έμαθαν ή υπάρχει ένα πρόστιμο αυστηρά.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα σεβασμός στην νομοθεσία, γιατί η νομοθεσία τηρείται, αλλά δεν θα θεωρούν ότι αν το κάνουν αυτό, δεν δείχνουν σεβασμό σε εσένα, στον άλλο. Άρα το αποφεύγουν. Πάλι δεν σου λέω, εγώ δεν μπορώ να πω ότι όλα είναι τέλεια έξω και εδώ πέρα δεν είναι έτσι. Απλά τώρα μιλάμε για τις διαφορές.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι έχουμε πολλά μηνύματα από τον Απόστολο τον Λιβανό, τον καλό μας κοινοφίλο. Μας στέλνει μηνύματα, έξυπνα μηνύματα. Με χιούμορ θα τα δείξω μετά.
1: Τον άνθρωπο που αναγέννησε τον Πασεραϊκό. Oh, έτσι, να τα λέμε.
0: Στα δύσκολα όταν ξεκίνησε η ομάδα τότε το 18. Να σε ρωτήσω λίγο, η ζωή πώς είναι στο Ελσίνκι? Δεν πιστεύω να έχετε αυτόν τον πανέμορφο ήλιο που έχουμε εμείς όμως. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Κοίταξε. Τέσσερις μήνες το χρόνο τον έχουμε.
0: Τέσσερις μήνες το χρόνο. Ναι.
1: Τέσσερις μήνες το χρόνο δεν έχουμε τίποτα, δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τέσσερις μήνες έχει ήλιο, τους επόμενους μήνες, οκτώ μήνες.
1: Τέσσερις μήνες δεν έχει και τέσσερις μήνες είναι όπως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Η ζωή είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Στις Βρυξέλλες είναι από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, είναι. Όχι, όχι, είναι περισσότερο. Δεν είναι Σκανδιναβία. Οι Nordic χώρες είναι ακριβές. Η Φιλανδία είναι ακριβή.
0: Εδώ έχεις πάει στο σούπερ μάρκετ των Σερών.
1: Ναι.
0: Έχεις πάει και στο σούπερ μάρκετ και στις Βρυξέλλες και στο Ελσίνκι.
1: Ναι.
0: Πού είναι πιο ακριβά?
1: Πιο ακριβό είναι στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, μετά στις Βρυξέλλες και
0: τι
1: μετά στις Σέρες.
0: Εδώ γιατί εμάς μας φαίνονται πάρα πολύ ακριβά.
1: Ναι, φαίνονται, αλλά κοίταξε, εγώ σου λέω οι απόλυτες τιμές. Οι απόλυτες τιμές. Αν ο Φιλανδός παίρνει τρεις φορές το μισθό του αντίστοιχου Έλληνα, την αντίστοιχη σε δουλειά στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι τρεις φορές πάνω η τιμή, είναι δύο φορές.
0: Ο κατώτατος πόσο είναι εκεί?
1: Ο κατώτατος, αν και δεν είναι στο σύστημα της Φιλανδίας.
0: Πόσο είναι η μισθή?
1: Ο καλύτερός μου φίλος που δουλεύει 15 χρόνια αυτή τη στιγμή σε εργοστάσιο και είναι από τους καλούς εργάτες, όχι εργάτες.
0: 15 έχει χρόνια πάρει σε εργοστάσιο, τι εργοστάσιο είναι αυτό?
1: Φτιάχνει αντλίες για μηχανήματα, δεν είμαι ειδικός, αλλά μηχανολογικού ενδιαφέροντος. Καθαρά παίρνει γύρω στα 3.500 χιλιάρικα.
0: 3.500.
1: Ναι.
0: Φόρο που πληρώνει?
1: Καθαρά σου λέω. Μπορεί στην εταιρεία να βγαίνει 4 κάτι, ας πούμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. 3.500 στην εταιρεία βγαίνει. Τι μπορεί η εταιρεία να αντέξει με 4.000 μισθό μόνο στον έναν εργαζόμενο?
1: Ναι, μπορεί, γιατί έχουν, φαντάζομαι, αντίστοιχο τζίρο κτλ. Πάλι σου επαναλαμβάνω, δεν είμαι στο σύστημα της Φιλανδίας, δουλεύω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν, είμαι πια, δεν δουλεύω στη Φιλανδία πια, δουλεύω στις Βρυξέλλες. Πηγαίνω, έρχομαι.
0: Η οποία επίσης είναι πάρα πολύ ακριβή.
1: Κοίταξε, οι Βρυξέλλες είναι πολύ ειδική περίπτωση, γιατί οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο της Ευρώπης, είναι πολύ international, άρα ο κόσμος έχει, οι περισσότεροι δουλεύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μισθή είναι υψηλή.
0: Πώς θα εξηγήσω ότι έρχονται πλέον στην Ελλάδα πάρα πολλοί ξένοι να εργαστούν? Βέβαια δεν εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις, εργάζονται στο διαδίκτυο, όπως λέμε.
1: Ναι, nomads. Ναι.
0: Και εδώ στο νομό Σερών έχουμε πάρα πολλούς. Γερμανούς, ναι. Αμερικάνους, πάρα πολλές χώρες, οι οποίοι βρίσκουν σπίτια, τα νοικιάζουν, τα αγοράζουν και δουλεύουν από εδώ. Έρχονται στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση, ειδικά για τα χωριά που έχουμε εμείς. Νομίζω ότι έχουν τα περισσότερα χωριά στην Ευρώπη.
0: Έρχονται, ναι.
1: Είναι κάποια χωριά τα οποία είναι πανέμορφα και αναξιοποιητά. Και εγώ που κάνω ποδήλατο και τα βλέπω, εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Άρα γιατί όχι, ναι. Αλλά πάλι πρέπει να τους παρέχεις και κάποια βασικά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Καλό είναι να έρθουν, αλλά όταν θα χρειαστεί να πάνε σε μια υπηρεσία, όταν θα χρειαστεί να λύσουν ένα γραφειοκρατικό θέμα, θα
0: δίνω παθήσεις. Βρυξέλλες και Ελσίνκη. Ρεύμα, νερό. Πόσο πληρώνει ένας?
1: Το Ελσίνκη είναι λίγο περισσότερο. Στο ρεύμα δεν πληρώνουμε πολλά. Όλοι έχουμε τα φωτοβολταϊκά μας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν έχουμε.
0: Στο σπίτι από πάνω τη φωτοβολταϊκά.
1: Έχουμε φωτοβολταϊκά και το υπόλοιπο ρεύμα είναι από αιωλική ενέργεια. Έχουμε πολλούς ανέμους. Υπάρχουν.
0: Και εδώ έχουμε ανέμους.
1: Τώρα το καλοκαίρι, ναι, παίρνω λεφτά, δεν πληρώνω.
0: Ναι.
1: Για το ρεύμα.
0: Α, γιατί έχεις φωτοβολταϊκά,
1: ναι,
0: στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Απληρώνεσαι. Ναι. Αντί δηλαδή να πληρώνεσαι όπως πληρώνουμε εμείς, ΔΕΗ, εσύ πληρώνεσαι κιόλας. Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μονοκατοικία βέβαια, ναι, το κάνεις.
1: Όλοι οι μονοκατοικίες έχουν.
0: Και έρχονται τα χρήματα.
1: Η πολυκατοικία δεν είναι πολύ στο Ελσίνκι.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα, τι θα έπαιρνες από το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες και θα έφερνες στην Ελλάδα?
1: Την υπευθυνότητα που έχουν σαν άτομα. Δεν τους νοιάζει τι θα κάνει το κράτος, δεν τους νοιάζει να βρίσουν τον τάδε πολιτικό, το τάδε κόμμα.
0: Ναι, αλλά άμα το κράτος τους φέρεται καλά, γιατί να το.
1: Κοίταξε, ναι, το έχω ξαναπεί. Εμείς είμαστε το κράτος.
0: Ναι.
1: Εμείς που κάνουμε αυτό που κάνουμε, δουλεύουμε στο ΙΚΑ, δουλεύουμε στο νοσοκομείο, δουλεύουμε στην τάδε υπηρεσία. Εμείς είμαστε το κράτος. Εμείς ψηφίζουμε. Όταν ενδιαφέρεσαι για το διπλανό σου ή ενδιαφέρεσαι να μην είσαι πρόβλημα από διακριτικότητα, όλο το σύστημα δουλεύει.
0: Βρυξέλλες και Ελσίνκη, έχεις συναντήσει πολλούς Έλληνες? Συναντάς πολλούς Έλληνες.
1: Στο Ελσίνκη όχι, στις Βρυξέλλες ναι.
0: Ναι. Σε Ρέος έχεις δει, σε Ρέος έχεις δει.
1: Φαίνονται
0: οι Σεραίοι, θα λέει όλος, έλαβε, λες, κατάλαβες.
1: Επειδή η κούπα μου που παίρνω καφέ εκεί στη δουλειά και κατεβαίνω στην καφετέρια είναι πασεραϊκός, ναι, μου μιλάνε αρκετοί. Ναι.
0: Α, ναι, βλέπουν την κούπα και λένε, όπου τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό για να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο αυτό για το νερό,
1: ναι,
0: που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά το νερό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ανδρέα Κυρέζογλου, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
0: Έτσι, Ερών 101,5. Μας ακούτε από το διαδίκτυο και σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Σε μια μέρα που, όπως είπαμε, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις εκτός από τα πανηγύρια που έχουμε. Έτσι, και τώρα το πρωί θεία λειτουργία στους ιερούς ναούς του Σωτήρος. Έχουμε για δεύτερη μέρα στο Πετρίτσι αυτή την προβολή ταινιών, έτσι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, που και χθες από ό,τι είδα είχε πάρα πολύ κόσμο. Είναι το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει στο Νέο Πετρίτσι. Από τις 9 η ώρα στην Όαση Κοιλάδα Λόντσα στο Νέο Πετρίτσι, η είσοδος είναι ελεύθερη. Από τις 9 η ώρα ξεκινούν οι προβολές των ταινιών. Σήμερα η συνολική διάρκεια των προβολών είναι 120 λεπτά, δηλαδή 2 ώρες. Και βέβαια διάφορες άλλες εκδηλώσεις που γίνονται το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα είναι και πάρα πολλές. Να πούμε βέβαια σήμερα να πω την καλημέρα μου στην Άννα την Παπάνα από τα Άνω Πορόγια, η οποία μαζί με μια κυρία από την Ολλανδία, η οποία μένει πολλούς μήνες στα Άνω Πορόγια, σήμερα θα παρουσιάσουν μια εξαιρετική έκθεση, εκθέτουν τα έργα τους, έτσι εκεί στον κήπο του Παντοπολίου, θα προσφέρουν και κρασί στους επισκέπτες, θα υπάρχουν και τοπικές λιχουδιές, έχουν κάνει κάποια εξαιρετικά έργα ζωγραφικής, μια Ελληνίδα από τα Πορόγια και μια Ολλανδέζα που θεωρείται πλέον Ανοπορογιώτησα, και στις 8.30 το βράδυ θα κάνουν αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση στα Ανοπορόγια, ενώ νωρίτερα είπαμε και για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το πρωί εκεί, ιστορική εκδήλωση για δύο ήρωες έτσι, του πολέμου. Νίκος Γεωργιάδης, όποτε έρχεται στην Ελλάδα βρίσκουμε την ευκαιρία να τον καλέσουμε, τοξικολόγος, μέλος ποιότητας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα ύδατα και υπεύθυνος για την τήρηση του κανονισμού σε Ελλάδα και Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξεκινάμε λοιπόν αυτό το θέμα για το νερό, με τα νητρικά στο νερό. Βλέπουμε συχνά βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις, παρέθεση τώρα, βλέπουμε στις συνδέσεις θάσος ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Βορείου Αιγαίου και φέτος. Και μιλάει ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, ωραίο νησί θάσος, να το πούμε.
1: Και πράσινο.
0: Πράσινο, κατά πράσινο, πολύ ωραίο νησί. Και βέβαια, ναι, φωτιές δεν έχει στο Ελσίνκι εκεί, όπως έχουμε εμείς εδώ.
1: Όχι, αλλά με την κλιματική αλλαγή μην το αποκλείς.
0: Τώρα βλέπουμε ότι είδαμε το τι έγινε
1: στο μέλλον.
0: Είδαμε τι έγινε στην Γαλλία, είδαμε τι έγινε στην Ισπανία.
1: Η υγρασία έσωζε την κατάσταση και έχουμε πολλές βροχές. Και φέτος, αυτό το καλοκαίρι είχαμε πολλές βροχές.
0: Τι γίνεται με τα νητρικά.
1: Λοιπόν. Πρόβλημα στο νερό.
0: Βγαίνουν ανακοινώσεις. Να το πούμε λίγο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Πολλές φορές βγάζει ένας δήμος ανακοίνωση και λέει ότι για το επόμενο διάστημα δεν θα πίνετε νερό στο τάδε χωριό. Έτσι, στο Άγιο Πνεύμα, λέμε τώρα. Χαιρετίζουμε στον πρόεδρο εκεί ή κάπου αλλού. Και μετά από λίγο βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει πλέον μπορείτε να πίνετε.
1: Λοιπόν,
0: αυτά τα νητρικά πώς δημιουργούνται.
1: Προβλήματα στο νερό στην Ελλάδα. Ναι. Όχι σε όλη την Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες είναι το αντίθετο. Ναι. Το πρώτο και μεγαλύτερο, έλλειψη. Ποσότητα. Ναι. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ποσότητα νερού. Τα υπέργεια νερά χάνονται, είτε γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά, είτε γιατί έχουμε πρόβλημα βροχόπτωσης. Όπως και στην Κύπρο, στη Μάλτα.
0: Αλλά φέτος, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές βροχές.
1: Δεν σώζεται έτσι η κατάσταση. Τα υπέργεια νερά είναι μια μεγάλη. Και μην ξεχνάς ότι το νερό, ο κύκλος του νερού, είναι ό,τι έχουμε. Αυτό ανανεώνεται στη γη. Δεν είναι ο αέρας, δεν είναι κάτι που.
0: Μια στιγμή τώρα βλέπω ενέργεια. Δηλαδή, εγώ διαβάζω σήμερα ότι τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν. Ο Δούναβης επίσης πρόβλημα. Στην Κροατία πρόβλημα. Στην Νέα Ζηλανδία πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή στο Ρήνο, Ρήνο, έτσι, πρόβλημα. Εμείς προς το παρόν π.χ. εδώ στο Στριμώνα δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε. Θα σου εξηγήσω.
0: Μα αφού έχουμε νερό μπόλικο.
1: Ναι,
0: έβρεξε λοιπόν. Και πολύ.
1: Το νερό που βλέπεις στα ποτάμια, το ότι ναι. είναι πολύ γιατί έβρεξε και το βλέπεις τώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε νερό. Ναι. Το νερό που εμείς πίνουμε είναι τα υπέργεια νερά.
0: Ωραία.
1: Τα υπόγεια νερά.
0: Τα
1: υπόγεια νερά δεν είμαστε σε καλό σημείο.
0: Ναι.
1: Okay. Γιατί τα υπόγεια νερά είναι αυτά τα οποία θα σου δώσουν το πότισμα για τα χωράφια και το νερό.
0: Ναι, αν δεν κάνουμε γεωτρήσεις μπορούμε να πούμε.
1: Άμα κάνεις γεωτρήσεις, χάνεις το υπόγειο νερό, μειώνεται. Άρα έχεις ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο περισσότερο γεωτρήσεις και όσο πιο βαθιά οι γεωτρήσεις, τόσο λιγότερο νερό διαθέσιμο.
0: Αυτό το
1: όσο περισσότερο νερό χάνεις, θα σου εξηγήσω. Όσο περισσότερο νερό χάνεις, γιατί η γεώτρηση που βάζει ο αγρότης ο σωλήνας είναι παλιός και χάνει νερό, κάποια που βλέπεις στα χωράφια όλα αυτά, ακόμα χειρότερη κατάσταση. Πάμε τώρα στα νητρικά. Ένα είναι το πρόβλημα της ποσότητας λοιπόν. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ποιότητας. Μπορεί να έχουμε πάρα πολύ νερό. Π.χ. το Βέλγιο και η Ολλανδία έχει πάρα πολύ νερό. Κινδυνεύουν από πλημμύρες, όχι από λειψιδρία.
0: Ναι.
1: Εκεί όμως τι κάνουν, δεν μπορούν να το πιούν το νερό, γιατί το νερό είναι μέσα στα αιώνια χημικά, μικροπλαστικά, μολυσμένο. Άρα είναι το δεύτερο πρόβλημα. Τα νητρικά τι είναι, ένας από αυτούς τους επιμολυντές του νερού. Γιατί, και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί τα νητρικά, η βάση τους και η πηγή τους είναι από τα λιπάσματα. Έχουμε πολλά χωράφια στις Σέρες.
0: Έχουμε λίπασμα.
1: Έχουμε πάρα πολλές γεωτρήσεις. Άρα, όταν έχεις πάρα πολύ λίπασμα, βρέχει. Τα νητρικά που είναι μέρος του λιπάσματος, συστατικό του λιπάσματος, μπαίνουν στα υπόγεια νερά, το παίρνει γεώτρηση, το πίνεις.
0: Ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, από πού άλλο έχουμε νητρικά? Από τις μονάδες ζώων. Γιατί? Από τα βιολογικά απορρίμματα των ζώων.
0: Ναι.
1: Γίνεται μια μεγάλη καταιγίδα, μαζεύει όλα τα παίρνει όλα από το στάβλο, τα ρίχνει υπόγεια, μπαίνουν στην υπόγεια διαδρομή, έχει μια γεώτρηση δίπλα, το χωριό που είναι δίπλα έχει αυξημένα νητρικά. Γι' αυτό και είναι εποχικό το πρόβλημα, γιατί τα λοιπάσματα δεν τα ρίχνουν οι αγρότες συνέχεια, όλο το χρόνο, και η καταιγίδα που θα πλήξει το στάβλο π.χ. δεν είναι κάθε φορά. Ναι. Αλλά είναι υποχρεωμένη, υπάρχει ειδική οδηγία για τα νητρικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι ανατακτά διαστήματα να κάνουν έλεγχο για τα νητρικά. Βλέπουν ότι τα νητρικά ανεβαίνουν την τοξικολογική παράμετρο που έχουμε δώσει, η οποία προκαλεί το πρόβλημα υγείας. Και εκεί είναι αναγκασμένος ο κάθε Δήμος να εκδώσει ανακοίνωση ότι το νερό δεν είναι πόσιμο.
0: Δεν είναι πόσιμο. Τώρα, όταν προανήγγειλα την παρουσία σου εδώ, ο κύριος Γιώργος Στάμψης, που είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την ενέργεια και είναι και μέλος τμήματος ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ μια ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα του πόσιμου νερού σε πολλές περιοχές του Νομού Σερών και λέει: πέρα από τα νητρικά, υπάρχει πρόβλημα και με τη συγκέντρωση ουρανίου.
1: Ωραία,
0: σε κάποια
1: πάμε, τώρα στο ουράνιο. Το ουράνιο είναι και αυτό. Το ουράνιο τι είναι? Το ουράνιο δεν είναι επιμολυντής. Το ουράνιο είναι ένα φυσικό, ένα mineral, ένα μεταλλικό στοιχείο, heavy metal, το οποίο είναι στη φύση.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για πλουτισμένο ουράνιο, μη φοβάται ο κόσμος. Δεν μιλάμε για το ραδιενεργό.
0: Για
1: το μέταλλο μιλάμε, αλλά όχι για το ραδιενεργό.
0: Όχι το ραδιενεργό.
1: Γιατί είναι ολόκληρη διαδικασία για να έχεις ραδιενεργό ουράνιο. Ναι. Δεν έχουμε στην Ελλάδα. Το ουράνιο λοιπόν από μόνο του είναι μέρος. Το ξέραμε χρόνια και εσύ και εγώ ότι τα βουνά μας είναι πλούσια σε ουράνιο. Και ίσα θυμάμαι τους παλιούς να λένε γιατί δεν το αξιοποιούμε. Οπότε τι γίνεται?
0: Μην το μάθει ο Τραμπ, θα θέλει να πάρει όπως στη Γρυλανδία, θα θέλει να πάρει τις Σέρες.
1: Οπότε τι γίνεται? Όταν μια γεώτρηση είναι δίπλα στην πηγή του ουρανίου, γίνεται κάτι, το ουράνιο φεύγει από το πέτρωμα, πηγαίνει στην πηγή, το παίρνουμε. Τι είναι το κακό με το ουράνιο? Το ουράνιο, όπως κάθε στοιχείο από μια δόση και μετά, είναι τοξικό.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του ουρανίου είναι νεφροτοξικότητα και έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ανεβαίνει το όριο. Και πρέπει να σταματήσει, είναι υποχρεωμένο το κράτος ή ο Δήμος να σου
0: γιατί
1: πει.
0: Γιατί πλέον μετράνε και το ουράνιο, έτσι. Στην αρχή δεν το μετρούσαν.
1: Το ουράνιο είναι επιμολυντής. Υπάρχει άλλη νομοθεσία, όχι η νομοθεσία των νητρικών, η νομοθεσία για το πόσιμο νερό, το οποίο μετράει και το ουράνιο, μετράει και μια σειρά άλλων στοιχείων επιμολυντών και σου λέει ότι αφού έχει ανέβει το όριο, πρέπει να το ελέγξεις.
0: Ναι, άρα Νίκο Γεωργιάδη, τοξικολόγος, Σεραίος. Τι να πιω εγώ τώρα, να φοβάμαι, τι δίνω
1: εννοείται
0: στα παιδιά μου?
1: Κοίταξε.
0: Γιατί πρώτα όταν έχεις παιδιά, πρώτα τα παιδιά
1: όχι
0: σου
1: πανικός,
0: λέει, τα σκέφτεσαι.
1: Όχι πανικός, όχι πανικός. Από την άλλη, όχι φυσικασμός. Εγώ στο είπα και το Χριστούγεννα που ήρθαμε, αν θυμάμαι καλά, πολύ εφησυχασμός. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα, όχι μόνο στις Σέρρες, το παρατηρώ σε όλη τη χώρα, είναι να έρθει κάποιος ειδικός και να πει: παιδιά, μην πανικοβάλλεστε. Όλα καλά. Όχι, δεν είναι όλα καλά, αλλά μην πανικοβάλλεστε. Ναι. Λύνεται το θέμα. Αλλά δεν είναι όλα καλά. Εγώ, ας πούμε,
0: λύνεται
1: όταν
0: το θέμα
1: ξέρω ότι.
0: Τα μηχανήματα που βάζουν.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν έχει πρόβλημα τα νητρικά, τώρα εκεί που μένω, έχουμε πρόβλημα με τα νητρικά αυτή την εποχή. Δεν θα πιω από πόσιμο, από βρύση. Θα βάλω φίλτρο.
0: Ναι,
1: που υπάρχουν φίλτρα ειδικά τα οποία παίρνουν τα νητρικά και δεν είναι τόσο αυξημένη η τιμή, πολύ αυξημένη. Νομίζω ότι γίνεται δουλειά με τα φίλτρα. Ναι. Μην του πάρω κόσμο στο λαιμό.
0: Άρα αυτό το φίλτρο νομίζω ότι μπαίνει και σε συνολική βάση. Δηλαδή λένε ότι στο Λευκώνα θα βάλουν φίλτρα.
1: Ναι, γίνεται και στην πηγή. Φίλτρο στην
0: πηγή.
1: Ναι, αλλά πάλι σου λέω, είναι άλλο το φίλτρο.
0: Αυτό κάνει δουλειά.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, μην τα μπερδεύουμε. Γι' αυτό έκανα το διαχωρισμό. Είναι άλλο το φίλτρο για το ουράνιο, είναι άλλο το φίλτρο για τα νητρικά. Είναι διαφορετικά είδη ουσιών.
0: Πάντως υπάρχει τρόπο να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Ο μόνος τρόπος, ο καλύτερος τρόπος είναι να μην, ειδικά για τα νητρικά, που είναι κάτι που το ελέγχουμε, δεν είναι της φύσης, είναι να μην το υπερβείς. Γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα νητρικά είναι η πηγή, είμαστε εμείς, είναι η κακή, ο κακός χειρισμός του ανθρώπου.
0: Ναι, λόγω των λιπασμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, αλλά δεν γίνεται αν δεν βάλει ο άλλος λίπασμα, λέει.
1: Γίνεται αν βάλει λίπασμα τη σωστή περίοδο και στη σωστή ποσότητα. Ναι. Και γίνεται αν ο Δήμος και ο κάθε Δήμος ξέρει που είναι η γεώτρησή του και εκεί που βλέπει ότι υπάρχει ρίσκο, έχει πάρει μέτρα να μην μπει το νητρικό στην πηγή, να μην μπει στη γεώτρηση, να μην μπει στο πόσιμο νερό.
0: Άρα να ανησυχούμε περισσότερο για την ποσότητα και όχι για την ποιότητα, αυτό καταλαβαίνω.
1: Και για τα δύο πρέπει να. Γιατί και ακόμα και αν έχει την ποσότητα, λύσει το πρόβλημα τη ποσότητα,
0: δηλαδή,
1: αν είναι μολυσμένο το νερό,
0: νερό,
1: τι να το κάνει.
0: Μετά από 100 χρόνια.
1: Στην Κύπρο το αντιμετωπίζουν. Η Κύπρος π.χ. αυτή τη στιγμή, γιατί όπως ξέρει, είμαι υπεύθυνο και για την Κύπρο, έχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουν στερέψει και οι γεωτρήσει και τα υπόγεια νερά. Μπαίνει βαθιά πια η γεώτρηση, δεν βρίσκει νερό. Τι κάνουν, αφαλάτωση.
0: Ναι.
1: Η αφαλάτωση ενεργειακά είναι ασύμφορη και πολύ κακή για το περιβάλλον.
0: Α, δεν είναι καλή
1: αφαλάτωση. Πάρα πολύ κακή για το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Πανάκριβη και κοστοβόρα ενεργειακά. Επίσης, πού θα πάει όλο το αλάτι. Ναι. Αναγκαστικά δεν θα το ρίξεις κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν θα μολύνει την περιοχή.
0: Α, η αφαλάτωση είναι τόσο κακή για το περιβάλλον.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι. Άρα τι λύση υπάρχουν. Δηλαδή τώρα εσύ ως Ευρωπαϊκή
1: λύση,
0: Ένωση,
1: λοιπόν,
0: τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει το Water Resilience Strategy, τη στρατηγική για την ανθεκτικότητα του νερού. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να αλλάξουμε την πυραμίδα. Τόσα χρόνια τι λέγαμε, μην καταναλώνετε νερό, κόψτε το νερό.
0: Ναι.
1: Και ήταν η πρώτη λύση. Τώρα αυτό που λέμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να χειριστούμε έξυπνα το νερό. Πώς, να είμαστε σίγουροι ότι τα δίκτυά μας δεν έχουν διαρροή. Έχουμε τεράστιες διαρροές. Τεράστιες διαρροές στο δίκτυο, από παλιές σωληνώσεις, από το ένα από το άλλο χάνεται πολύ νερό. Να επαναχρησιμοποιούμε το νερό, το οποίο δεν γίνεται.
0: Αυτό όταν λες να επαναχρησιμοποιούμε.
1: Να επαναχρησιμοποιούμε το νερό, να βρούμε τρόπους και υπάρχουν τρόποι στην Ευρώπη, η Κεντρική Ευρώπη ειδικά είναι πρωτοπόρα σε αυτό, όπου επαναχρησιμοποιούμε το νερό. Δεν είναι ανάγκη για κάποιες λειτουργίες που απλά θέλουμε να ψυχράνουμε κάποια μηχανήματα π.χ. να χρησιμοποιούμε καινούριο νερό και να χάνεται. Μπορούμε να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση του νερού. Και φύση να έχουμε αποτελεσματικότητα στη χρήση του νερού. Όταν θέλουμε 10 λίτρα νερό, 10 τόνους νερό, να μην ξοδεύουμε 20 τόνους γιατί υπάρχουν διαρροές, να ξοδεύεις 11 τόνους.
0: Ναι.
1: Να πέσουμε σε αυτό.
0: Γίνονται αυτά. Βλέπεις να γίνονται.
1: Υπάρχουν πια με τη τεχνολογία, υπάρχουν sensors, υπάρχει AI, υπάρχει smart meter που ελέγχει επιτόπου, υπάρχουν τρόποι. Αν γίνεται ή όχι, αυτό δεν το ξέρω σε κάθε Δήμο. Ξέρω ότι είμαστε αρκετά πίσω.
0: Ναι. Άρα πρέπει
1: επίσης,
0: να έχει μεγάλη βαρύτητα η Δήμη, λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση,
0: η
1: κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και πρέπει, για αυτό που σου εξήγησα και πριν, μπορεί να έχεις την ποσότητα, αλλά αν η ποσότητα είναι μολυσμένο το νερό, είναι δώρον άδρον.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να προσέξουμε και την μόλυνση του νερού. Πρέπει να προσέξουμε τα αιώνια χημικά, τα μικροπλαστικά, όλους αυτούς τους επιμολυτές.
0: Αυτό που λέμε, αν πετάξεις ένα μπουκαλάκι πλαστικό,
1: θα το βρεις μπροστά, θα το πιείς.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρος, χωρίς να έχω κάνει καμία μέτρηση, ότι είμαστε πλούσιοι σε μικροπλαστικά. Στα νερά
0: για τα πολλά μπουκαλάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιο πετάει ένα μπουκαλάκι και δεν μπορεί να δεννοηθεί τι μπορεί να κάνει τη ζημιά που είναι αυτό το μπουκαλάκι.
1: Δεν υπάρχει να το βρούμε μπροστά μα. Το νερό είναι ένα κύκλο.
0: Ναι.
1: Το νερό είναι ένα κύκλο.
0: Αυτό λέει το μπουκαλάκι που θα πέσει κάτω, έτσι, εκεί καθώ πηγαίνει.
1: Το περιτύλιγμα από το λίπασμα. Από,
0: ναι.
1: από το φυτοφάρμακο.
0: Ναι. Το οποίο το πετάνε.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν, δεν μπορούμε να καταδικάσουμε όλους τους αγρότες, έτσι. Αλίμονο, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Αλλά Κάνε μια βόλτα στον κάμπο και θα δεις. Θα δεις χωματερές στο πουθενά.
0: Ναι.
1: Θα δεις. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι.
1: Είναι μια βόλτα να κάνεις. Χτες ειλικρινά έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
1: Μετρούσα τα. Και μιλάμε για επαρχιακό
0: εκτός
1: δρόμο.
0: Από όχι... το νερό τώρα όλα αυτά που τρώμε ελέγχονται. Δηλαδή
1: ναι.
0: Βλέπουμε πολύ συχνά να βγαίνουν ανακοινώσεις και λέει η τάδε εταιρεία αποσύρει. Το σαλάμι, το τυρί.
1: Έχουμε τους αυστηρότερους κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή, στον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: σαν
0: συχνά βλέπουμε ότι αποσύρεται.
1: Ναι, γι' αυτό αποσύρεται.
0: Αν το έχω βάλει ήδη στο στόμα μου, τότε τι να το κάνω ότι αποσύρεται τώρα.
1: Κοίταξε. Δεν μπορείς να πετύχεις 100% κάλυψη. Έτσι, γιατί
0: ναι.
1: μιλάμε για τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Αν το τρόφιμο έχει κάποια μικροβιακή μόλυνση.
0: Γίνονται έλεγχοι δηλαδή.
1: Ναι,
0: λες ότι υπάρχουν προδιαγραφές στην εργοστάσιο.
1: Το καλύτερο πλαίσιο νομοθεσίας σε όλο τον κόσμο.
0: Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και μας
0: κατακρίνουν. Γενικά.
1: Είναι υποχρεωμένη ναι. και η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποχρεωμένη. Αυτό ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Ο ΕΦΕΤ που ελέγχει τα τρόφιμα ακολουθεί αυτό. Το Γενικό Χημείο του Κράτους που ελέγχει τα νητρικά ακολουθεί αυτό. Δεν έχουμε δικιά μας νομοθεσία σαν Ελλάδα.
0: Δηλαδή είχαμε πει π.χ. τα πλαστικά καλαμάκια. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πλαστικά καλαμάκια.
1: Αυτό...
0: Δεν ξέρω, στο Ελσίνκι υπάρχουν και στις Βρυξέλλες. Ή χάρτινο. Το χάρτινο δεν μπορείς να πιεις τώρα καφέ. Να λέμε.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω ότι έχουμε αυστηρή νομοθεσία. Αν κατακρινόμαστε πια,
0: ναι.
1: γιατί έχουμε τόσο αυστηρή νομοθεσία σαν Ευρώπη.
0: Έχει τόσο αυστηρή νομοθεσία, ναι.
1: ναι. Δηλαδή, αν δεις στα φυτοφάρμακα, στα τρόφιμα, όλες οι τιμές που έχουμε εμείς είναι πολύ πιο συντηρητικές από τις
0: ναι.
1: τιμές που έχει η Αμερική, π.χ.
0: Ναι. Πάντως, βλέπουμε ότι αυτό με τη λειψιδρία, όπως είπα νωρίτερα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται στο Δούναβη.
1: Ο Δούναβης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Απλά το άλλο που. Κοίταξε, αυτό μπορεί να είναι και εποχιακό.
0: Ναι.
1: Όπως είπες, ο Στριμώνας έχει πολύ νερό τώρα. Το πρόβλημα, εγώ επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με τα υπόγεια νερά.
0: Εκείνη το μεγάλο
1: ναι.
0: το πρόβλημα. Λες.
1: Αυτό μπορεί να λυθεί με το Δούναβη. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην λυθεί.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: πάντως βροχές είχαμε φέτος στην Ελλάδα. Αλλά λες εσύ άλλο αυτό και άλλο με τα υπόγεια νερά.
1: Και επίσης έχουμε, όταν έχεις λειψιδρία 10 χρόνια και καλή βροχόπτωση, ικανοποιητική βροχόπτωση, δεν είναι ότι
0: ναι.
1: είχαμε αμάντη βροχόπτωση ένα χρόνο, δεν είναι το πρόβλημα. Απλά παίρνεις μια παράταση ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν
0: άρα μας καθησυχάζει όσον αφορά τα τρόφιμα ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ότι είναι το πλαίσιο πάρα πολύ αυστηρό.
1: Αυτό δεν καθησυχάζω. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι και ο καθένας από μόνος του να κάνει την έρευνά του.
0: Όταν αγοράζεις κάτι, λέτε να διαβάζεις τι γράφει.
1: Να ξέρεις τι αγοράζεις, να ξέρεις ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε αυτό που αγοράζεις. Ναι, εννοείται. Εγώ δεν θα πάρω. Κοίταξε, είναι και η χρήση που θα κάνεις. Μπορεί να πάρεις το πιο καθαρό γάλα.
0: Σωστά,
1: και
0: ναι.
1: να το πάρεις τώρα 11 η ώρα, να σταματήσεις για ένα καφέ. Με το φιλαράκι σου 40-50 λεπτά, μία ώρα το γάλα να είναι στο αμάξι και να έχεις πρόβλημα, το πιείς, δεν φταίει η εταιρεία.
0: Το προϊόν έχει πάνω ένδειξη ότι είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι να κοιτάζουμε και τις ενδείξεις
1: αυτές. Τα τρόφιμα που έχουμε και να μην είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι για να πέρασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τηρήσει τα στάνταρ ασφαλείας.
0: Και να απολύεται αυτό κάπου
1: ναι.
0: Τα στάνταρ ασφαλείας. Mm. Εκτός από το νερό, γιατί άλλο ανησυχούμε για τα επόμενα χρόνια? Το νερό είναι το πιο βασικό, δηλαδή. Που έλεγαν
1: η κλιματική
0: ότι ο
1: παγκόσμιος
0: πόλεμος θα γίνει για το νερό, έλεγαν.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Η κλιματική αλλαγή.
0: Είναι η κλιματική αλλαγή, γιατί κάποιοι λένε αυτές τις βροχές και αυτά
1: είναι.
0: Τα είχαμε και πριν από 100 χρόνια. Δεν υπήρχαν το κανάλι τώρα.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ διάβαζα το ημερολόγιο
1: τη
0: ημέρα που λέω.
1: Διάβαζα
0: προχθές στην Ηράκλεια, 43 βαθμούς είχε το 1900. Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος αρνείται την κλιματική αλλαγή σήμερα είναι ακριβώς ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί με 150 στα 10 χιλιόμετρα, έχει τον τοίχο. Και λέει, εγώ δεν τον έχω δει ακόμα τον τοίχο, άρα δεν υπάρχει τοίχος.
0: Ναι, τέτοια φαινόμενα ακραία δεν είχαμε και στο παρελθόν.
1: Όχι. Οι συνεχόμενες υπερθερμάνσεις συγκεκριμένων περιοχών και σε long term, αν δεις όλα τα στατιστικά, όχι. Υπάρχει μία αύξηση της θερμοκρασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η κλιματική αλλαγή. Αυτό θέλω να πω, ότι το πρόβλημα που θα έχουμε και θα δούμε μπροστά μας δεν είναι μόνο το νερό. Και η κλιματική αλλαγή τι σημαίνει? Η κλιματική αλλαγή θα φέρει νέα μικρόβια.
0: Ναι.
1: Νέους κινδύνους που δεν τους έχουμε υπολογίσει. Θα λιώσουν οι πάγοι που ήδη λιώνουν και οι πάγοι θα φέρουν βακτήρια τα οποία ήταν μέσα στους πάγους και τα είχαμε ξεχάσει και δεν υπάρχει αντοχή, δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε και θα έχουμε κινδύνους. Η κλιματική αλλαγή είναι, θέλω να πω, μια αλυσίδα φαινομένων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Οι καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Μπορείς να κάνεις καλλιέργειες που μπορείς να κάνεις τα παλιά χρόνια πια. Ναι. Μπορεί ο καθένας να πει ότι άνετα θα κάνω την ντομάτα και το βαμβάκι όπως έκανε.
0: Αλλά κάνουν και στροφή σε καλλιέργειες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Όλα αυτά. Βρίσκουν καλλιέργειες οι οποίες.
1: Μπράβο. Μπορεί να είναι και το όχημα για να κάνεις ανάπτυξη και έρευνα. Ναι. Δεν λέω ότι θα έχει μόνο κακά, αλλά πρέπει να.
0: Να είμαστε έτοιμοι.
1: Ακριβώς, να είμαστε έτοιμοι.
0: Λοιπόν, γιατί πάμε προς το τέλος. Τώρα, όπως λέει ο Λιβανός, πρέπει να σου πω για ποδηλασία να πούμε. Είσαι, σ' αρέσει η ποδηλασία.
1: Ναι, ναι. Το τρίαθλο είναι.
0: Κάνεις τρίαθλο, έτσι. Το οποίο έχει συμμετάσχει σε αγώνες και στην Ελλάδα, όχι, στο εξωτερικό.
1: Συμμετάσχω σε αγώνες Ironman κυρίως, το οποίο είναι στο εξωτερικό.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Και σε ποιες περιοχές που έχεις πάει δηλαδή.
1: Φιλανδία, Αμβούργο, Τάλιν στην Εστονία, Ολλανδία.
0: Να πούμε λίγο για κάποιον που δεν ξέρει τι αγώνας είναι αυτός. Ξεκινάς.
1: Η μεγάλη απόσταση Ironman είναι, ξεκινάει με 3,8 χιλιόμετρα κολύμπι. 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και μαραθώνιος.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οι μισές αποστάσεις, δηλαδή το half Ironman είναι οι μισές αποστάσεις.
0: Να πούμε ότι η αστυνομική διευθύντρια η Ευαγγελία Δούμα είναι Δούμα, αθλήτρια
1: έχουμε,
0: του τριάθλου και καλή.
1: Έχουμε στις αίρες, έχεις μιλήσει με τον Νίκο Τονάκου,
0: τον Νίκο, που είναι και προπονητής τώρα. Ακριβώς, ναι, ναι, είναι.
1: Ναι, έχουμε ειδικά σε age groupers,
0: αυτό που λέμε,
1: τον Νίκο το Δήμο.
0: Δύσκολο.
1: Ο Νίκος ο Δήμος.
0: Δύσκολο.
1: Ναι.
0: Έχει ο άνθρωπος τόσες αντοχές να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ναι, και όταν φτάνεις σε σημείο να μπορείς να
0: κάνεις. Καταπονίζεται όμως ο οργανισμός.
1: Όχι. Όταν φτάνεις σε σημείο να το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις κάνει τη σωστή προπόνηση. Δεν μπορείς να κλέψεις το τρίαθλο όπως το ποδόσφαιρο, να πεις σήμερα δεν είμαι στη μέρα μου, θα παίξουν οι συμπαίκτες μου, θα καλυφθώ.
0: Ναι, αλλά μήπως ο ανθρώπινος οργανισμός. Δηλαδή, ξεφεύγεις από τα όρια.
1: Υπάρχει
0: που
1: ένα
0: έχεις.
1: Πρόβλημα το οποίο συζητιέται στην επιστημονική κοινότητα και λέγεται οξυδοτικό στρες.
0: Ναι.
1: Όντως, την ημέρα του αγώνα. Υπάρχει οξυδοτικό στρες και η οξύδωση, αν θυμάσαι παλιότερες συζητήσεις, είναι καρκινογόνο.
0: Ναι.
1: Είναι μηχανισμός καρκινογονικότητας.
0: Λες,
1: αλλά είναι μόνο εκείνη τη μέρα και επίσης σε όλη τη διάρκεια των προπονήσεων, γιατί δεν το κάνεις σε μία μέρα, κάνεις όλο το χρόνο συστηματική προπόνηση, κάνεις τέτοιο είδος ανάρρωσης και η διατροφή σου αμέσως μετά, που δεν είναι τόσο μεγάλο και τα ωφέλη του να είσαι σε αυτό το επίπεδο fitness, είναι πολύ μεγαλύτερα από το ρίσκο που συζητάμε.
0: Πάντως δύσκολο να κάνεις κολύμβηση, μαραθώνιο, ναι. Τρέξιμο, ποδήλατο.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Γι' αυτό και θέλει σοβαρή προπόνηση και δεν μπορείς να πας αν δεν είσαι έτοιμος.
0: Εσύ βρίσκεις χρόνο να κάνεις προπόνηση.
1: Ναι, ξυπνάω λίγο.
0: Από τον προσωπικό σου χρόνο.
1: Ναι. Δεν υπάρχει προσωπικό χρόνο.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό χρόνο.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Θα βγω έξω. Ο αδερφός σου παραπονέθηκε χθες γιατί δεν έχω ακουστεί.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι. Πώς να ακουστείς. Μάλιστα. Χαιρετίζοντας τον αδελφό μου.
1: Χαιρετίζοντας
0: τον Στέλιο. Λοιπόν, στο Στέλιο. Και αγαπάς τον Παστραϊκό, να το πούμε αυτό, και εκεί στις Ρυξέλλες, όπως λες, κυκλοφορείς με το φιλτζάνι
1: Οικογενειακός.
0: Ναι. Να πούμε ότι ο παππούς του Νίκου ήταν φανατικός ακροατής, να το πούμε αυτό. Με έφερνε συνέχεια δώρα. Μια φορά με είχε φέρει και ένα ψάρι, μια τσιπούρα στο γήπεδο. Ο Μπαρμπανίκος. Και ο οποίος δεν ξέρω να σου έχω πει αυτή τη συγκλονιστική ιστορία. Πολλές φορές τη λέω με το Καναρίνι. Ναι, στην έχω πει. Που το είχε, μ' άκουγε στο ραδιόφωνο συνέχεια. Όταν έφυγε από τη ζωή, το έδωσε το Καναρίνι στον Νίκο του Σωτηριάδη. Το Καναρίνι ούτε μιλούσε ούτε λαλούσε. Και όταν έβαλε την εκπομπή και άκουσε τη διαπεριστική αυτή φωνή, άρχισε το Καναρίνι να τραγουδάει. Να πει στον Μπαρμπανίκος που ήταν πραγματικά. Αγαπούσε και τον Παστραϊκό πάρα πολύ.
1: Ήταν και στους ιδρυτές της ομάδας, στην ένωση του
0: Ηρακλή. Μα έτσι μεταδίδεται η αγάπη για μια πόλη, η αγάπη για ένα άθλημα, η αγάπη για μια ομάδα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι στο εξωτερικό και οι τοπικιστές, δηλαδή στο Ελισσί είναι τοπικιστές. Γιατί παρεξηγείται μερικές φορές
1: αυτή η έννοια. Είναι αδιανόητο, σε οποιαδήποτε χώρα έχω πάει εγώ προσωπικά, να μην υποστηρίζει την τοπική σου ομάδα.
0: Τι λένε, το βλέπουμε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβουν. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να είσαι στις Σέρες και να υποστηρίζεις ομάδες από Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Στο εξωτερικό,
1: μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν, αλλά όταν παίζει τοπική ομάδα, είναι η τοπική ομάδα. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα υποστηρίξει.
0: Από υποδομές, πώς είναι το Ελσίνκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλές. Ναι. Δεν είναι όπως εμείς που δεν έχουμε κολυμβητήριο εδώ και.
1: Νομίζω ότι αυτό. Είμαστε πίσω και για ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι, αυτό είναι απίστευτο. Εντάξει, όχι και άλλες πόλεις θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Είναι
0: και η Δράμα το είχε. Αλλά δεν μπορείς να διανοηθείς ότι μένουν παιδιά χωρίς κολυμβητήριο. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο. Είναι σαν να κλείνεις το σχολείο.
1: Κοιλίδα.
0: Δηλαδή σαν να είναι κλειστό το σχολείο δύο χρόνια.
1: Έχουν περάσει.
0: Δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία του αθλητισμού.
1: Όσοι έχουν περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσοι έχουν περάσει και έχουμε προβλήματα με το κολυμβητήριο και δεν υπήρχε κολυμβητήριο μέχρι το 2026, για μένα θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να είναι σιωπηλοί, να μην μιλάνε και απλά να κάνουν κολυμβητήριο χωρίς να μιλάνε.
0: Ήταν τόσο απλό. Έπρεπε να ανοίγουν τα παράθυρα για να αερίζεται ο χώρος.
1: Και Όχι.
0: Ήταν κλειστά τα παράθυρα από τη δεκαετία του 80. Δεν αεριζόταν ο χώρος. Γι' αυτό έγινε αυτό τουλάχιστον.
1: Θα κάνω το βήμα παραπάνω. Από τη στιγμή που ανακάλυψαν το πρόβλημα, θα έπρεπε να υπάρχει άλλος χώρος, άλλο κολυμπητήριο. Δεν γίνεται να μην έχεις κολυμπητήριο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Είναι, πρώτα απ' όλα, τα λεφτά που θα ξοδέψεις για να κάνεις κολυμπητήριο θα τα γλιτώσεις από τα, από τα θέματα υγείας που θα βγουν στον πληθυσμό σου.
0: Έτσι.
1: Και θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας.
0: Περιμένουμε να γίνει τώρα τέλος του χρόνου αρχές, το επόμενο μάλλον τέλος του χρόνου το προπονητήριο και στην ΤΕΤ και μετά θα δούμε τι θα γίνει με το παλιό κολυμπητήριο. Πάντως είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό. Χώρους άθλησης δεν έχουμε πολλούς. Έχουμε βέβαια χώρους που πολλοί τους ζηλεύουν. Π.χ. την κοιλάδα των Αγίων Αργύρων, λένε πολλοί που έρχονται επισκέπτες. Καλά, έχετε τέτοιο, κάτι τέτοιο. Κοντά, λοιπόν, έχουμε την καλημέρα μας από τον Γιώργο τον Πύργο, επίσης άνθρωπος που αγαπάει τον αθλητισμό. Καλημέρα, φοβερή εκπομπή, συγχαρητήρια, λέει ο Γιώργος ο Πύργος, διαιτολόγος, καταπληκτικός, αγαπάει πολύ τον αθλητισμό και τον Πανσεραϊκό. Είναι επίσης από τους τοπικιστές που αγαπάνε πάρα πολύ τον αθλητισμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φοβερός ομιλητής σήμερα, μας λέει ο Γιώργος.
1: Να είναι καλά.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ, τον περίμενα να γυρίσει από το Ελσίνκι, να είσαι καλά. Ο Γιώργος επίσης αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του και είναι πολύ σημαντικό. Και μάθαμε πολλά, λέει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Άρα βλέπω να έρχεσαι και αύριο. Λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Νίκο Γεωργιάδης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να
1: έχεις την υγειά
0: σου, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Και εσύ.
0: Και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα έρθει στην Ελλάδα να μας έρθει εδώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και αγαπάμε Πανσεραϊκό.
1: Πάντα.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά στη Δέσποινα Γιαννακίδου και Θάλια Καμπουρίδου. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε σε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβερνητική δέσμευση για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πυρόπληκτων αλλά και των έργων αντιπλημμυρικής θωράκης των καμένων περιοχών σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Ενεργοποιήθηκε το πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙ, επιδότηση προσωρινής στέγασης. Καθημερινά έχουμε 70 περιστατικά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Αυτή η φωτιά δυστυχώς πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και σε αυτό βοήθησαν οι ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, καθώς επικρατούσαν ρηπές που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η δυσκολία στο να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Όπως είπε, από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει βγάλει την ανακοίνωση ώστε οι πολίτες με το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να κάνουν την αίτησή τους και να πάνε τα πρώτα χρήματα, που είναι το επίδομα των βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Από εκεί και πέρα, αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να καταθέσουν μια αίτηση στην υπηρεσία για να ζητήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους, ανέφερε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Έστειλε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα για την κατάσβεση της επιχειρών ισχυρές σε πήγες δυνάμεις πυρόσβεσης και δύο ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Βοιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Merindiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμη ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλουν να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς ανοιχτά το Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Θα κρατηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
9: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Έρθ Σερών. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες. Είπαμε άκρος καλοκαιρινή. Θα είμαστε παρέα έως τις 11.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εορτάους και τους εορτάους, και δεν χρειάζεται σήμερα να δω το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, χρόνια πολλά στη Σωτηρία, χρόνια πολλά στην Μορφούλα.
1: Να και η Μορφούλα γιορτάζει σήμερα.
0: Ναι, η Ευμορφία.
1: Α, και η Έφη δηλαδή.
0: Άμα από το Ευμορφία τη φωνάζουν κάποια Έφη, προφανώς και αυτή γιορτάζει.
1: Έφη από τι άλλο δηλαδή μπορεί να τη φωνάζουν?
0: Ευθυμία.
1: Από το Ευθυμία. Ναι. Έχω μια φίλη τώρα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ναι, και Εφημία. Από τη Φήμη δηλαδή. Ανάλογα, όπως τη.
1: Μπέρδεμα. Ναι, ναι.
0: Χρόνια τους πολλά, γεροί να είναι, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμούν.
1: Χρόνια πολλά, υγεία, υγεία και χαμόγελα. Φίλες και φίλοι, έχουμε και σήμερα έτσι μία ατζέντα γεμάτη με πολλές συνεντεύξεις και θα είναι μαζί μας πολλοί άνθρωποι τηλεφωνικά για να σας δώσουν το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας σε όλους εσάς και σε όλους εμάς άλλωστε, και να δώσω λεπτομέρειες για μια σειρά από θέματα που μας ενδιαφέρουν άμεσα. Πριν όμως περάσουμε πιο αναλυτικά, να σας πω ότι το γλυκάκι, μια και λείπαμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα στην αρχή, Σωτήρι, Σώτο, Σωτηρία, Ευμορφία, μπράβο ρε Θάλια και Μορφούλα. Τι έγινε, έπαθε μια μετάλλαξη το ημερολόγιο σου στα μέσα χρονιά?
0: Τα είχες απ' έξω? Ξέρω, ναι.
1: Α, είπα κι εγώ.
0: Σου λέω, δεν χρειάζομαι το ορτολόγιο, το ξέρω.
1: Λοιπόν, και το
0: γιατί
1: γλυκό μας.
0: Και Μορφούλα που γιορτάζει, και Σωτηρία και Σωτήρι. Οπότε
1: ωραία,
0: το πράγμα
1: τους χαίρεσε, να τους χαίρεσε όλους.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο γλυκάκι, το οποίο είναι με, αν σας αρέσουν οι φρουτένιες οι γεύσεις, νομίζω ότι είναι το ιδανικό, διότι είναι με μία βάση, νομίζω, βατόμουρο ή κεράσι, με μία ροζ μους επάνω και αυτή η φοβερή τύπου μαρμελάδα ζελέ επάνω, που μου αρέσει πάρα πολύ στα γλυκά εμένα, με βατόμουρα, άσπρη λίγη σοκολάτα και συνοδεύεται με παγωτό. Αν σας αρέσουν οι φρουτένιες γεύσεις, νομίζω ότι είναι το ιδανικό γλύκισμα για να το απολαύσετε ή να το πάτε κάπου ως δώρο.
0: Αυτό το γλυκάκι κερνάμε και στη φίλη και σταθερή ακροάτρια και πανελίστρια και καλλιτέχνηδα, τη Θωμαή, που έχει τα γενέθλιά της.
1: Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Γερή να είσαι, σιδερένια Θωμαή, και ό,τι επιθυμείς. Χαρούμενη και ευτυχισμένη. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Πάρα πολλές ευχές, με πολύ αγάπη.
0: Έχουμε μια πλούσια θεματολογία, όπως είπε και η Δέσποινα. Έως τις 11 θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Μια επικαιρότητα που δεν μυρίζει καμένο, αλλά είναι μια επικαιρότητα η οποία.
1: Εκρηκτική.
0: Φυσικά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας την έχει στα κύρια θέματα, καθώς και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και μάλιστα στην κατηγορία 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας και μάλιστα και στις πλέον πολύπαθες, όπως είναι η περιφέρεια της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές και της υπηρετικής χώρας και της νησιωτικής, και γίνεται έκκληση σε όλους μας, σε όλους τους πολίτες, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Και να πούμε, Θάλια, ότι έχουμε και μία έκκληση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία των Σερών, ένα κάλεσμα προς όλους τους αγρότες του νομού να συνδράμουν τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας, και τονίζεται στην ανακοίνωση, κάλεσμα και έκκληση ότι η συμβολή των τοπικών παραγόντων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τις κρίσιμες στιγμές μιας πυρκαγιάς, και αυτό νομίζω αποδεικνύεται από την αντιμετώπιση άσχημων καταστάσεων, όχι μόνο πυρκαγιάς, γενικότερα όλο αυτό το διάστημα. Η καλή συνεργασία φέρνει και ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε οι αγρότες μπορούν να επικοινωνήσουν με την πολιτική προστασία του Δήμου Σερών και να συνεργαστούν ενεργά, δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα των γεωργικών τους μηχανημάτων. Όμοι γέννητο βέβαια, με συγχωρείς, αλλά το φρονίμων. Τα παιδιά.
0: Και έχουμε δει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ότι εντάξει, δεν ήταν πρόθεση, η πυρκαγιά δεν ήταν από πρόθεση, αλλά ήταν από αμέλεια. Και η καταστροφή μεγάλη, πάρα πολλές φορές. Ναι. Χθες Ταχύτατα ήταν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όταν ενημερώθηκε ότι το απόγευμα ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Ραφαήλ. Βέβαια εσύ είσαι σε άλλη περιοχή, δεν μύρισες.
1: Όχι,
0: αλλά καθόλου. Πραγματικά η μυρωδιά ήταν πάρα πολύ έντονη.
1: Αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Ναι, γιατί εκεί ο χώρος έχει διάφορα σκουπίδια, μπάζα κτλ. Πάνε, καθαρίζουν και ξαναγίνονται. Κάτι σε καμένο, πρέπει κάτι σε πλαστικό, σε λάστιχα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό μεταξύ άλλων που κάηκε.
1: Καλά, και συνέχεια δεν αρπάζει φωτιά.
0: Ναι. Και παρά το γεγονός ότι απέχει αρκετά ο οικισμός από εκεί που έμενα, ήταν έντονη η μυρωδιά. Και όχι μόνο, ο στράτος επικοινώνησε, δεν χρειάζεται να πω επίθετο, κατάλαβες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι γίνεται. Εμείς εδώ ναι. στην Αρκαδιοπόλεως μυρίζουμε έντονα, μέχρι και εκεί μύριζε η φωτιά.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι. Χάρη όμως στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έγινε η κατάσβεση άμεσα, δεν χρειάστηκε να επεκταθεί, ωστόσο η μυρωδιά ήταν έντονη. Αμέσως είχαν εσπεύσει στο σημείο 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες. Είχαμε και ένα ατύχημα χθες στην επαρχιακή οδό Μαυροθάλασσας Ευκαρπίας, στο ύψος της κοινότητας Τραγίλου. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν, τραυματίστηκαν οι οδηγοί των οχημάτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και φυσικά τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης
1: διερευνούν
0: το αστυνομικό τμήμα Βυσσαλτίας και περιμένουμε και τα νεότερα από την αστυνομική διεύθυνση όσον αφορά την εγκληματική ενέργεια τελικά που αποδείχθηκε ότι έγινε σε βάρος του 67χρονου άνδρα που έχασε τη ζωή του, παρά το γεγονός ότι στην αρχή θεωρήθηκαν τα αίτια παθολογικά και φυσιολογικός ο θάνατος, τα στοιχεία της νεκροψίας έδειξαν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Να πούμε ότι έχουμε σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλο τον νομό

0: Πολύ ωραίο χώρο με δροσιά. Έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις βραβευμένες κινηματογραφικές προβολές που συμμετείχαν στο φεστιβάλ του κινηματογράφου ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα. Είναι λογικό. Πόσες δυνατότητες μας δίνονται?
1: Τις διοργανώνει τις εκδηλώσεις ο Πολιτιστικός Ισολατρικός Σύλλογος Νέο Πετριτσίου με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Μας είπε ο Παναγιώτης Σαββίδης, που είναι η καρδιά έτσι, του Πολιτιστικού Ισολατρικού Συλλόγου. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας λοιπόν ταξιδεύει, εντάσσει ως σταθμό σε αυτό το ταξίδι και το Νέο Πετρίτσι, σε έναν ονειρικό χώρο εκεί, γεμάτος ο χώρος, μεγάλη ανταπόκριση, και τα λέμε αυτά διότι και θα έχουμε και σήμερα μία προβολή στις 9 η ώρα το βράδυ στο μοναδικό σκηνικό κάτω από το Αιωνόβιο Πλατάνιο και δίπλα στα γάργαρα νερά της Σουλτανίτσας στην κοιλάδα της Λόντζας στο Νέο Πετρίτσι.
0: Και χθες ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επίσκεψη της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κυρία Καριστιανού. Δεν θα έρθει η κυρία Καριστιανού όμως στην πόλη των Σερών.
1: Δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία.
0: Ναι, δεν θα είναι. Απλά το συντονιστικό των Σερών καλεί όσους θέλουν να ενημερωθούν, να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, να ακούσουν τι έχουν ακριβώς να πούν τα μέλη του κινήματος. Και φυσικά να εγγραφούν, να δουν και ποια άλλη είναι, σε μια συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρτ. Η αφίσα αναφέρει για την κυρία Καριστιανού που κυκλοφόρησε.
1: Με συγχωρείς, εγώ ενημέρωση που έχω είναι ότι στο πλαίσιο περιοδίας...
0: Εγώ το ίδιο. Αλλά μετά,
1: θα επισκεφθεί τις Σέρες.
0: Αλλά μετά, σε ανακοίνωση των μελών του συντονιστικού, λέει ότι δεν θα είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Ποιος είναι από τα μέλη του συντονιστικού, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Μη λέμε πράγματα έτσι. Γιατί. Εγώ αυτή την εντύπωση και το πρωί στην ανταπόκριση που έδωσα, είπα ότι θα είναι παρούσα η κυρία Καριστιανού.
0: Και ο κύριος Τσαλίκοκλου νομίζω είναι και ο κύριος Μορφακίδης.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Είναι
1: 15
0: μελές, αν δεν κάνω λάθος, το συντονιστικό.
1: Ωραία, να μιλήσουμε λοιπόν μαζί τους για να ξέρουμε και τι γίνεται. Mm-hmm.
0: Αυτά και πολλά περισσότερα θα αποτελέσουν μέρος της θεματολογίας. Μείνετε κοντά μας και βέβαια επικοινωνήστε και μαζί μας. Θέλουμε να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900, ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Πριν περάσουμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το επόμενο διάστημα, ξεχωριστές ευχές στην κυρία Ελένη, σταθερή ακροάτρια και πολύ φίλη μας, γιατί τόσα χρόνια έχουμε χτίσει μια ξεχωριστή σχέση μαζί της, όπως και με πάρα πολλούς από εσάς, που με κάποιους από εσάς δεν γνωριζόμαστε καν, αλλά μιλάμε στο τηλέφωνο, μας ακούτε καθημερινά και λέμε και πάρα πολλά και προσωπικά μας και προσωπικά σας, και πραγματικά έχουμε χτίσει μια ξεχωριστή σχέση. Κύριε Ελένη, λοιπόν, έκανε αυτό που σας λέμε να κάνετε, να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας. Εξελίσσεται σε ρεπόρτερ, γιατί πήγε στο Πετρίτσι, παρακολούθησε τις ταινίες, συμμετείχε σε αυτό το κάλεσμα του πολιτιστικού συλλόγου εκεί, πέρασε πάρα πολύ ωραία με το σύζυγο, πήρε τηλέφωνο να μας τα πει. Και κόσμο είχε και δροσιά είχε και ωραίο περιβάλλον είχε και μια πολύ καλή προσπάθεια έγινε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε έτσι το ρεπορτάζ. Ξεχωριστή καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη, που σχετικά με την επίσκεψη της κυρίας Χαραστιανού μας λέει, βλέπει κανείς λέει την αφήσει και καταλαβαίνει, δεν θα έρθει. Είναι λίγο και παραπλανητική. Υπάρχει το πρόσωπό της, γιατί είναι προσωπική προσπάθεια που ξεκίνησε. Δηλαδή, περισσότερο ξέρουμε κίνημα Χαραστιανού παρά το πώς λέγεται, ελπίδα δηλαδή, και δεν αναφέρει ότι θα είναι εδώ. Απλά λέει, ελάτε να γνωριστούμε η αφίσα. Καλούμε όλους εσάς που θέλετε να συμμετέχετε ανεργά στις εξελίξεις, όσες πιστεύετε ότι η ελπίδα είναι υπόθεση όλων μας, γιατί μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η ώρα και η μέρα και ο τόπος παραμένουν βέβαια αυτά που σας είπαμε. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, ξενοδοχείο Ελπίδα Resort.
2: Εγώ δεν θα έχω καμία διάθεση να δικαιολογήσω ούτε τον εαυτό μου ούτε συναδέλφους που παραπλανήθηκαν, γιατί και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς.
1: Νομίζω υπήρξαν και δύο. Μία αυτή είναι η πραγματική, ναι, και μία που έλεγε από κάτω ότι θα είναι στις αίρες. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή, βλέποντάς την, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Και από ό,τι βλέπω, σχεδόν όλοι αυτό κατάλαβαν. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκαν εξηγήσεις. Δεν θα είναι εδώ η κυρία Χαριστιανού. Θα επικοινωνήσουμε και με μέλη της Επιτροπής, αν έχουν τη διάθεση να τα πούμε και στον αέρα. Πάμε τώρα στον καιρό. Με συγχωρείτε. Ηλιοφάνεια με λίγες συνεφώσεις, αυξημένες θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά υπηρετικά, με πιθανότητα τοπικών όβρων στα βόρεια ορεινά, μέτρια ως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 21 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα φτάσει και τους 38 βαθμούς, 21 έως 36 βαθμοί στη Δυτική Ελλάδα, 23 με 32 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα πιο αυξημένες θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Η άνεμη τώρα στο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο λίγο πιο ήπια θα φυσάνε. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η άνεμη στο θερμαϊκό θα πρεώνει από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
1: Το τελευταίο διάστημα έχω εισάγει μία νέα παρένθεση ραδιοφωνική πριν σας πω την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Είτε αναφέρω τα στατιστικά στοιχεία του καιρού στη δεκαετία που πέρασε και για την περιοχή μας, αλλά και για τον Ευρωκόπη κατά διαστήματα, είτε σας ενημερώνω για τα πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τις φωτογραφίες που φιλοξενεί από τους δορυφόρους σε σχέση με το κλίμα. Και τώρα αλίευσα κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν τα ποσοστά ζέστης που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα νέα ρεκόρ που σημειώθηκε και ποιες περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ, καθώς ανεβαίνει ο υδρόρυκυρος στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα, αλλά μέχρι στιγμής σημειώνονται νέα ρεκόρ ζέστη στην Ευρώπη με θερμοκρασίες που χαρακτηρίζονται θερμοκρασίες καύσωνα, και μετά τη Γαλλία και την Ισπανία που επλήγησαν το προηγούμενο διάστημα, η ζέστη πλέον κινείται ανατολικότερα και πλήττει την Αυστρία, την Ουγγαρία αλλά και νοτιότερα τα Βαλκάνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ιταλία, όπου μεγάλες πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος έχει περάσει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Στην Αλβανία οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχες με μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Σε καθεστώς καύσωνα, έτσι, σε κλειόγμαλο καύσωνα βρίσκονται Βιέννη, Αυστρία. Έχει πέσει η στάθμη του Δούναβη και ήδη επιστήμονες αναλύουν το πώς και το γιατί. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η ζέστη στην Ιταλία όθησε το Βατικανό να μεταφέρει την πρώτη εβδομαδία γενική ακρόαση του Πάπα Λέοντα μετά τις διακοπές του Ιουλίου σε εσωτερικό χώρο, αντί να το πραγματοποιήσει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Υψηλές θερμοκρασίες υπάρχουν σε Αυστρία και Ρουμανία, Σλοβενία επίσης, χαμηλή στάθμη του Ρήνου στη Γερμανία, ενώ το ζεστό ξηρό κλίμα έχει ανησυχητικό αντίκτυπο και στην αγροτική παραγωγή στην Βρετανία, όπου εκεί η συγκομιδή δημητριακών αναμένεται να είναι χειρότερη από τότε που υπάρχουν αρχεία καταγραφής, δηλαδή από το 1984. Και πολλά περισσότερα τέτοια στοιχεία, αν σας ενδιαφέρει, να δείτε τι γίνεται πέρα από μας, εννοείται στην γνωστή ιστοσελίδα που σας λέω καθημερινά, για την οποία σας λέω καθημερινά, meteo.gr. Πάμε να δούμε όμως τι πρόκειται να γίνει από πλευράς καιρού στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα σε μία μέρα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια. Έτσι θα πορευτούμε. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις 3 το μεσημέρι στους 36 βαθμούς και θα παραμείνει μέχρι το απογευματάκι στους 36. Αυτό σήμερα που είμαστε στο φυστική χρωματικά πλαίσιο, που σημαίνει κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς από αύριο ο υδράργυρος θα πάρει την ανιούσα και το ίδιο θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς το Σάββατο και τους 38 την Κυριακή. Από αύριο λοιπόν αλλάζουμε χρωματικό πλαίσιο, μεταφερόμαστε στο πορτοκαλί, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα πολύ νωρίς το πρωί, στη συνέχεια σύννεφα αλλά με διαστήματα ηλιοφάνειας και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστή καλημέρα και εκεί στις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη, υψηλές θερμοκρασίες στον Ευρωκόπη και εκεί το Σάββατο, όχι 39, αλλά ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς. Τις υπόλοιπες ημέρες, σήμερα, αύριο και την Κυριακή, στο χρωματικό πλαίσιο το φυστική, που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και ο υδράργυρος, άντε το πολύ, να φτάσει τους 32 βαθμούς. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια στον Ευρωκόπη, αλλά από το απόγευμα και μετά θα έχουν συννεφιά. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
2: Πάνω σ' άλλα βλέπω το χάρτη που έλεγες χθες, προχθές, για τις καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική.
1: Και βλέπεις πως φαίνονται από το δορυφόρο.
2: Καλά, εντάξει, μπείτε λίγο να το δείτε στο meteo.gr. Είναι στην πρώτη σελίδα, έχει το χάρτη από το 17, ναι, από το 17 έως και σήμερα, το 26. Οι καμένες εκτάσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο που συμβαίνει, απίστευτο.
1: Και μάλλον απίστευτα θα είναι και αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί συνήθως μετά από μια μεγάλη καταστροφή έρχεται και μια μεγάλη πλημμύρα.
2: Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι η φύση. Εμείς παρεμβαίνουμε και την κάνουμε όπως νομίζουμε ότι θέλουμε. Πόρτο Γερμενό, 111.600 στρέμματα κάηκαν σε πόσες μέρες.
1: Και το εντυπωσιακό είναι με το που λες πυρκαγιά, τι σου έρχεται στο μυαλό? Το Μάτι. Εκεί είχαμε ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, αλλά θεωρούμε ότι σε μια τέτοια πυρκαγιά που είχαμε τόσες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, ότι θα είχαμε και τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τελικά τη μεγαλύτερη καταστροφή σε κατεστραμμένη έκταση, αν βλέπουμε σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται, ότι δεν είναι εκεί. Είναι στο Πρωτογερμανό, είναι στα Δερβενοχώρια, είναι σε άλλες περιοχές, αλλά όχι εκεί.
2: Κοίταξε, στο Μάτι ήταν ένα φαινόμενο που μέσα σε 2 ώρες είχε τελειώσει το θέμα. Χάθηκαν οι άνθρωποι. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Οι ψυχές σου να αναπαύονται και καλή δύναμη και κουράγιο. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δηλαδή μιλάνε για ένα ομαδικό τάφο που οι άνθρωποι ακόμη ψάχνουν τους ανθρώπους τους.
1: Και βέβαια είναι και οι άνθρωποι που είναι καμένοι και δίνουν τις δικές τους μάχες.
2: Τι λες τώρα, βεβαίως. Σε ψυχολόγους πάρα πολλοί που έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους. Μιλάμε για τραγωδία με κεφαλαία γράμματα.
1: Πάντως λοιπόν, και η τραγωδία στις καμένες εκτάσεις είναι μεγάλη. Είναι, γιατί μιλάμε για 1.000.000 στρέμματα από την συνολική επιφάνεια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που είναι το 43% αυτών, έχει καταστραφεί.
2: Κοίταξε, εγώ να το ακούσω και να το δεχθώ ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα όσον αφορά και την πυροπροστασία και το ότι διαδικαστικά, δηλαδή, έχει φύγει η γραφειοκρατία για να δοθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις και δίνονται μεγαλύτερα ποσά. Το ακούω, το καταλαβαίνω και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω. Από την άλλη όμως, δεν ξέρω κατά πόσο φαντάζει ωραία στα αυτιά ενός ανθρώπου που πλήττεται, που κλαίει έξω από ένα σπίτι που έχτισε 30 και 40 χρόνια. Και άκουγα έναν άνθρωπο που έλεγε «Δυο παιδιά έχω», είπα ότι «Να, θα τα αφήσω κάτι». Και τώρα τίποτα. Και είμαι 70 και. Θα μου πείτε, δεν είναι πιο ευχάριστο, πιο καλό να πάρει ο άνθρωπος αυτός στην αποζημίωση, αν την πάρει 100% όπως λέγεται, μέσα σε ένα χρόνο το πολύ και όχι σε 10 χρόνια. Ναι, είναι. Είναι. Ανακουφιστικό. Παρήγορο, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι ώρα είναι. 9:35, πάμε διαφημίσεις, Ανδρέα. Πάμε, πάμε.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Πριν περάσουμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, να στείλουμε ξεχωριστή καλημέρα στον νέο μας, όπως αποκαλύψαμε εμείς, ανακαλύψαμε πριν από λίγο με την τηλεφωνική του παρέμβαση ακροατή, τον κύριο Κώστα, να είναι καλά, που μας ακούει και έκανε και παρέμβαση. Λέει, εντάξει, με τις πυρκαγιές δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες ζωές που δεν χάθηκαν φέτος, είναι η πρόληψη που δεν έγινε. Και εκεί αποτύχαμε. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Κώστα, πικρή βέβαια. Αλλά έτσι είναι. Φυσικά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε, αλλά και τόσες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης είναι ένας πολύ μεγάλος απολογισμός, ένας θλιβερός απολογισμός, και αυτό θα πρέπει να είναι ο άξονας πάνω στον οποίο θα σχεδιαστεί ο επόμενος χάρτης αντιπυρικής προστασίας για τη νέα χρονιά, γιατί αυτός όταν γίνει το είδαμε. Έγινε.
2: Πάμε στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ξεκινάμε σήμερα Πέμπτη με το Ποντίκι. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό της. Και ένα σκίτσο που τα λέει όλα. Καμένη γη, όταν λέμε καμένη γη, τα πάντα καμένα, σπίτια, δέντρα, δεν έχει μείνει τίποτα, υπό το έλος της φωτιάς, και περνάει πάνω ένα αεροπλάνο, κυβέρνηση γράφει, που το νερό που ρίχνει σχηματίζει τη λέξη υποσχέσεις.
1: Είναι αυτό που λέγατε, κύριε Κώστα, δείτε το πρωτοσέλιδο από το Ποντίκι σήμερα.
2: Αυτό είπα, δεν το ολοκλήρωσα ενδεχομένως, ότι αυτό που λέει ο κύριος Κώστας τα λέει όλα στο σκίτσο που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα το Ποντίκι. Υπέρτιτλος, προσευχές, δεήσεις και ευχέλαια, γράφει η εφημερίδα.
1: Συνεχίζω με το λόγο. 5 δράσεις για τη στήριξη των πυρόπλεκτων, έργα προστασίας, ταχύτερος χαρακτηρισμός περιοχών, μέτρα για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγρότες.
2: Κόντρα, έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα, κεντρικό της θέμα.
1: Πάντως τα στελέχη υποστηρίζουν ότι ο αριθμός αυτών που αποχώρησαν δεν είναι αυτός που παρουσιάζεται, είναι σαφώς πολύ μικρότερος. Θα δούμε και τι θα πούνε και στην συνάντηση της Παρασκευής. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη Γαλλική και οι τριμερείς. Ποιος θα μισθώσει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες η εταιρεία ή το κράτος.
2: Εσπρέσο. Τώρα για όσο ενδιαφέρει πώς θα είναι τα μουσικά σχήματα του χειμώνα, μπορούν να πάρουν την Εσπρέσο και να δουν περισσότερες λεπτομέρειες, διότι επέλεξε ως κεντρικό της βράδια κολλασμένα το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα σε εισαγωγικά και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού, με ποιον.
1: Τα μουσικά σχήματα στην Αθήνα, έτσι.
2: Ναι, στα μπουζούκια στην Αθήνα.
1: Αυτό που ξέρω είναι για μια συνεργασία, γιατί την είδα.
2: Για πες.
1: Για να μην λέμε δεν ξέρω τίποτα.
2: Για πες, ρε
1: Θάλια. Μιλάνε διάφορα μηνύματα μου στέλνουν φίλοι μου. Λέει, τι ασχολείς αφού δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Αυτό που το ξέρω, θα το πω. Ναι. Θεοδωρίδου Βανδύ μαζί.
2: Θεοδωρίδου Βανδύ.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Είδα βιντεάκι.
2: Και βίντεο προχωρημένο, διάκληση.
1: Και επίσης, όσοι θέλουν να του ενημερώνουν για περισσότερα, με ενημερώνουν κιόλας. Μην λέω συνέχεια δεν ξέρω. Ας βοηθήστε, βλέπετε, δεν ξέρω. Ελεύθερη ώρα.
2: Θα με πνίξει.
1: 6 εκατομμύρια πολίτες δεύτερης κατηγορίας, χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα και προσωπικό αριθμό.
2: 6 εκατομμύρια δεν πήραν ταυτότητα. Προσωπικό αριθμό πήραν. Όλοι πήραν προσωπικό αριθμό.
1: 6 εκατομμύρια
2: δεν επιλογή πολίτες, ο προσωπικός
1: αριθμός. Δεύτερης κατηγορίας, γράφει η εφημερίδα. Παραμένουν ελεύθεροι, θυσιάζοντας ταξίδια στο εξωτερικό και σύντομα και πολλά άλλα δικαιώματα που θα κόβονται αργά και σταθερά. γιατί τα κόμματα της αριστεράς έχουν βγάλει τον σκασμό για τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων, ρωτάει η εφημερίδα. Εντάξει, βέβαια είναι και μια κατηγορία συμπολιτών μας που δεν είναι ότι αρνήθηκε να βγάλει, είναι ότι έχει κλείσει ραντεβού να βγάλει.
2: Ή θα βγάλει μετά.
1: Αυτό σου λέω, θα βγάλει μετά.
2: Ναι, δηλαδή, εγώ ξέρω άτομα που σου λέει γιατί να κάθομαι στις ουρές, δεν είχαν και χρόνο γιατί δουλεύα, θα βγάλουν μετά. Αλλά ναι, θα βγάλουν μετά. Τώρα, εννοεί εδώ η εφημερίδα αυτούς οι οποίοι βγάλαν αντί ταυτότητας διαβατήριο.
1: Δεν το διευκρινίζει. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει στο εσωτερικό της εφημερίδας, γιατί έχει και δύο σελίδες ρεπορτάζ γι' αυτό.
2: Εφημερίδα των συντακτών. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αναρθωτών αντιδραστήρων. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Η νεοσυσταθής επιτροπή της Lobbying της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει στο έδαφος χτενίζουν σε εισαγωγικά περιοχές της Ελλάδος για πιθανή χωροθέτηση. Ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών η Greenpeace Ελλάδος.
1: Επίσης η εφημερίδα έχει κάνει έρευνα για ένα θέμα που σου αρέσει πολύ.
2: Εμένα.
1: Ναι. Το πόσο κάνει.
2: Αλήθεια, αυτή η εφαρμογή ισχύει. Ισχύει, μπαίνει ο
1: κόσμο. Θα το δούμε μετά. Διάλεξε ένα προϊόν, να δούμε τις τιμές του μετά.
2: Εντάξει. Νόμιζα. Βλέπω και κάτι άλλο. Ρεκόρ μαζικών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κύμα φυγής, γράφει η εφημερίδα. Και κοιτάξτε λίγο για το διαδίκτυο. Μία εφαρμογή γνωριμιών για δότες σπέρματος.
1: Ορίστε.
2: Έτσι λέει. Δηλαδή υπάρχει εφαρμογή γνωριμιών για αυτούς που θέλουν να δώσουν σπέρμα και προφανώς για αυτούς που ενδιαφέρονται. Ναι. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Με την εφημερίδα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητάει και τα αρέστα ο Μητσοτάκης. Βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες. Δεν είπε λέξη για τα χιλιάδες κενά, τα καθυλωμένα αεροσκάφη, τα επαρχιωμένα καναντέρ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στο Βρόντο. Δυσανεκτικός με την κριτική, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τους αριθμούς, η φράση εισαγωγικά, αν και η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη, χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναδασώσεις, ανεμογεννήτριες. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η Μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη.
2: Ναι, και ακούς
1: τα καταλυτικά στοιχεία, συγγνώμη, είναι σε κόκκινο αυτό, που καταρρύπτουν τα ψεύδη του, γράφει η εφημερίδα.
2: Και επίσης ακούω ότι, εντάξει, γιατί στην Ευρώπη δεν έχει φωτιές. Ναι, έχει φωτιές στην Ευρώπη. Και όχι απλά φωτιές, τεράστιες, πυρκαγιές έχει. Δεν είπαμε ότι είναι μόνο εδώ το φαινόμενο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι... Λοιπόν, απρόκληπτος συνήγορος, απροκάλυπτος, με συγχωρείτε, συνήγορος της Τεχάν ο Γεωργιάδης. Τεχάν είναι η εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι επιτυχίες του, γράφει η εφημερίδα, σε εισαγωγικά. Έπεσε η οροφή σε νοσοκομείο που έκανε προμήνως φιέστα. Προς απαγόρευση τα πρακτορικά γελιά του. Ποινικό αδίκημα η κατοχή τους. Γράφει η Δημοκρατία.
1: Ναι, και αυτό για το νοσοκομείο έγινε στην Κόρινθο την περασμένη Τρίτη. Ένα κομμάτι της ψευδοροφής αποκολλήθηκε. Με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, ενώ υπήρξε αναστάτωση σε ασθενείς και εργαζόμενους. Υπάρχει καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ για αυτό το περιστατικό. Το μεταξύ, όντως είχε γίνει ανακαίνιση, υπήρξε μία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν επρόκειτο λέει για αστοχία του υλικού, αλλά για κατασκευαστικό λάθος, καθώς βάλαν κουρτίνα που δεν δεν είχε στερεωθεί καλά και με την πίεση που δεχόταν εκεί, τη βάλανε στα πλαστικά πλακάκια της ψευδοροφής, την κουρτίνα τραβούσαν από εδώ από εκεί στο εξεταστήριο, τα πλακάκια αποκολλήθηκαν και μαζί με αυτό έπεσε και ένα βαρύτατο εξάρτημα της κατασκευής.
2: Τώρα όμως, άλλοι, να είμαστε δίκαιοι, ο υπουργός, ποια ευθύνη φέρει, την πολιτική, αυτός που παρέλαβε το έργο. Δεν έπρεπε να το ελέγξει.
1: Απλά,
2: ο υπουργός έκανε αυτό που ήταν να κάνει. Δόθηκαν τα χρήματα, είχε την διάθεση να γίνει το έργο.
1: Οι γίνονται αφενός ότι δεν έγινε καλή δουλειά και φετέρου ότι έγινε πολύ γρήγορα σε μια προσπάθεια να δοθεί εικόνα. Ότι αυτό...
2: Το ότι έγινε πολύ γρήγορα μην μας ενοχλεί και πολύ, γιατί μέχρι τώρα γκρινιάζουμε γιατί γίνονται αργά. Τώρα έγινε γρήγορα, απλά έπρεπε να υπήρχε περισσότερη προσοχή και να το μελετήσω καλύτερα και αυτοί που βάλαν τις υπογραφές τους για παραλαβή. Τώρα ο υπουργός, χωρίς καμία διάθεση να υποστηρίξω κανέναν, αλλά θέλω να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, τον καλέσαν, πήγε στα εγγένεια, τώρα ανέπεσε μετά από ένα μήνα η οροφή γιατί κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Απλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επικοινωνιακή επιτυχία.
2: Ναι, εντάξει. Απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν υπογραφές, οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam, αν το διαβάζω σωστά, στην ηλεκτρική διασύνδεση. Τουρισμός για όλους. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τώρα, έως 600 ευρώ, πού να πας, Ραχαλίτσα, με την οικογένεια.
1: Σου λέω στο τίποτα όμως, να.
2: Καλά, δεν το συζητώ,
1: μέρες.
2: Εντάξει.
1: Δύο μέρες,
2: δύο-τρεις μέρες πας, αλλά έως 600 ευρώ. Τα social media κρατάνε τα παιδιά πίσω στα μαθήματα. Σοκαριστικές διαπιστώσεις επιστημονικής έρευνας για τα 11χρονα που χρησιμοποιούν TikTok και Instagram. Συγγνώμη, 11 χρονών έχει TikTok και Instagram.
1: Πολλά παιδιά έχουν.
2: Γιατί?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να σταματήσω.
2: Όχι, θέλω να μου πει, δηλαδή, τι βοηθάει το TikTok και το Instagram σε ένα παιδί 11 χρονών. Σε τι, ρε παιδί μου.
1: Σε επικοινωνία, σε οτιδήποτε άλλο το βοηθάει να κάνει.
2: Ας πάει ένα τηλέφωνο της μαμάς του ή αν έχει το ίδιο τηλέφωνο, να μιλήσει με ένα φίλο του, μια φίλη του. Instagram, TikTok. Ανεβάζω και βιντεάκι φαντάζομαι στο TikTok.
1: Δυστυχώς.
2: Μάλιστα.
1: Τύπος Θεσσαλονίκης. Νέο κολυμβητήριο στολίδι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ένα όνειρο δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα με έργο 32 εκατομμυρίων ευρώ. Άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Εφημερίδα Τα Νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Κεντρικό της εφημερίδος.
1: Ναι, η βραχυχρόνια μίσθωση που λέει η εφημερίδα δεν μπορεί να αποτελεί δικαίωμα καθενός, αλλά από την άλλη πλευρά τα καταστατικά των πολυκατοικιών και κυρίως των πολυκατοικιών που έχουν πολλά χρόνια πάνω τους είναι πεπελαμένα. Κανείς δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρξει Airbnb στην πολυκατοικία του για να πάρει θέση για το αν συμφωνεί να υπάρχει ή όχι.
2: Η Ελλάδα αξιοποιεί το διάστημα για τις φωτιές. Μέσω δορυφόρων θα εντοπίζονται οι πυρκαγιές. Ποια μέτρα στήριξε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες, γράφουν Τα Νέα. Και η ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινάει ως το τέλος του 26.
1: Εφημερίδα Star. Γυναίκα μετά τον ακροτηριασμό με νεαρή κανονή συνελήφθη στην Αθήνα ο Σταύρος Φλώρος. Με σύμμαχο τον έρωτα αντιμετωπίζει το Γολγοθά του, οι αποκλειστικές φωτογραφίες και η νέα ζωή με το τεχνητό μέλος.
2: Νύφη στις 6 Σεπτεμβρίου η Καλυμάνη. Πώς θα είναι το νυφικό της, ορίστηκε ο γάμος με τον Μιχάλη της. Μας κάλεσαν όχι.
1: Ποια είναι η Καλυμάνη?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος είναι ο Μιχάλης? Πρόσκληση.
2: Δεν ξέρω.
1: Τώρα θα μου
2: δεν προλαβαίνουμε να ραφτούμε, θα φύγουμε διακοπές, τι γίνει
1: τώρα. Πάλι θα μου στείλουν γνωστή μήνυμα, τι λες αφού δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και πάση περιπτώσει, εσείς ναι, του ναι. Lifestyle, αφού ξέρατε, ενημερώστε με και εμένα.
2: Εδώ έχει ένα θέμα η Δημουλίδου, η γνωστή συγγραφέας, χτυπά καμπανάκι για την Αλεξάνδρου. Αλεξανδράτου, συγγνώμη.
1: Δηλαδή.
2: Την Τζούλια Αλεξανδράτου, από ό,τι καταλαβαίνω. Η κατρακύλα της Τζούλιας, υπάρχει και ένα μικρό παιδί που χρειάζεται τη μάνα του. Έχει και παιδί η κοπέλα αυτή, η Τζούλια Αλεξανδράτου.
1: Τι να σου πω.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Πάντως έχει μια φωτογραφία της, η οποία είναι. Στην οποία είναι αγνώριστη. Εγώ αυτή η κοπέλα έτυχε να τη δω πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη, σε ένα έτσι, κατάστημα παραλιακό για φαγητό. Πριν πολλά χρόνια, πάνω από 10, και είχα χαζέψει από την ομορφιά της. Τόσο όμορφη θάλια. Ήταν μια παρέα εκεί. και παραπάνω από 10 χρόνια, όχι μόνο 10 χρόνια. Τότε που ήταν τα καλλιστεία και τέτοια ήταν απίστευτα όμορφη. Τώρα αυτό που βλέπω, δεν ξέρω και τι συμβαίνει σε αυτήν την κοπέλα. Η Δημολίδο χτυπά καλαμπανά για την Αλεξανδράτου, είναι ένα ακόμα θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Star. Και ποια αναστάτωσε τη Μύκονο, ξέρεις?
1: Όχι, πού να ξέρω.
2: Να. Αναστάτωσε τη Μύκονο με κόκκινο μπικίνι. Καυτή. Πενιντάρα στα ριχά Ιβατίδου. Ή Μάρτο.
1: Δηλαδή από όλο αυτό το, την ηλικία προβάλλω. Καυτή πενιντάρα. Εντάξει, το λες και σε.
2: Δηλαδή μια γυναίκα η οποία είναι όμορφη. Την... δηλαδή το πενιντάρα που κολλάει. Και εξιντάρα να ήταν. Είναι άσχημη η κοπέλα αυτή ή θα είναι άσχημη σε 10 χρόνια. Είναι το... πανέμορφη.
1: Για το ηλικιακό φάσμα που βρίσκεται, ρε παιδί μου.
2: Ναι, αυτό όμως είναι ηλικιακός αρετισμός, δεν είναι? Αστραφτερή σαραντάρα, εκρηκτική πενιντάρα, σεξι εξιντάρα, λες και ας πούμε...
1: Ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με το ριζοσπάστη. Όλες σήμερα στις αντιπεριλεστικές συγκεντρώσεις να κλείσουν οι βάσεις έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα Ναγκασάκι, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 81 χρόνια μετά, στο έδαφος της φοδρής διαπάλης ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο, γράφει η εφημερίδα.
0: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτας εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια. Υψωσέ τα, αν μπορείς μετρήσέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Anton Pendekumoto. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμανό οι αυτοψίες, όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο κύριος Κατσαφάδος. Η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Με κάθε αυτοψία παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο Υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για όσους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει και για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση του 70% της ζημιάς. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας και συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες, αλλά και περιθώριο βελτίωσης, και αυτό θα γίνει, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, διευκρίνησε ότι υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια και τα μέτρα θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Η χώρα έχει δύο κεκτημένα. Από το 2019 υπάρχει συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ακούει στο όνομα της πρόληψης και της αποκατάστασης, ούτως ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Αυτό δεν υπήρχε κατά το παρελθόν. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Νέα σελίδα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Ο γαλλικός κολοσσός Meridiam αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου. Για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της χώρας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ακόμα ότι το έργο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και διευκολύνει την εισαγωγή στο δίκτυο περισσότερης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που θα ενισχύσει συνολικά την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι κατέληξαν Ιράν και Ομάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι να δράσουμε αν χρειαστεί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε ότι προτιμάει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, είπε σε συγκέντρωση στο Las Vegas. Επανέλαβε ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις ενώ επλέει στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή. Κύμα εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες της Wall Street εξαπέλυσαν hacker τις τελευταίες ημέρες, στοχεύοντας τα πληροφοριακά συστήματα μεγάλων διαχειριστών κεφαλαίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά τη αστυνομία. Γιατί κάποιοι επιτέλου πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και πάλι μαζί, 13 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίσουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα, βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ήδη περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί μας. Χαρισματική πραγματικά η φίλη Θωμαή, έκανε σχόλιο για τον ηλικιακό ρατσισμό, τα λέω εγώ ότι είναι πανελίστρια. Εντάξει, σήμερα έχεις γενέθλια, είναι η μέρα σου, μπορείς να σχολιάζεις ό,τι και όσο θέλεις, καλή μου, και ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα επικοινωνίας με μία επίσκεψη. Με μία επίσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη των Σερών για να επισκεφθεί διάφορες σχολικές μονάδες που έχουν προταθεί από το Δήμο Σερών για τη στέγαση του Κεδασί. Θυμάστε, το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναλυτικά προβάλει το αίτημα της τοπικής κοινωνίας όσον αφορά το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, όπως είναι μεταρχικά του Κεδασί. Ο χώρος δεν μπορεί πλέον να καλύψει τις πραγματικά πολύ μεγάλες ανάγκες του κέντρου. Σκεφτείτε ότι πάνω από 1.000 μαθήτρες και μαθητές σε αιτήσια βάση επισκέπτονται το κέντρο. Είχε βρεθεί λύση προσωρινή για τη στέγασή του, τώρα που οι ανάγκες είναι αυξημένες και χρειάζονται και προσωπικές συνεδρίες να γίνεται, που σημαίνει χρειάζεται χώρος. Όλη η τοπική κοινωνία συνενεί, δηλαδή παράγοντες και δημοτική αρχή, να
1: μετεγκατασταθεί.
0: Το βρήκαμε εκεί, λοιπόν. Ναι. Με 3-40 εγώ δεν το πέτυχα.
1: Να πούμε πως ο Δήμος Σερών, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά του, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το υπάρχον αίτημα. Και σήμερα βρίσκεται, όπως είπε η Θάλια πολύ σωστά πριν από λίγο, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και για το θέμα αυτό, γιατί αρχικά επισκέπτεται τη σχολεία για να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Μιλήσαμε μαζί του πριν από λίγο, θα είναι αύριο μαζί μας, 10 η ώρα το πρωί, για να μας πει τι εισέπραξε από όλη αυτή την επίσκεψη στις ΣΕΡΕΣ. Αυτή την ώρα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Παναγιώτης Κεϊσογλου. Καλημέρα, κύριε Κεϊσογλου.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Έχει φτάσει ο κύριος Γενικός.
2: Είμαστε στη σύσκεψη. Βγήκα λίγο να σας μιλήσω. Είναι η σύσκεψη αυτή μετά από πρωτοβουλία του Δήμου, όπου έχει καλέσει όλους τους φορείς, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, περιφέρεια και Δήμος και βέβαια την προϊσταμένη του Κεδασί, την κυρία Μακράκη, για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα, να διερευνήσουμε όλες τις κλίσεις τις οποίες ήδη εμείς έχουμε κάνει μια προεργασία, για να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάνω από 15 χρόνια στη στέγαση και στη λειτουργία του Κεδασί.
0: Ο Δήμος ποιες καταστάσεις προτείνει?
2: Ο Δήμος μπορεί να προτείνει όλες τις

0: σημαντική υπηρεσία για την τοπική κοινωνία.
1: Το δεύτερο δημοτικό Σερών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το μουσικό, κύριε Κεϊσογλου.
0: Το μουσικό είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 10 διαφορετικά συνεργεία. Άλλο κάνει γρομόνωση στη σκεπή, άλλο κάνει αγωγού εμβρίων, άλλο κάνει επισκευή και συντήρηση και τροποποίηση στι εσωτερικέ σφαίρε, άλλο κάνει εσωτερικού ελοχρωματισμού και εξωτερικού, άλλο κάνει επισκευέ και ανακοινήσει στα ΒΣΕ, δημιουργία νέων ΒΣΕ, ΒΣΕ αμαία, ράμπε, γήπεδο μπάσκετ.
2: Θα έχουν ολοκληρωθεί πριν να χτυπήσει το κουδούνι.
0: Προφανώς και θα έχουν ολοκληρωθεί. Και αυτοί που, μας ενδιαφέρουν, αυτοί που είναι οι πρώτοι που ενδιαφέρονται για να ολοκληρωθούν και να παραδώσουν το σχολείο έτοιμο, μας τιμείς. Προφανώς.
1: Απλά βέβαια, θα ενημερωθήκατε κι εσείς ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν τρία βιντεάκια που δείχνουν το απέραντο εργοτάξιο.
0: Όταν κάποιοι εκμεταλλεύονται.
1: Και λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται με το πρώτο κουδούνι να είναι έτοιμο το σχολείο.
0: Αυτά ποιο τα λέει, μπορείτε να πείτε.
2: Τα είδατε τώρα. Τα είδατε τώρα.
0: Ποιος,
2: επειδή ξέρουμε ότι ενημερώνεστε πάρα πολύ. Σίγουρα το είδατε.
0: Η κυρία Παλάζη και η κυρία Δεμερτζή, οι οποίες εκμεταλλευόμενοι την εργασιακή τους ιδιότητα, παρουσιάζουν βίντεο και τι μας λένε ότι είναι εργοτάξιο του σχολείου. Αυτό για μένα είναι τιμή και έπαινος, όχι κριτική. Και με ποια ενημέρωση λένε το σχολείο δεν θα είναι έτοιμο.
2: Είναι εκεί. Είναι αρχές. Βλέπουν, ναι, προφανώς.
0: Άμα
1: βλέπεις το απόλυτο χάος, λες αποκλείται, ρε παιδί μου, να γίνει αυτό.
0: Συγγνώμη, κυρία Καμπουρίδου και κυρία Γιαννακίδου, εσείς όταν βάζετε το σπίτι σας, τι επικρατεί μέσα.
2: Χάος.
0: Να μην το βάψουμε δηλαδή.
1: Εντάξει, να σας πω και κάτι. Επειδή έκανα σχετικά πρόσφατα ανακαίνιση και δεν γνώριζα, όταν μου γκρέμισαν τα πάντα, έλεγα δεν θα γίνει ποτέ σπίτι αυτό.
0: Ξέρω ότι έβγαινα σε εσάς πέρυσι και πρόπερσι και σας έλεγα ότι είναι δέσμευσή μου. Δέσμευση της Δημάρχου ότι το μουσικό θα γίνει ένα στολίδι. Και τώρα που έχουμε 10 συνεργεία και κάνουμε όλες τις εργασίες μαζί, μου λέτε είναι χάος.
2: Όχι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς το μεταφέρουμε.
0: Ναι, ναι. Ας μας υποδείξουν λοιπόν αυτοί που γνωρίζουν πώς θα κάνουμε όλες αυτές τις εργασίες και δεν υπάρχει τάξη και αυτά.
2: Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε Κίσουρ, όταν πάτε εκεί δεν τα συζητάτε αυτά και έχουμε αυτού του τέτοιου είδους δημοσίευση μετά.
0: Θα σας πω, αν κάποιος θέλει να κάνει μικροπολιτική, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω και δεν μπορώ και να μπω και στο μυαλό του καθενός.
2: Τώρα, τι λόγο έχει μια καθηγήτρια και η διευθύντρια να κάνουν μικροπολιτική?
0: Εσείς θα μου πείτε.
2: Όχι, εμείς τι να σας πούμε.
0: Εγώ τι να σας πω, μπορώ να κάνω ερμηνεία προθέσεων του καθενός. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα γίνουν όλες οι εργασίες και οι εργασίες γίνονται. Και είναι και εμφανή, το σχολείο έχει βαφτεί εξωτερικά, βάφεται εσωτερικά, γίνονται ανακοινήσεις στον ΔΣΕ. Αν δεν γινόταν αυτά, να μου λέγατε, μα εσείς μας είπατε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Τώρα να απολογηθώ γιατί γίνονται εργασίες και γιατί 3 Αυγούστου έχει το σχολείο χάος. Προφανώς και θα έχει χάος. Δηλαδή δεν ξέρετε πώς καθαρίζει. Βάζει ένα συνεργείο καθαρισμού 2-3 μέρες και καθαρίζει το σχολείο.
2: Ναι.
0: Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Απλά σας λέω ότι όταν μπεις σε αυτή τη διαδικασία και δεις τα συνεργεία και λες, παιδί μου, ότι δεν θα γίνει στο διάστημα που μας είπανε. Το πέρασα και εγώ στην ανακαίνιση του σπιτιού μου. Μπορεί να μην είναι μικροπολιτική, αυτό σας λέω.
0: Εγώ δεν θα γίνει ποτέ. Έχω μάθει όταν κάνω και δεν το βλέπω. Όταν όλα τα συνεργεία δουλεύουν νυχθημερών εκεί πέρα μέσα και Σαββάτο και Κυριακή, δεν λέω τι χάος είναι αυτό, λέω δόξα τω Θεώ, γίνονται οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν χρόνια τώρα.
1: Θέμα οπτικής δηλαδή.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το παρουσιάζει.
2: Μάλιστα. Πάντα εντάξει, καταλάβαμε τι θέλει να πει ο κύριος Κεϊσογλου. Καταλάβαμε, ήταν ξεκάθαρο νομίζω.
0: Λοιπόν, τώρα να μπω ξανά.
2: Να μπείτε, να πάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ που βγήκατε από τη σύσκεψη. Να είστε καλά και να μας ενημερώσετε. Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας.

0: Για να περάσουμε τώρα στο θέμα για το οποίο κάναμε λόγο στην έναρξη της εκπομπής. Γράφτηκε χθες ότι θα είναι στην πόλη των Σερών η κυρία Μαρία Καριστιανού, εκπροσωπώντας φυσικά το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Είναι αυτό το στο οποίο ηγείται και θα έχει και συνάντηση και με τη συντηρητική ομάδα και με όσους φυσικά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τι είναι αυτό το κίνημα. Τελικά, βλέποντας κανείς την αφήσα προσεκτικά, βλέπει ότι είναι υπογράφει συντηρητική ομάδα, δεν λέει πουθενά ότι θα έρθει. Δεν θα είναι παρούσα εδώ, τουλάχιστον αυτό το διάστημα. Θα είναι ωστόσο τα μέλη της συντηρητικής ομάδας σε αυτή τη συνάντηση που είπαμε, Παρασκευή, 7 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, σε εγκαταστάσεις του Ελπίδα Resort, προκειμένου να ενημερώσουν όσες και όσοι επιθυμούν και για τις θέσεις του κινήματος και για τις κινήσεις που γίνονται και για το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και φυσικά να γνωριστούν και μεταξύ τους, να δουν ποια είναι και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας των Σερών.
1: Είναι μαζί μας το μέλος της συντονιστικής ομάδας, ο κύριος Δημήτρης Τσαλίγογλου. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαλίγογλου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Γιαννακίδου. Καλημέρα, Θάλια. Χαίρομαι μετά από καιρό.
0: Ναι, με άλλη διόρυγα, τα ξαναλέμε.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσαλίγογλου λοιπόν είναι μέλος συντονιστικής ομάδος του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τελικά δεν θα είναι εδώ κυρία Καριστιανού, για να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, εντάξει, στην αφίσα μπορεί κάποιος να παρερμηνεύσει, αλλά δεν γράφει επίσκεψη της Μαρίας Καριστιανού στις Σέρες και τα λοιπά. Θα ήταν αλλιώς διατυπωμένο. Η αφίσα είναι αυτό που γίνεται σε όλες τις πόλεις. Γράφουμε ποιος είναι ο κανείς πόλης στο συντονιστικό. Δηλαδή υπογράφουμε ως συντονιστική ομάδα του νομού Σερών. Ελάτε να γνωριστούμε. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της διεύρυνσης του κινήματος και γιατί και πώς έχει ξεκινήσει. Μαζευτήκαμε ας πούμε 5 άνθρωποι και κάθε κίνημα έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει από έναν και γίνεται κύμα ας πούμε που μπορεί να πνίξει στην εκάστοτε περίπτωση και στη σημερινή την κυβέρνηση. Μαζευτήκαμε 5 άνθρωποι, γίναμε 10-15 και τώρα αφού έχουμε μία ροή και έχουμε δημιουργήσει μία ομάδα το διευρύνουμε, γιατί υπήρξαν και πάρα πολλά παράπονα που μας στέλνουν όταν κοινοποιούμε κάτι που κάναμε μια διαδικτυακή ομάδα στο Facebook. Λέει πού μαζεύεστε, τι κάνετε. Οπότε θέλαμε να το ανοίξουμε, να το διευρύνουμε. Έχουμε μιλήσει και με πάρα πολλούς. Λέμε ότι παράδειγμα συνάντηση στις 7, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7:30 στο Ελπίδα Resort. Το resort έξω που έχει ένα roof garden, ας πούμε, εκεί επειδή είναι ένας ήσυχος χώρος, κάνουμε εκεί τις συναντήσεις μας. Δεν είναι σε κάποια αίθουσα οργανωμένα που γίνονται οι ομιλίες. Οπότε ας πούμε ότι είναι η συνάντηση του συντονιστικού διευρυμένη.
0: Δεν από την άλλη, είναι και καλό αυτό που έγινε και η παρερμηνία με την αφίσα. Να, γιατί έγινε λόγος, ακούστηκε και περισσότερο. Σας έχουμε και στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής, το συζητάμε γι' αυτό. Ίσως ήταν και καλό η παρερμηνία. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε, κύριε Τσαλίγογλου, να ταχθείτε με την Μαρία Καριστιανού και το συγκεκριμένο κίνημα? Ένας άνθρωπος που έχετε περάσει και από κόμματα και από θέσεις, ενεργός πολίτης, συνδικαλιστής, πρώην αντιδήμαρχος, διάφορες πορείες και κύκλους έχετε κάνει μέχρι στιγμής.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί μου δίνετε βήμα να εκφράσω κάποια πράγματα, ας πούμε, προς τους ακροατές σας. Εγώ, εντάξει, κανείς δεν έρχεται από παρθενογένεση, καλώς ή κακώς, παραδοσιακά η οικογένειά μου ήταν στον κεντροαριστερό χώρο, του παλιού Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί. Ως υγιής ψηφοφόρος, και βάλετε ένα αστεράκι σε αυτό για τους υγιείς ψηφοφόρους, όταν το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, κατάλαβα ότι αυτοί όλοι μαζί μας κορυδεύουν και είναι ένα σύστημα. Και όσον αφορά το αστεράκι, το λέω παντού ότι οι υγιείς ψηφοφόροι σε αυτή τη χώρα ήταν οι ψηφοφόροι του Πασόκ, που το 40% το έφτασαν στο 4%. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα δεν έπραξαν το ίδιο. Δεν θα πω κάτι αρνητικό βέβαια, αλλά συμπεραίνει αβίαστα κάποιος ότι είτε είναι βολεμένοι όταν, ή έχουν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Όταν δηλαδή αγαπάς τον απαγωγέα σου, τον βιαστή σου, πώς να το πω. Τέλος πάντων, θα σταθώ σε αυτό.
0: Σκληρές κουβέντες όμως.
1: Ναι, βαριές εκφράσεις.
2: Δεν είναι καθόλου βαριές. Είναι η δομή πραγματικότητα. Όσον αφορά τώρα το κίνημα, κυρία Γιαννακίδου και αγαπημένη Σάλια, βλέποντας, είχα αποστραφεί τους πάντες και είπα ότι δεν θα ξανασχοληθώ. Πάντα ασκούσα το δικαίωμα του εκλέγην. Αλλά την τελευταία φορά πήγα και ψήφισα, αλλά θα ψηφίσω απλά τον δεύτερο, χωρίς να δω ποιος είναι, για να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Γιατί θέλω να ψηφίσω. Μην ξέροντας ότι άμα το ρίξω στους οικολόγους ή οποιοδήποτε κόμμα, γιατί πλέον δεν με εξέφραζε κανείς. Βλέποντας ένα ψηφοδέλτιο, παράδειγμα, τους πάγκους του ψηφοδελτίου, μια λίστα με τα κόμματα, έβλεπα μόνο αυτούς που κυβέρνησαν τα τελευταία, κυβέρνησαν είτε συγκυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, ανθρώπους που δοκίμασαν τη συνταγή και δεν μου άρεσε. Έβλεπα κάποιους που εμφανίστηκαν, αλλά ήξερα ότι υπάρχουν καιροσκόποι, ότι είναι του συστήματος. Και βασικά τα τελευταία, από το 2010 και μετά, από πριν ξεκινάει βέβαια η κατρακύλα, για μένα μετά το θάνατο του Παπαδρέου ξεκίνησε η κατρακύλα, τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική άποψη, αλλά από το 10 που τα έχουμε πιο νεπά, εδώ και 16 χρόνια, έχουμε δει τα πάντα. Έχουμε δει τους αιώνιους αντιπάλους, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, όταν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, να συγκυβερνούν. Να βάζουν πλάτη σε υπηρεσιακούς, να ρίχνουν απλά υπηρεσιακούς πρωθυπουργούς, ρίχνοντας απλά στάχτη στα μάτια του κόσμου. Έχουμε δει τα άκρα, τον ακροαριστερό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, με τον ακροδεξιό, τον Καμένο, να συγκυβερνούν. Έχουμε δει να κάνουν όλοι το αντίθετο από αυτό που λένε. Γι' αυτό εξοργίζομαι όταν ηρωνικά κάποιος μου λέει τι πρόγραμμα έχει Καριστιανό. Το λέω δικό σου το πρόγραμμα που έχει, πάρ' το και γύρνα το ανάποδα γιατί θα κάνει ακριβώς το αντίθετα. Ναι.
0: Την απογοήτευση γιατί... που νιώθετε ναι. μπορώ να την καταλάβω, αλλά την αισιοδοξία που σας δίνει και την ελπίδα η κυρία Καριστιανού, ποια είναι για να ταχτείτε μαζί της. Για να της δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης δηλαδή και όχι...
2: Ναι. Ολοκληρώνοντας το προηγούμενο, αφού είχα απογοητευτεί από τους πάντες και είπα ότι εντάξει, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Παρ' όλα αυτά έκατσα στη χώρα, δεν έφυγα ενώ έχω πολλές ευκαιρίες. Έκατσα να παλέψω. Βλέποντας από την αρχή το κίνημα των τεμπών, μου έδωσε την αισιοδοξία γιατί είδα έναν άνθρωπο να παλεύει. Είδα μια γυναίκα αγωνίστρια, μια μάνα η οποία θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη. Και η κυρία Γιαννακίδου, επειδή όπως είπατε στην αρχή, έχω περάσει από θέσεις ευθύνης, όταν είσαι ηθικός, τίμιος και παλεύεις, πιστέψτε με ότι μπορούν να γίνουν θαύματα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Όταν ανέλαβα τη διοίκηση του ΔΠΘ υπήρχαν χρέη. Ήταν ένας φορέας πολιτισμού. Εγώ πρώτη φορά μπήκα στο θέατρο τότε, παιδί, σαν πρόεδρος. Δεν είχα ξαναπατήσει στο θέατρο, μεταξύ μας και για να το ρίξουμε και στο χιούμορ, το μόνο πολιτιστικό κέντρο που είχα πει ήταν τα μπουζούκια.
1: Ούτε ως θεατής.
2: Σαν θεατής με το σχολείο, δεν ήμουν το θέατρο, καλός ή κακός. Σας λέω, ήμουν, όπως λέει ο Βάγγελος Γιαννόπουλος,
1: το μεγαλύτερο
2: πολιτιστικά πολιτιστικά κέντρα. Τα πολιτιστικά κέντρα. Ναι. Με όλα αυτά η πορεία, και αυτά είναι δημόσια τα στοιχεία με τους λογισμούς και αυτά, και σε εκλογές είχα καταθέσει, σημαίνει σε δύο χρόνια καταφέραμε όχι μόνο να ξεχρεώσουμε, αλλά να έχουμε και ένα προϋπολογισμό πλεόνασμα. Πράγμα το οποίο δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενοι που είχαν πρόγραμμα, οι προηγούμενοι που ήταν του χώρου και γνώριζαν, είτε οι διευθυντές είτε οι πρόεδροι. Μόλις έφυγα, πάτε να δείτε σήμερα και κλιμακωτά. Κάθε τρία χρόνια, παράδειγμα, κάθε δύο χρόνια, πού ήταν και πού είναι.
1: Άρα λέτε ότι...
2: Τα έσοδα. Λέω ότι όταν είσαι ηθικός, δεν τα παίρνεις, δεν τα δίνεις και είσαι προσεκτικός με τις κινήσεις σου, όταν λέω παίρνεις, δίνεις, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι κάποιος τα πήρε και τα λοιπά, μπορεί να κάνει, ας το πούμε, ορθή διοίκηση. Ας το πούμε ότι... κατασπατάρεις χωρίς να το θέλουν. Δεν λέω ότι κάποιος τα πήρε. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματα. Και το μόνο το οποίο είχα γνώμονα δεν ήταν, ήταν οικονομία, διαφάνεια και ισονομία για... δικαιοσύνη σε, ναι, σε όλους.
1: Για το ΔΠΘ λέτε τώρα ή γενικότερα λέτε.
2: Για
1: το ΔΠΘ μιλάτε τώρα τελευταία αυτά που
2: το
1: μας ΔΠΘ, λέτε.
2: Το ΔΠΘ είναι μια, μικρογραφία του, είναι μια μικρογραφία του κράτους. Ξεκινάει παράδειγμα ένας φορέας από... ένα ΔΠΘ, μια δημοτική επιχείρηση. Πιο πάνω έχουμε το Δήμο, έχουμε περιφέρεια, έχουμε υπουργεία, έχουμε κράτος.
1: Ναι, το ΔΠΘ τώρα τι να έδωσε και τι να πήρε. Ξέρετε πολύ καλά πως είναι στάνταρ η κωδική, στάνταρ η χρηματοδότηση.
2: Ναι, αλλά μπορείς να διαπραγματευτείς κάλλιστα τα πάντα.
1: Τη διαχείριση λέτε.
2: Μπορεί να δώσεις ό,τι σου ζητήσει κάποιος. Μπορεί να κάνεις έρευνα αγοράς.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λέω.
1: Οπότε λέτε ότι...
2: διαχείριση.
1: Οπότε λέτε ότι αυτό που σας
2: ενέβλεψε...
1: Και
2: δεν γίνεται σωστή διαχείριση στο κράτος. Παράδειγμα, να το πάμε αφήστε το θέατρο. Που δεν μιλάω, δεν επιτίθομαι σε κανέναν που πέρασε το θέατρο και δεν έχω καμία διάθεση. Παραθέτω τα γεγονότα. Ας δούμε τους ολογισμούς όταν μπήκα σαν πρόεδρος, όταν έφυγα και πώς πάει κάθε χρόνο.
1: Ωραία, λέτε λοιπόν αυτό που σας ενέπνευσε.
2: Αν υπάρχουν άνθρωποι, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τίμοι και πάνε με σωστό τρόπο διαχείρισης όλα τα θέματα, δηλαδή να το πάμε πιο πάνω, ο ΠΚΠ. 9 εκατομμύρια πρόβατα φύτρωσαν στην Κρήτη επί Αυγενάκη.
0: Ναι, επειδή τώρα δηλαδή, θα πούμε σε διαδικασία.
2: Αν δεν θα αυτού που αξίζουν, δεν θα υπάρξει καλύτερη ναι, χώρα. Δεν θα υπάρξει
0: να πούμε τι σας ενέπνευσε στην κυρία Καρασιανού και να μην.
1: Χρονικά δεν θα
0: γιατί
1: μπορούμε
0: θα
1: να το
0: πρέπει
1: μαζέψουμε,
0: να γίνουν ναι. παρεμβάσει μετά και από την διοίκηση στο ΔΠΘΕ και από άλλου για του οποίου κάνουμε λόγο. Να μείνουμε τι σας ενέπνευσε στα θετικά, αυτό που σας είπα στην ερώτηση αρχικά.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλω καμία αντιπαράθεση με του νύτρε του ΔΠΘΕ κτλ. Σα είπα, δείτε του συλλογισμού. Δηλαδή η δήλωση είναι η ορθή διοίκηση. Μπορεί να καταπολεμήσει τα πάντα και να πας μπροστά. Με ενέπνευσε η ίδια η Καρισιανού. Αυτό το πάθος που υπάρχει για δικαιοσύνη, για διαφάνεια. Πάρα πολλοί, σαν εμένα που μείναμε στη χώρα και παλεύουμε, θέλουμε να υπάρξει σωστή διαχείριση σε όλα, θέλουμε να υπάρξει δικαιοσύνη. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν εγκλήματα και σκάνδαλα οικονομικά. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ατιμωρησία. Ότι δεν υπάρχει, ότι όλες οι υποθέσεις μπαίνουν στο αρχείο. Είτε χαρακτηρίζονται ως αδιευκρίνιστες, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Πρέπει να ξεχωρίσει η εκτελεστική εξουσία από τη δικαστική.
1: Κύριε Τσαλίγκογλου, το γεγονός ότι διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων από το κίνημα της κυρίας Καρισιανού, εσείς τι εικόνα έχετε?
2: Το λογικό είναι αυτό. Έχω κάνει, ήθελα να κάνω και κάποιο βίντεο στα προσωπικά μου social, δεν έχω προλάβει. Έχω διαβάσει παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παδρεώτα ξεκίνησε το κόμμα, διέγραψε σε μια δεκαετία 2.000 κόσμο. Όταν εμφανίζεται κάτι καινούργιο, κυρία Γιαννακίδου, και έχει τόση δυναμική, στις πρώτες δημοσκοπήσεις βγάζει 20% και βγαίνει δεύτερο, λογικό είναι πέρα από την αποδόμηση κτλ. Να υπάρχουν και οι καλοθελητές, οι οποίοι μπορεί να ράβουν κουστούμια στο μυαλό τους. Δεν ταιριάζουν όλοι.
1: Το κίνητρο είναι τα κουστούμια δηλαδή.
2: Ναι. Σε μια περίπτωση το είχα κάνει και το δημόσιο, που το είδα βέβαια σε ένα ρεπορτάζ, ναι. Βασίστηκα σε πληροφορίες δημοσιογράφου, ότι υπήρξε πολιτευτής, να μην αναφέρω τώρα όνομα, μπορείτε να τα βρείτε, που είπε ότι εγώ είμαι από τους πρώτους του κίνημα, δεν θα βάλει άλλος υποψηφίος για να εκλεγώ. Και μετά έφυγε με παρήγδουπες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τα κίνητρα του καθενός.
1: Ωραία. Τώρα, κύριε Τσαλίγκογλου, επειδή είναι παρά 20, είναι, αν θέλετε, σας παρακαλώ να μας πείτε για τη συνάντηση, τι ώρα μπορούν να έρθουν και να το επαναλάβουμε λίγο αυτό.
2: Η συνάντηση είναι της συντονιστικής ομάδας των Σερών, δηλαδή των ανθρώπων της Καρισιανού, της ομάδας της Καρισιανού, ναι. Το πούμε συντονιστικό, ας πούμε ομάδα, ναι. 7.30 ώρα την Παρασκευή στο Ελπίδα Ριζόρτ.
1: Θα απευθύνει κάποιο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα η κυρία Καρισιανού μέσω οθόνης?
2: Όχι, αυτή είναι μια μεταξύ μας γνωριμία.
1: Μεταξύ σας.
2: Στελεχών των μελών, μάλιστα. Των φίλων, ώστε να...
1: Είναι στα σχέδια της κυρίας Καρισιανού να έρθει στις Σέρες?
2: Αυτό είναι θέμα, εννοείται ότι είναι. Κάνει περιοδία, βλέπουμε ότι κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και τις πιο μικρές γειτονιές. Ναι. Εννοείται ότι θα έρθει αφού έχει τον πυρήνα και εδώ πέρα μετά από κάλεσμα δικό μας. Mm-hmm. Αυτά είναι που θα συζητήσουμε για το, ας πούμε, στο αυριανό, για το πώς θα κινηθούμε, στρατηγική μας κτλ. Σίγουρα θα έρθει.
1: Ωραία. Οπότε μας ενημερώνετε.
2: Ναι,
1: μας ενημερώνετε και εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλή
0: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
4: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
3: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
4: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Για να περάσουμε και στις προτάσεις μας, ο Δήμος Ηράκλειας για μία ακόμη χρονιά στο πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων διοργανώνει αυτές τις συναυλίες σε αφιέρωμα σε γνωστούς καλλιτέχνες, αγαπημένους καλλιτέχνες, είτε μουσικούς, είτε στιχουργούς που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια και συναυλίες που συγκέντρωσαν έτσι πλήθος κόσμου, όχι μόνο από την περιοχή της Ηράκλειας. Φέτος διοργανώνει αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Ένα αφιέρωμα από έναν σπουδαίο δημιουργό, ο οποίος έρει την καταγωγή του από την περιοχή μας, τον κύριο Πασχάλη Τόνιο, που με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τώρα σας βρήκαμε λίγο στο πλαίσιο της προετοιμασίας, φαντάζομαι.
2: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά εσείς είστε τόσο έμπειρος από συναυλίες, μεγάλες, μικρότερες. Οπότε
2: εντάξει, κάποια στιγμή ναι, έτσι είναι. Ταπιζόμαστε, δεν είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Ο κάθε άνθρωπος στο τομέα του σιγά σιγά αποκτά μια εμπειρία έτσι, και τα αντιμετωπίζει σε καθημερινότητα πλέον.
1: Λοιπόν, πείτε μας κύριε Τόνιο για τη συναυλία που ετοιμάζετε τώρα στην Ηράκλεια, να το ακούσει ο κόσμος.
2: Λοιπόν, όπως είπατε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα ο Δήμος Ηρακλείας στον φίλο μου τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, λαϊκό Έλληνα συνθέτη. Και επειδή είναι η τρίτη φορά που συνεργαζόμαστε, χαίρομαι πραγματικά με τον Χρήστο. Έχουμε μια υπέροχη σχέση και στην Αθήνα έχουμε κάνει συναυλίες, έχουμε εμφανιστεί μαζί. Αλλά τώρα στην πατρίδα μου, που για πρώτη φορά είναι όμορφο αυτό. Πάντα όταν έρχομαι σε αίρες νιώθω ιδιαίτερα. Λογικό, πολύ λογικό. Εκεί μεγάλος άλλωστε. Έχω βιώματα έντονα.
1: Ναι.
2: Όπου και αν είναι μέσα στην περιοχή του
1: Νομού. Έρχεστε όμως πολύ συχνά, τον αγαπάει τον τόπο σας.
2: Ναι. Όταν μεγαλώνει κανείς έναν στην πατρίδα του και.
1: Καλά, μην το λέτε. Δεν ισχύει για όλους.
2: Αλήθεια.
1: Δεν ισχύει για όλους. Ναι. Όχι, μην καλά, το λέτε. Εσείς τον αγαπάτε τον τόπο σας.
2: Όντως. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ναι. Εκεί θα είμαστε λοιπόν αύριο. Στην πλατεία Δημαρχείου να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο φίλο μου τον Χρήστο με τα υπέροχα λαϊκά του τραγούδια και νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά πολύ όμορφη, γιατί είναι τα αγαπημένα τραγούδια του λαού, θα έλεγα. Έτσι, και το λέω γιατί η επαρχία πάντοτε αγαπάει το πιο λαϊκό τροχό στοιχείο και νομίζω θα περάσουν πολύ καλά.
0: Τα περισσότερα βέβαια τραγούδια του κυρίου Νικολόπουλου είναι αγαπημένα και φαντάζομαι θέλω αυτό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχατε. Ποια τραγούδια να επιλέξετε?
1: Πώς να τα βάλετε σειρά?
2: Είναι ένα θέμα αυτό όντως. Ναι, τι να πεις πρώτα. Ναι, πραγματικά ο Χρήστος έχει πάρα πολλά τραγούδια γνωστά και αγαπημένα. Επιλέξαμε ρυθμούς να υπάρχει μια ποικιλία από όλα τα είδη για να μπορούμε να καλύψουμε και όλες τις ανάγκες των παρευρισκομένων και νεότερους και παλιότερους, γιατί έχουν τραγουδήσει από τον Καζαντζίδη μέχρι Αρβανιτάκη, μέχρι και πολλά νέα παιδιά, τον Βάσο, Δημήτρη. Και έτσι όλο το υλικό έτσι, με αυτή τη λογική επιλέχθηκε, για να έχουμε ένα χρώμα και μια αποδοχή γενικότερα από τον κόσμο.
1: Ερμηνευτές?
2: Ερμηνευτές είμαι κατά βάση εγώ και έχουμε και δύο τραγουδίστες μαζί, είναι η Στέλλα η Γιαλτζή και η Λέκτρα η Καράρη. Θα έχουμε μια υπέροχη ορχήστρα και ένας ωραίος ήχος. Μια ωραία βραδιά από ό,τι βλέπω δεν μας απειλεί τίποτα. Ελπίζω η ζέστη να κρατηθεί στα επίπεδα που να μην έχουμε χειρότερα.
1: Εντάξει.
2: Από Σάββατο λέει επιταχύνει λίγο παραπάνω, αλλά τελειώνει η Παρασκευή.
1: Θα πάρει τη δροσιά της μουσικής, το κέφι.
0: Είναι 9,5 ώρα, οπότε σε 9,5 και μετά όση ζέστη και να έχει αρχίσει να δροσίζει κάπως.
2: Σωστά.
1: Ωραία, με το καλό όλα, με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία.
2: Καλή σας μέρα. Να σας δούμε και από κοντά.
1: Με μεγάλη χαρά.
2: Εσείς προωθείτε τη δουλειά μας, πρέπει να ξέρετε αν είμαστε καλοί ή όχι για να πάρετε ανάλογα μέτρα.
1: Έχουμε πιστεί γι' αυτό, δεν χρειάζεται αποδείξεις. Ευχαριστούμε, γεια σας.
0: Καλή επιτυχία.
2: Καλά, γεια σας, ευχαριστώ.

0: Οι προτάσεις μας όμως δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και σήμερα και αύριο και το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσω από αυτές που είναι σήμερα. Δραβίσκος, παραδοσιακή λαϊκή βραδιά. Σήμερα από τις 9 και μετά με πλούσιο πρόγραμμα καλλιτεχνών. Έχω μία αφίσα με πάρα πολλές φωτογραφίες από όλους τους καλλιτέχνες. Κέφι, χορός, διασκέδαση, μεγάλη βραδιά. Αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση που είναι για όλους μας από τις 9 και μετά.
1: Πάμε, είπες για την...
0: Είπα για το Δραβίσκο.
1: Δραβίσκο, να πω για την Πεντάπολη που επίσης είναι σήμερα. 100 χρόνια από τη δημιουργία της Αθλητικής Ένωσης Πεντάπολης Φιλοπρόδος Ηρακλής. Μουσική βραδιά με τον Νίκο Μπούσιο και τον Νίκο Φιλέντα. 7 του μήνα σήμερα, 9.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία της Κοινότητας. Να πούμε για το Ποντισμένο, όπου ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος εκεί της περιοχής διοργανώνει τη μεγάλη γιορτή 15η στον αριθμό των ετεροδημοτών. Είναι για το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ. Να πούμε ότι στο χώρο της εκδήλωσης υπάρχει ένα κηλικείο με πάρα πολλά πράγματα για φαγητό, ποτό. Θα έχει και λαχιοφόρο αγορά με πλούσια δώρα. Και στην εκδήλωση συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα Χαϊντεμέκ, είναι ένα παραδοσιακό συγκρότημα. Και αδερφή Μάλαμα και Ηλίας Δήμανος. Αυτά όλα το Σάββατο, 8 του μήνα στις 10 το βράδυ.
0: Το Σάββατο όμως, 8 Αυγούστου, ανεφορίζουμε στα Άνω Πορόγια, στα πανέμορφα Άνω Πορόγια, όπου ο Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής διοργανώνει λαϊκή παραδοσιακή βραδιά στο Δημοτικό Κέντρο Όασης, από τις 9 και μετά μουσική, τραγούδι, χορός, διασκέδαση.
1: Να θυμίσουμε λίγο ότι στο Νέο Πετρί της Σερών έχουμε τη δεύτερη μέρα προβολής ταινιών, βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ, στην είσοδο της Κοιλάδας της Λόντζας. Η συμμετοχή χθες ήταν μεγάλη, πιστεύουμε ότι και σήμερα θα είναι, με αρκετές ταινίες μικρού μήκους, στις 9 η ώρα το βράδυ σπεύσατε.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται το τετραήμερο πρόγραμμα θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προβατά σε συνεργασία με τον Δήμο Σερών και τη στήριξη της περιφέρειας στην πλατεία του χωριού. Από τις 9 και μετά χορευτικά σχήματα από τον Προβατά, την Πολύχνη θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Επίσης θα υπάρχει συμμετοχή από Folk Dance Group. Από την ομάδα Oriental Dance θα έχουμε και διαφορετικούς χορούς του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαροπού και θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Λαϊκορεμπέτες.
1: Είναι 10 και 56 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, Ανδρέα, και επιστρέφουμε.

0: Πολύ γρήγορα.
1: Όσο πιο γρήγορα γίνεται, μάλιστα. Καλημέρα σας, καλό και δροσερό απόγευμα.
0: Λακωνικότατη. Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχε ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα μέτρα που θα αναλάβει η πολιτεία για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν τις πρώτες βροχές θα εξειδικευθούν στη μία το μεσημέρι σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους συναρμόδιους υπουργούς. Σήμερα ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από χθεσινή σύσκεψη στο Δημαρχείο Βιλίων. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο, ενώ ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των 2 συλληφθέντων που απολογούνται για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία κατέθεσε η Περιφέρεια Αττικής. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε σε ανεξέλεγκτη χωματερή. Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες προκειμένου να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά για την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στη GSI. Παράλληλα, υπεγράφει και στρατηγική συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΑ, Meridiam και Nexans για την έναρξη των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συμμετοχή της Meridiam αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνη στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και στις δυνατότητες του ΑΔΜΙΑ και σημείωσε ότι η συνεργασία των τριών εταίρων θα επιταχύνει την πρόοδο του έργου. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα παρουσίασε και την πλατφόρμα MyAgro, τη νέα εφαρμογή για τους αγρότες που θα αφορά τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Συνέντευξη τύπου στη Μία στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου θα δώσει σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προληπτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Τουλάχιστον 8 τραυματίες χθες από Ισραηλινές επιθέσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς φαίνεται να κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν με συγχωρείτε και Ομάν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και εν συνεχεία στον ανακριτή. Αύριο βγαίνει στον αέρα ο τρίτος και τελευταίος διαγωνισμός για την ανάθεση των μαθητικών δρομολογίων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα συνεδριάσει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας προκειμένου να εγκρίνει τις αναθεωρημένες τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την αποδοχή από τα συναρμόδια Υπουργεία του αιτήματος της Περιφέρειας για αύξηση της ελάχιστης αποζημίωσης για δρομολόγια έως 12 χιλιόμετρα. Μιλώντας στον 102 FM ο Μιχάλης Πεζίκογλου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης, τόνισε: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοί μου θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Η αύξηση που εγκρίθηκε δεν καλύπτει τα έξοδα». Και μια ματιά στον καιρό, γενικά εύθριος, προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικά εύθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, επόμενη στάση ενημέρωση. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Βέβαια, ακούσατε στο σποτάκι μας Χρήστος Χατζημίσης. Θα το επαναλάβω ότι το αγόρι μας κάνει διακοπές και καλά κάνει, λίγο να ξεκουραστεί. Ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι όλοι έχουμε ανάγκη να ξεκουραζόμαστε και το χειμώνα, δεν το λέω, αλλά κυρίως το καλοκαίρι. Πείτε μου ποιοι έχετε μείνει στη Θεσσαλονίκη, αν και αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρκετό κόσμο, έχουμε κυρίως τουρίστες βέβαια, αλλά όπως το έχω ξαναπεί, εγώ το βλέπω και από τις θέσεις παρκαρίσματος και έχει αρκετές, οπότε καταλαβαίνω ότι πολλοί έχετε φύγει για τις διακοπές και πολύ καλά κάνετε. Στο μεταξύ, σήμερα άρχισαν κυκλοφορώ από τις 8 το πρωί και διαπίστωσα ότι σήμερα έχει ζέστη, έχει περισσότερη ζέστη από χθες. Σήμερα ο υδράργυρος θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να φύγετε και να πάτε κάπου δροσερά το Σαββατοκύριακο, να το κάνετε οπωσδήποτε, καθώς το Σάββατο 8 Αυγούστου ο υδράργυρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Wow. Ενώ την Κυριακή στους 39 βαθμούς Κελσίου και η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι καυτή, οπότε γενικά αν μπορείτε καλύτερα να την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια, καθώς σε ένα πιο δροσερό μέρος σίγουρα θα περάσετε πολύ καλύτερα. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 6 Αυγούστου και είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι η γιορτή του Σωτήρος. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στην Ευμορφία και στη Μορφούλα, χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί, ό,τι επιθυμείτε, να περάσετε καλά και τη σημερινή μέρα της γιορτής σας. Αυτό που έλεγα ότι αρκετοί έχετε μείνει φαίνεται βέβαια και στην ενημέρωση που έχουμε για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, καλά θα μου πεις τώρα, ο περιφερειακός, γίνονται συνέχεια και εργασίες εκεί. Στενεύει ο δρόμος, ανοίγει ο δρόμος. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια μποτιλιαρίσματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα που είναι από ανατολικά προς δυτικά. Εκεί για λίγα μέτρα θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Εσείς βέβαια που έρχεστε από τα δυτικά δεν θα αντιμετωπίσετε πολύ πρόβλημα. Λίγα μέτρα μετά το ύψος της Τριανδρίας θα είστε κι εσείς στο σταμάτα ξεκίνα, αλλά για πολύ λίγα μέτρα. Η Τσιμισκή κυκλοφορεί μια χαρά, εντάξει, δεν μπορείς να τρέχεις και πολύ, ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, η Βασιλής Όλγας χωρίς κανένα πρόβλημα και η Κωνσταντίνου Καραμαλή όπως και η Εγνατία, σε κάποια σημεία έχουμε μικροκαθυστερήσεις. Σήμερα μαζί μου στην κονσόλα είναι η Ζωή Μούσιου και στην επιλογή των τραγουδιών, όπως κάθε μέρα, η Μάτα Σαμαρά. Στο μεταξύ είχα κρατήσει μία είδηση που ήθελα να την πω από χθες. Θα μου πείτε τώρα, το θυμήθηκες? Όχι, χθες δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να το πω. Δηλαδή, μια είδηση που μου έκανε τόσο εντύπωση κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες, έτσι για να ξεκινήσουμε και λίγο ευχάριστα την εκπομπή. Γιατί καθώς η επικαιρότητα δεν έχει και τόσο ευχάριστες ειδήσεις, θα μπορούσα να πω καμία ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έπαθε μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας. Μια γυναίκα που γενικά έπαιζε συχνά τυχερά παιχνίδια, λότο νομίζω έπαιζε. Πήγε λοιπόν στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, στο μπάρι της Ιταλίας, για να ελέγξει το δελτίο που είχε. Το μηχάνημα της έγραψε «Μη πληρωτέω», επειδή γενικά τα μικρά καταστήματα στην Ιταλία δεν βγάζουν όταν έχεις κερδίσει ένα μεγάλο ποσό. Της έβγαλε «Μη πληρωτέω», αυτή πίστεψε ότι για ακόμη μία φορά δεν κέρδισε, οπότε άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Όταν πήγε σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που έπαιζε συνήθως. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί η γυναίκα ότι τελικά είχε το τυχερό δελτίο, τρέχει μαζί με τους υπόλοιπους της οικογένειάς της στο μαγαζί, αλλά εκεί τι ανακάλυψε, Ζωή το ξέρεις, το άκουσες, άκου τώρα να δεις, άμα σε θέλει τύχη. Εκεί ανακάλυψε λοιπόν ότι ο ιδιοκτήτης από το ψιλικατζίδικο είχε πετάξει το δελτίο στα σκουπίδια και όχι μόνο το είχε πετάξει στα σκουπίδια, είχε περάσει και από ρηματοφόρο και τα είχε μαζέψει τα σκουπίδια. Η τύχη όμως της γυναίκας της χαμογέλασε για δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα, κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως το απορριμματοφόρο, να το σταματήσουν
και εξήγησαν τι ακριβώς συμβαίνει. Λόγω του κινδύνου από το βουνό των δυνητικά επικίνδυνων σκουπιδιών, ακούστε τώρα τι έκαναν οι υπάλληλοι από την καθαριότητα, οδήγησαν το απορριμματοφόρο στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών, που είναι σε μια άλλη πόλη αλλά είναι κοντά στο Μπάρι. Επί μία μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Θα μου πείτε, ποιος θα την πλήρωσε αυτή την έρευνα? Θα μου πείτε, η άλλη έχει κερδίσει τώρα τα άπειρα για την έρευνα να κάνουμε έτσι. Λοιπόν, επί μία μέρα έψαχναν στα σκουπίδια και βρήκανε πολλά δελτία. Μεταξύ αυτών ήταν και το τυχερό δελτίο σε άψογη κατάσταση. Δηλαδή, άμα σε θέλει ας πούμε, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πήρε το δελτίο της και πήγε και εξαργύρωσε το δελτίο του Λότο. Και πόσο λέτε να κέρδισε? Για πες ζωή. 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή, και 2 μέρες θα έψαχνα στα σκουπίδια, να σου πω την αλήθεια. Μα είναι. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά, άμα σε θέλει η τύχη, σε θέλει, πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, αυτή η γυναίκα μέσα σε μία μέρα αποδείχθηκε 2 φορές πάρα πάρα πολύ τυχερή. Φαντάζεσαι ρε φίλε να ξυπνήσεις μια μέρα και να έχεις κερδίσει 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή, πώς μπορεί να είναι αυτό το συνέστημα? Για να το κερδίσεις βέβαια πρέπει να παίζεις. Όπα, πρέπει, γιατί σκούντιξα και το μικρόφωνο. Ναι, πρέπει να παίζεις, δηλαδή δεν μπορεί να σου έρθει έτσι. Εγώ δεν παίζω, όλο λέω θα παίξω και δεν παίζω. Όλο το ξεχνάω, ούτε ελαχεία παίρνω. Τέλος πάντων, εσείς λοιπόν ελπίζω που μας ακούτε να είστε γενικά τυχεροί. 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber του 102 για στείλτε μου τις καλημέρες σας και σήμερα, πείτε μου πού βρίσκεστε, πείτε μου θέματα που σας ενδιαφέρουν. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη τη Γεωργία, η οποία μου στείλε έτσι ένα ωραίο μήνυμα πριν την έναρξη της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Χριστίνα για την καλημέρα της και τον Παναγιώτη. Και από τα ωραία πάμε σε μια άλλη είδηση που επίσης σοκαρίστηκα με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί αυτή η είδηση είναι τραγική. 2 τουρίστριες στα Μάλια στην Κρήτη αποφάσισαν μαζί με τα παιδιά τους να νοικιάσουν ένα φουσκωτό βαρκάκι και να πάνε μία βόλτα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια σκάφη που μπορείς να τα νοικιάσεις και να τα χρησιμοποιήσεις χωρίς δίπλωμα χειριστή. Συμβαίνει σε πάρα πολλές παραθαλάσσιες περιοχές αυτό. Εγώ επειδή είμαι λίγο φοβητσιάρα, αν δεν ξέρει κάποιος να οδηγάει, αν δεν έχει δίπλωμα δεν ανεβαίνω πάντως, να ξέρετε. Λοιπόν, πήρανε λοιπόν τα 2 κορίτσια, οι 2 γυναίκες, τα παιδιά τους, 1 15χρονο και 2 παιδάκια που ήταν κάτω των 5 ετών και πήγανε μία βόλτα στα βαθιά. Κάποια στιγμή μία γυναίκα ήθελε να κάνει μία βουτιά, ένιωσε μία διαθεσία, έπεσε η άλλη να τη σώσει. Και τελικά η μία από τις 2 γυναίκες έχασε τη ζωή της. Τα παιδιά παρακολουθούσαν πάνω από τη βάρκα. Κάλεσαν αμέσως βοήθεια. Πήγε το ΕΚΑΒ, αλλά διαπιστώθηκε ότι η μία από τις 2 γυναίκες είχε ήδη πεθάνει. Το ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα

Και εγώ μια γιορτή αναζητώ. Λοιπόν, ακούμε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος δίνει συναυλίες μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και νομίζω είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία σύμπραξη. Κοντά έτσι στην περιοχή μας θα είναι στις 29 Αυγούστου το Σάββατο στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα, που μπορούμε να απολαύσουμε την υπέροχη Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Σήμερα σε λίγη ώρα, στη μία το μεσημέρι, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα δώσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου. Φαντάζομαι ότι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι και η συνάντηση που είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια, το καταλάβαμε και χθες από τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι τη συζήτηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κυρίως απασχόλησε το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ, όπου ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε όλα να γίνουν πολύ γρήγορα προκειμένου όσο γίνεται πιο σύντομα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει αυτό το υπέροχο πάρκο. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τη γνωστή μας ΑΔΕ, όπου παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Agro. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για τους αγρότες, έτσι. Είναι η νέα εφαρμογή μέσω της οποίας θα υποβάλλεται η ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο

την απλούστευση των διαδικασιών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η απόφασή μας να υπαχθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά, τονίζοντας πως χάρη στην τιτάνια προσπάθεια όλων καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια και παρουσιάζουμε τη νέα κρατική πλατφόρμα. Όπως τόνισε, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τον πρωτογενή μας τομέα. Θέλω να παροτρύνω τους παραγωγούς να ενημερωθούν για τη νέα πλατφόρμα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και όλες οι άλλες πληρωμές έως τις 30 Νοεμβρίου. Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Σας ζητάμε να πέσετε από αεροπλάνο και σας δώσαμε μετά τα αλεξίπτωτα». Τονίζοντας ότι όλα αυτά έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και με πάρα πολύ δουλειά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Για να σηκώσουν το χέρι όσοι έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θέλω να σηκώσετε χέρι ποιοι έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο και ποιοι έχετε πάρει και το καινούριο φαρμακείο, που κανονικά η προθεσμία έλεγε νωρίτερα. Τελικά πάμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το θέμα θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης και μέλος του ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Κιωσέ, να μας πει τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το φαρμακείο, από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε και πώς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το σωστό φαρμακείο για το αυτοκίνητό μας. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Τσαμπάζη, καλημέρα στους ακροατές.
2: Τι κάνετε?
3: Καλό είναι να πούμε ακόμα έτσι καλοκαιριού, μια και είναι
2: ναι,
3: άνθρωποι και όλοι είναι σε...
2: Ναι, εσείς εδώ είστε σαν και εμάς?
3: Όχι, έχω φύγει από χτες και θα γυρίσω αύριο.
2: Α, εντάξει. Καθίστε και
3: τους... Όλοι οι Έλληνες κάνω και εγώ αποσπασματικές διακοπές.
2: Κύριε Κιωσέ, πολύ φιλικά σας το λέω, καθίστε και το Σαββατοκύριακο, θα έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Να ξέρετε.
3: Τρέχουν πράγματα στην αποχείριση και πρέπει να είμαστε πίσω.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο, θα δούμε λίγο και την κίνηση των φαρμακείων και των φαρμάκων τώρα το καλοκαίρι, γιατί παρόλο που είναι καλοκαίρι, βλέπω τα φαρμακεία έχουν και κόσμο, έχουμε τα air condition, έχουμε τις βουτιές στη θάλασσα, θα τα πούμε και αυτά. Πάμε λίγο στην υποχρεωτική αλλαγή και το νέο περιεχόμενο για το φαρμακείο του αυτοκινήτου, το οποίο θα ισχύει τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027, καθώς δόθηκε παράταση, ενώ σε περίπτωση που δεν έχουμε το συγκεκριμένο φαρμακείο που θα έπρεπε, με αυτά τα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν μέσα, θα πληρώνουμε πρόστιμο 30 ευρώ σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει αυτό το φαρμακείο, κύριε Κιωσέ.
3: Βεβαίως. Καταρχήν, το πρόστιμο που θα πληρώσουμε, αν δεν έχουμε το φαρμακείο σε περίπτωση ατυχήματος, θα είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί δεν θα έχουμε τις πρώτες βοήθειες που μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας ή σε κάποιον συνεπιβάτη μας. Θέλω να πω ότι αυτό το φαρμακείο περιλαμβάνει 15 είδη. Είναι μια ουσιαστικά καλή αντιγραφή από την Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, όπου ήταν υποχρεωτικό πάρα πολλά χρόνια. Είναι ήδη πρώτης ανάγκης ένα κουτί, όπως το χαρακτηρίζουν αυτοί που το αποφασίσανε, ως ένας σταθμός προσδοκών βοηθειών έτσι ολοκληρωμένους. Έχει τα βασικά πράγματα που έχει ένα φαρμακείο διακοπών, θα έλεγα. Ένα φαρμακείο το οποίο μπορεί να είναι για την περιποίηση απλού τραύματος και κάποιας εκδοράς. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο κητίο με μια μεμβράνη η οποία έτσι το καλύπτει από σκόνη και από τη φθορά, και όπως όλα τα πράγματα, ειδικά στις μεγάλες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα σε ένα αυτοκίνητο, θα λήξει και θα πρέπει να φροντίζουμε και να το ανανεώνουμε. Κάτι που θέλω να σημειώσω σίγουρα, κυρία Τσαβάζη, είναι ότι το φαρμακείο αυτοκίνητου δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο port bagage. Διότι το port bagage είναι ένα μέρος το οποίο δεν είναι προσιτό σε περίπτωση ατυχήματος. Γιατί είτε από εμπρός είτε από πίσω θα έχουμε κάποιο χτύπημα που μπορεί να μην ανοίγει καν. Άρα καλό θα είναι να είναι κάτω κάθισμα ή σε κάποιο μικρό ντουλαπάκι αν υπάρχει.
2: Μάλιστα. Καλά, τώρα έχω λίγο, νομίζω ότι όλοι έχουμε μείνει αμήχανοι, γιατί όλοι το έχουμε στο port bagage. Δηλαδή και εγώ. Το λέω και καλά.
3: Εγώ το είχα. Και εγώ το είχα, αλλά είναι αυτή η νομίζω λογικότερη σκέψη, η οποία μόλις περιέγραψα.
2: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι και σε ψιλικατζίδικα πουλάνε πλέον αυτά τα φαρμακεία για το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να έχει πάνω, τι ένδειξη πρέπει να έχει για να καταλάβω εγώ, γιατί τι θα του πω, άνοιξε το, γιατί τα έχουν και με. Είναι κλειστά, είναι συσκευασμένα. Δεν μπορώ να πω άνοιξε το για να δω αν έχει το επίθεμα εγκαυμάτων, τα γάντια μιας χρήσης, σωστά τα λέω, μαντιλάκια καθαρισμού,
3: σωστά,
2: μάσκα.
3: Τα λέει ακριβώς η υπουργική.
2: Ναι, ναι, ναι, μάσκα, τσιρότα. Τα τσιρότα είναι τα χαζαπλάστ, έτσι.
3: Κύριε Τσαμπάζη, εγώ είμαι εκπρόσωπος των φαρμακοποιών, άρα η ένδειξη η οποία πρέπει να έχει πάνω στο φαρμακείο είναι μία και μοναδική και είναι η μόνη που είναι εγγυημένη, είναι να αγοραστεί από το ελληνικό φαρμακείο με τον πράσινο σταυρό. Όλα τα υπόλοιπα φαρμακεία δεν μπορώ να γνωρίζω ότι είναι πιστοποιημένα. Μπορεί κάποιος ο οποίος διατηρεί κάποιο άλλο κατάστημα να έχει κάνει μια έκτατη εισαγωγή ή να το έχει πάρει από κάποιον προμηθευτή. Αυτό που μπορώ να πω όμως με τα λόγου γνώσης και βεβαιότητας είναι ότι από το ελληνικό φαρμακείο τα φαρμακεία τα οποία θα προμηθευτεί ο κάθε Έλληνας ή ξένος πολίτης θα είναι πιστοποιημένα και σίγουρα ελεγμένα αναφορικά με την ημερομηνία λήξης και το περιεχόμενό τους.
2: Η ημερομηνία λήξης περίπου πόσα χρόνια κρατάει, φαντάζομαι χρόνια κρατάνε αυτά.
3: Εκεί είναι, κοντά στην πενταετία.
2: Μάλιστα. Και τι κόστος έχει αυτό, κύριε Κιωσέ?
3: Ξεκινήσαμε και έχουμε κάποια φαρμακεία από νωρίς αγορασμένα και ο συνεταιρισμός και τα φαρμακεία, τα οποία είναι κοντά στα 12-15 ευρώ και νομίζω ότι εκεί και είναι και μια λογική τιμή. Από εκεί και κάτω μιλάμε για φαρμακεία τα οποία δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πιστοποίηση. Η τιμή αγοράς τους από όπου και αν προέρχονται είναι υψηλή, διότι περιέχει πολλά και εξειδικευμένα πράγματα. Νομίζω ότι κοντά στα 12-15 ευρώ είναι μια τέτοια τιμή. Ακόμα και τα 15 ευρώ είναι μια πολύ λογική τιμή.
2: Mm-hmm. Η αναβάθμιση πάντως του φαρμακείου δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική υποχρέωση για την αποφυγή του προστίμου, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο μέτρο, μπορεί να σώσει ζωές σε περίπτωση ατυχήματος, κύριε Κιωσέ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σε ένα μικρό ατύχημα ή σε ένα μεγάλο ατύχημα, αυτά τα οποία μπορούν να προληφθούν με ένα φαρμακείο εξοπλισμένο είναι σίγουρα μια γρήγορη, μια μεγάλη αιμορραγία, η οποία μπορεί να γίνει με κάποιο επίθεμα ή με κάποιον επίδεσμο ή ακόμα ένα χέρι το οποίο έχει χτυπήσει πολύ με έναν φάκελο ανάρτηση, ένα τριγωνικό επίδεσμο. Αυτά όλα εμπίπτουν στις πρώτες βοήθειες. Από την άλλη, ακόμα και το ψαλίδι το οποίο περιέχει σε αυτό το φαρμακείο είναι κάτι το οποίο φρονούμε ότι είναι απαραίτητο, διότι μπορεί να πρέπει να αφαιρεθούν κάποια ρούχα τα οποία έχουν κολλήσει από θερμοκρασίες ή από φλόγα στο δέρμα. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και η ιατρική μάσκα που γράφει μέσα, μπορεί να είναι ένα προφυλακτικό μέσο για κάποια δύσκολη κατάσταση σε επίπεδο ατμόσφαιρας από φωτιά ή καπνό. Και οι επίδεσμοι, τα τσιρότα, κάποια έτσι ταινίες οι οποίες θα μπορέσουν να στερεώσουν έναν άλλον επίδεσμο, είναι πράγματα τα οποία, όπως είπα πριν, εμπίπτουν στις πρώτες βοήθειες και οι πρώτες βοήθειες είναι αυτές που μπορεί να σώσουν τη ζωή και να κάνουν ευκολότερη τη δουλειά του διασώστη που θα έρθει και θα σπεύσει με το νοσοκομιακό όχημα του ΕΚΑΒ.
2: Έτσι, βλέπω και κομπρέσες πληγών, γιατί ξέρετε, αυτό το φαρμακείο μπορεί να μας λύσει και κάποια προβλήματα όταν είμαστε σε μια παραλία, ας πούμε, και ένα παιδί χτυπήσει, χωρίς να είναι τροχαίο. Αυτό εννοώ, το να τα έχουμε όλα αυτά στο αμάξι μας.
3: Ακριβώς, θέλω να σας πω εγώ ότι ως γονέας, ως φαρμακοποιός γονέας, πάντα έχω στο αυτοκίνητο, στο πόλο μπαγάζι μέχρι πρότινος, ένα φαρμακείο το οποίο έδινα και από το φαρμακείο την επιχείρησή μου, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω παιδικά τραύματα, μικρές εκδορές. Αυτό το φαρμακείο καθίζεται σιγά σιγά όλο και λιγότερο απαραίτητο μεγαλώνοντας τα παιδιά, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει και μπορεί άνετα να αντικατασταθεί από το φαρμακείο αυτό που περιγράφουμε, το νομοθετημένο, το φαρμακείο αυτοκινήτου και την περιποίηση απλών τραυμάτων.
2: Ευτυχώς
3: η χώρα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της έχει φαρμακεία που μπορούν να βοηθήσουν στις πρώτες βοήθειες, κέντρα υγείας και όλα αυτά που το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει προσφέρει στον Έλληνα πολίτη.
2: Εσείς θεωρείτε ότι αυτό που θα συμβεί, δηλαδή είναι μέχρι τον Ιανουάριο του 2027, ήταν επιβεβλημένο, δηλαδή είναι στη σωστή κατεύθυνση? Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα λεγόμενά σας.
3: Είναι στη σωστή κατεύθυνση, διότι κάποιος άνθρωπος το αγοράσει μόνο και μόνο από μια αυξημένη ευαισθησία όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες. Κάποιος άλλος συμπολίτης το αγοράσει για την αποφυγή του προστίμου. Κάποιος άλλος θα το αγοράσει μόνο και μόνο επειδή γίνει μια πολύ καλή ωραία καμπάνια από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αυτό που κάνουμε και εμείς τρόπο την τώρα. Όσο περισσότεροι οδηγοί, όσο περισσότερα αυτοκίνητα το έχουν μαζί τους, τόσο καλύτερα για την υγεία όλης της χώρας. Εξαιρούνται βεβαίως τα δίκυκλα. Μπορώ να σας πω ότι εγώ ως φαρμακοποιός, ακόμα και στο δίκυκλό μου έχω ένα μικρό αυτοκίνητο, ένα μικρό φαρμακείο, σε περίπου σαν ένα πακέτο τσιγάρα, το οποίο έχει μέσα μερικά έτσι βασικά πράγματα, όπως περιγράφει εδώ, 5 πράγματα.
2: Γιατί άρα στα δίκυκλα δεν είναι υποχρεώ, δεν χρειάζεται να έχουν το φαρμακείο.
3: Είναι προαιρετικό, ναι.
2: Είναι προαιρετικό. Μα εκεί με το μηχανάκι πιο εύκολα πέφτεις, δηλαδή μπορεί να έχεις και μια εκδορά, ας πούμε, και να λέω εγώ.
3: Το μηχανάκι δυστυχώς αν πέσεις θα σου δώσουν άλλη τη βοήθεια.
2: Ναι, μπορεί να πέσει light, πώς το λένε, λίγο light, λίγο, να μην έχει. Χτύπα ξύλο τώρα, μιλάμε και για τροχέα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα άλλα. Πώς πάει η κίνηση στα φαρμακεία αυτό το διάστημα? Εγώ πάντως, επειδή έχω πολλά φαρμακεία στην περιοχή μου, βλέπω πολύ κόσμο. Άλλος είναι μπουκωμένος, άλλος έχει ίωση. Ζητάνε τεστ για στρεπτόκοκο, για COVID. Από τα air condition καλά δεν το συζητάω.
3: Έτσι είναι. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι αρρωσταίνουμε από το air condition όταν είμαστε μέσα και τις υπηρετούμε με τις ώρες. Όπως κάθε χρόνο η κίνηση τον Αύγουστο στο φαρμακείο της Θεσσαλονίκης βαίνει μειούμενη. Ωστόσο υπάρχει, όπως είπα και στην αρχή, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των Θεσσαλονικαίων που έχει καθίσει στην πόλη, κάνει αποσπασματικές, όπως περιέγραψα, διακοπές. Συνεπώς η κίνηση στο φαρμακείο είναι η κλασική, πέρα των μονίμων εκδρομέων του Ιουνίου-Ιουλίου, συν τους τουρίστες για την πόλη μας οι οποίοι έρχονται, συν αυτά τα εποχιακά, όπως περιγράψατε καλά, είτε λέγεται κάποιο κρυολόγημα, είτε λέγεται κάποια ψήξη από τα κλιματιστικά, είτε λέγεται κάποια προμήθεια αντιλιακού ή after sun για μετά τον ήλιο αληθής, είτε οτιδήποτε για κάποια απλή αντιμετώπιση. Το ελληνικό φαρμακείο είναι και θα είναι πάντα 24/7 που λέμε, 24 ώρες, 7 ώρες.
2: Αυτό το βλέπω και στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή στη Χαλκιδική, σε όποια περιοχή έχω πάει, τα φαρμακεία είναι μέχρι τη μία η ώρα ανοιχτά. Και έχουν και πάρα πολύ κόσμο.
3: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάντα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
2: Ναι, πάντα.
3: Όλη τη νύχτα. Σε κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ταθεί υπέρ της πρωτοβάθμισης ορθότητας υγείας. Βλέπω ότι υπάρχουν φαρμακεία με πολύ κόσμο, όπως βλέπετε και εσείς, κυρία Τσαμπάζη. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος μάλλον δεν έχει φύγει. Γιατί ο Αύγουστος, ειδικά η εβδομάδα που διανύουμε και η επόμενη, είναι μια ερημωμένη πόλη η Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μπορέσουν όλοι και φέτος να κάνουν τα μπάνια τους.
2: Ναι, γιατί θα έχει και πάρα πολύ ζέστη. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι και σε εσάς λίγο ελεύθερο χρόνο για να κάνετε τις διακοπές σας, να πάρετε τις ανάσες σας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ. Καλές διακοπές.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ακούτε πάντα 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Πολύ χρήσιμο επίσης, σημαντικές αλλαγές στην ειδική άδεια μητρότητας φέρνει νέα ρύθμιση, διευρύνοντας τον αριθμό των γυναικών που μπορούν να πάρουν την 9μηνη παροχή της ΔΥΠΑ. Είναι μαζί μας η εργατολόγος, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη. Κυρία Κάρδαρη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Χαίρομαι που με ακούει και η Θεσσαλονίκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, διακοπές δεν έχει?
1: Είμαστε καλά, όχι ακόμη. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις.
0: Έχετε.
1: Αλλά είναι ευχάριστα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε και έχουμε συνεχώς και καινούργιες και πολλές αλλαγές, όπως αυτή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Πάμε λίγο να δούμε. Καλά, εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια. Και πάρα πολύ παλιά.
1: Πολύ παλιά για σας.
0: Ναι. Καλά, 50 είμαι, μην νομίζετε, δεν είμαι και μικρούλα. Αλλά θέλω να πω ότι πριν 20 χρόνια, το να κάτσει μια μαμά, ειδικά που δούλευε σε ιδιωτικό τομέα, πάνω από 40-45 μέρες, δεν υπήρχε καν στο μυαλό, έτσι. Και τώρα μιλάμε.
1: Και πολλές λέτε,
0: ναι,
1: έκρυβα και τις ημερομηνίες του και του από τους γιατρούς, για να μπορούν να, όταν έχουν γεννήσει, να μπορούν να έχουν περισσότερο εργαστεί.
0: Ακριβώς. Υπήρχαν μαμάδες, γυναίκες που μέχρι και την τελευταία μέρα πήγαιναν στη δουλειά πριν γεννήσουν, οπότε να έχουν περισσότερες μέρες μετά. Και βλέποντας τώρα όλες αυτές τις αλλαγές, λέω μπράβο ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί η γυναίκα πρέπει να. Δηλαδή, η μαμά. Όποια γυναίκα είναι μητέρα, αντιλαμβάνεται ότι θέλει ένα αρκετό διάστημα να είναι μαζί με το παιδί και το παιδί μαζί με τη μαμά, έτσι.
1: Φυσικά. Πέρα από τις πολλές ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της μητρότητας, όπως για παράδειγμα την μη δυνατότητα απόλυσης μέχρι το παιδάκι να γίνει 18 μηνών, έχουμε και την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, όπως προαναγγείλατε, η οποία είναι 9 μήνες, κατά τους οποίους αμείβεται από τη ΔΥΠΑ με το βασικό μισθό. Και να πούμε και εδώ ότι μπορεί από αυτούς τους 9 μήνες να παραχωρήσει και κάποιους μήνες και στο σύζυγο. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι όλοι αυτοί οι μήνες στη μητέρα.
0: Και στον μπορεί ιδιωτικό κάνει τομέα αυτό, κυρία Κάρδαρη.
1: Εφόσον είναι στον ιδιωτικό τομέα. Εφόσον είναι στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια υπουργική απόφαση που διευρύνει τη βάση των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα η νέα αυτή υπουργική απόφαση για το δικαίωμα της μητρότητας, εκτός από τις φυσικές μητέρες, περιλαμβάνει πλέον, αποκτούν δικαίωμα και οι θετές μητέρες και οι τεκμερώμενες μητέρες στην περίπτωση που έχουμε παρένθετη μητρότητα. Ακόμα και στην περίπτωση που οι μητέρες υιοθετούν παιδάκι ηλικίας έως 8 ετών. Φυσικά να πούμε ότι επεκτείνεται και στα ομόφυλα ζευγάρια αυτή η δυνατότητα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε ένα μεγαλύτερο κύκλο δικαιούχων. Θα πούμε και για τις μητέρες οι οποίες εργάζονται, και εδώ είναι και η διαφορά, με μερική απασχόληση. Δηλαδή με σχέση εργασίας λοιπόν ιδιωτικού δικαίου, στον ιδιωτικό τομέα δεν απαραίτητο να έχουν πλήρη απασχόληση, θα πάρουν την άδειά τους και όσες εργάζονται με μερική απασχόληση. Επίσης κάτι σημαντικό, όταν ο εργοδότης θελήσει να πληρώσει αυτή την άδεια, δηλαδή την απουσία της μητέρας επειδή παίρνει την άδεια της μητρότητας, ούτε και σε αυτή την περίπτωση χάνεται η άδεια από τη ΔΥΠΑ, δηλαδή η πληρωμή για αυτούς τους 9 μήνες, άσχετο το τι θα κάνει ο εργοδότης. Και κάτι ακόμη, όταν μια μητέρα για να συμπληρώσει τα έσοδά της, εκτός από την άδεια της μητρότητας στην οποία βρίσκεται και αμείβεται από τη ΔΥΠΑ, θελήσει κάποιες ώρες απογευματινές να εργαστεί με μερική απασχόληση σε μια δεύτερη εργασία, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μειωθεί η άδεια που παίρνει από τη ΔΥΠΑ. Και τέλος, θα καλυφθεί με την άδεια μητρότητα και η μητέρα η οποία απασχολείται σαν εποχική εργαζόμενη.
0: Μάλιστα. Αυτά, κυρία Κάρδαρη, από πότε θα ισχύουν?
1: Έχει ήδη δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση και ισχύουν από τώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι οι εργοδότες θα ανταποκριθούν, δηλαδή έχουν μπει γενικά στο πλαίσιο ότι οφείλουν να προστατέψουν μία γυναίκα που γίνεται μητέρα να επιστρέψει στο επαγγελματικό της πεδίο, γιατί είναι πολύ καλή η νόμη, ναι. Είναι, πολύ καλά, είναι πολύ καλό το πλαίσιο, mm-hmm. Έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολλά, έχουν γίνει βήματα τεράστια σε σχέση με την εποχή που λέγαμε νωρίτερα,
1: ναι.
0: Αλλά ξέρετε, πολλές φορές ακούω εργαζόμενους ή εργαζόμενες να λένε καλά, έλα να δεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πραγματικά, κυρία Τσαμπάζη, ειδικά στο θέμα της προστασίας της μητρότητας, δεν έχουμε παρανομίες, παύλα, παρατυπίες από πλευράς εργοδοτών, γιατί υπάρχει ένα πολύ ισχυρό θεσμικό πλαίσιο γύρω από την προστασία της μητέρας. Οπότε, όπου αλλού μπορούμε να δούμε είτε ανασφάλιστη εργασία, είτε απόλυση, έγκυρη ή άκυρη, είτε μη πληρωμή υπεροριών, είτε μειωμένα ωράρια που δεν τηρούνται, αυτά δεν αγγίζουν τις μητέρες, δεν θα πω απόλυτα, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν αποκτήσει την συνείδηση ότι γύρω από αυτό το πλαίσιο, γύρω από την προστασία της μητέρας, και τα πρόστιμα είναι πολύ αυστηρά και μεγάλη ευαισθησία δείχνει η ΔΥΠΑ και η επιθεώρηση εργασίας.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μαμά να συνδυάσει, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού της, την ναι. εργασία μαζί με τη φροντίδα του νεογνού. Γιατί πραγματικά όταν είναι το παιδί 3 και 4, εντάξει, είναι μωρό, αλλά ναι. είναι δύσκολο. Δηλαδή όποια γυναίκα το έχει περάσει αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο. Αυτή την 9 μήνη άδεια. Πότε μπορεί να την πάρει, δηλαδή από τη στιγμή που γεννάει μετά, έχει ούτως ή άλλως την άδεια.
1: Δεν είναι υποχρεωμένη να την πάρει αμέσως μετά τον τοκετό, μπορεί να πάρει την κανονική της άδεια.
0: Της μητρότητας είναι, σωστά, η άδεια της μητρότητας.
1: Η άδεια μητρότητας, θα είναι 17 εβδομάδες δηλαδή. Πριν και μετά τον τοκετό, αυτή είναι η άδεια μητρότητας, που είναι 17 εβδομάδες στο σύνολο. Μπορεί να εξαντλήσει αυτή την άδεια, μπορεί να εξαντλήσει την κανονική της και μετά να ακολουθήσει η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. Δεν έχουμε δηλαδή κάποια σειρά που θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά. Μπορεί να τη ζητήσει οποτεδήποτε. Και φυσικά δεν μπορεί να απολυθεί σε καμία περίπτωση, παρά μόνο αν ζητήσει και ο θελός να αποχωρήσει, αν το παιδάκι δεν γίνει 18 μηνών.
0: Μάλιστα. Αυτό ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι προστατεύεται.
1: Υπήρχε, προστατεύεται, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και βέβαια. Νομίζω ότι υπάρχει σεβασμός πολύ μεγάλος. Να πούμε λίγες λεπτομέρειες παραπάνω για τον πατέρα, δηλαδή όταν θέλει η μητέρα σου μπορεί να κάνει χρήση του μισού
1: για παράδειγμα,
0: διαστήματος.
1: Μπορεί να πάρει 6 μήνες η μητέρα και τους υπόλοιπους 3 να τους παροχωρήσει στον πατέρα. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δώσει την συνένεσή της με υπεύθυνη δήλωση και θα πρέπει η υπηρεσία στην οποία εργάζεται, ο ιδιώτης εργοδότης στον οποίο παρέχει την εργασία του ο πατέρας, να λάβει γνώση. Mm-hmm. Ότι γίνεται η χρήση αυτής της άδειας της μητρότητας.
0: Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό επεκτείνεται και στις θετές μητέρες. Δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: γιατί όταν θα πάρεις ένα παιδάκι στο σπίτι σου μετά από υιοθεσία, θέλεις αρκετό χρόνο, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα άκουσα που είπατε ότι είναι μέχρι 8 ετών.
1: Μέχρι 8 ετών μπορεί να είναι το παιδάκι για να κάνει χρήση η μητέρα, η θετή μητέρα για να κάνει χρήση της προστασίας. Οπότε και αυτό είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας που ευτυχώς το Υπουργείο το έλαβε υπόψη και το συμπεριέλαβε τελικά στην συγκεκριμένη άδεια προστασίας.
0: Όλα αυτά, κυρία Κάρδαρη, πιστεύετε και άλλα τόσα που συμβαίνουν, πρέπει να πούμε για τις εργαζόμενες μητέρες, υπάρχουν και άλλοι νόμοι.
1: Ακριβώς αυτό θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω στο τέλος, ότι υπάρχει ο εργασιακός νόμος, ο 4801, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά είναι του 22, δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και το 21 ή το 22, έχει πολλές ακόμα κατηγορίες αδειών, τις οποίες πέρα από τις κανονικές άδειες που παίρνουν οι εργαζόμενοι, ειδικά για παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και για παιδιά που είναι μέχρι και το λύκειο που, για να παρακολουθούν την πορεία της απόδοσής τους, την σχολική λοιπόν απόδοση, κάποια άλλα παιδιά που θα πρέπει να παρακολουθούνται από γιατρούς, υπάρχουν πολλών ειδών άδειες που δεν τις φανταζόμαστε καν και αναφέρονται στο συγκεκριμένο νόμο, που είναι διευκολύνησης ουσιαστικά για τη μητέρα με παιδιά μέχρι το λύκειο.
0: Αυτά τα δικαιώματα που έχει μια μητέρα υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα που μπορεί να τα δει?
1: Είναι σε αυτό το νόμο, το 4801, Και μπορεί βέβαια να αναζητήσει, πλέον το διαδίκτυο είναι ενημερωμένο στα πάντα.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να ζητήσει ως προστασία μητρότητας ή δικαιώματα μητρότητας, οπότε σίγουρα θα τα βρει μπροστά. Και επίσης την επιθεώρηση εργασίας με οποιαδήποτε αναζήτηση και ερώτηση, ακόμα και τηλεφωνική, θα πρέπει και είναι υποχρεωμένοι να απαντούν, ακόμα και στο 1555. Λοιπόν, ο νόμος είναι του 21, 4801 του 21 είναι ο τελευταίος εργασιακός νόμος που έχει κωδικοποιημένες τις άδειες, και μέσα εκεί μπορεί κάποιος να αναζητήσει μία άδεια που δεν τη γνωρίζει και που μπορεί να κάνει χρήση για να εξυπηρετηθεί και για τα παιδιά του.
0: Ναι, πολύ βασικό. Ειδικά σε μία εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα είναι από τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, κυρία Κάρδαρη.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σοβαρά βήματα. Δεν θα πω ότι είναι αυτά με τα οποία λύνουμε όλα μας τα προβλήματα. Έχουμε και άλλα θέματα που ουσιαστικά χρειάζονται για να βοηθήσουν τις οικογένειες να πάρουν την απόφαση να κάνουν και δεύτερο παιδί ή πρώτο ή και τρίτο. Είναι η στέγαση μεγάλο ζήτημα, είναι η παιδεία, είναι πολλά τα θέματα.
0: Αλλά και όταν το οικονομικό κάποια... είναι βασικό, έτσι.
1: Βέβαια. Όταν βλέπουμε όμως κάποια βήματα, όταν βλέπουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες είναι καινούργιες και είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, θα είμαστε πάντα σε θέση να τις χαιρετίζουμε και να τις αναλύουμε, γιατί πραγματικά αυτό χρειάζεται να γίνεται.
0: Και ειδικά αυτό, κυρία Κάρδαρη, με το 9 μηνό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι μητέρες γίνονται όλο και μεγαλύτερες σε ηλικία, που πλέον μια γυναίκα 35 ετών δεν θεωρείται μεγάλη, αλλά η μαμά της, που σε άλλες περιπτώσεις θα τη βοηθούσε, μπορεί να είναι 70. Δηλαδή παίζει και αυτό
1: είναι
0: ρόλο.
1: Είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα από τη γιαγιά να προσφέρει έτσι τις υπηρεσίες, γιατί πραγματικά οι γυναίκες βγαίνουν στην αγορά εργασίας, σπουδάζουν και έτσι μεταφέρεται το ηλικιακό έτος που θα τεκνοποιήσουν. Άρα και από πίσω ο γονέας δεν μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια, γιατί έχει μεγαλώσει και αυτός,
0: έτσι
1: η γιαγιά
0: είναι,
1: και ο παππούς.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε χρειάζονται βοήθεια από την πολιτεία.
0: Μέχρι να πάει το παιδί, μέχρι να πάει προφωνημπιακό παιδικό, δηλαδή οι 9 πρώτοι μήνες της ζωής του, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει τον έναν από τους δύο γονείς. Κυρία Κάρδαρη, σας
1: ευχαριστώ. Μακάρι να ήταν και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
0: μακάρι,
1: πραγματικά.
0: Μακάρι, πραγματικά, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και για όλα αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε.
1: Πάντα στη διάθεσή
0: σας. Γιατί, ξέρετε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τα δικαιώματά μας. Γιατί πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να με ακούσετε στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, έτσι. Οπότε για τα επιδόματα που μπορεί να έχει μια μητέρα ή για τις άδειες που μπορεί να πάρει από τη δουλειά της για να παρακολουθεί την πορεία του παιδιού, να ενημερώνεται στο σχολείο, μπορούμε να μπούμε στην επιθεώρηση εργασίας. Εκεί είναι όλα μαζεμένα, να τα ψάξουμε και να ενημερωθούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και λίγο μετά τις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε η παρουσία της πλατφόρμας MyAgro επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική μέρα για τον πρωτογενή τομέα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των αγροτών για τη διαχείριση των επιδοτήσεων, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Πρόθεσή μας είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και όλες οι υπόλοιπες πληρωμές να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η απόφαση μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα, πρόσθεσε, δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Ευχαρίστησε την ΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι προκειμένου οι αποζημιώσεις να καταβληθούν στην ώρα τους και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία ενίσχυσης χιλιάδων παραγωγών που υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Η ηλεκτρονική εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από σήμερα και θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 18 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support. Για τη νέα δυναμική που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση του έργου, μίλησε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε στη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του έργου, στα επόμενα βήματα για την υλοποίησή του, καθώς και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο βορειοδυτικό Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027. Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία, είπε με έμφαση ο Υπουργός. Η τεχνογνωσία της, πρόσθεσε, έρχεται να συνδυαστεί με την εμπειρία του ΑΔΜΙΟ, ο οποίος παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφέαντος. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η ταχύτητα με την οποία θα αποζημιωθεί ο κάθε πολίτης έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα καταθέσει τα απαιτούμενα έγγραφα. Με κάθε αυτοψία θα παραλαμβάνει ένα έντυπο με πληροφορίες για τα βήματα τα οποία απαιτούνται και τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει. Ο υφυπουργός εξήγησε επίσης ότι για τα σπίτια που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για τα κτίσματα, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά και η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές υποδομές, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της ζημιάς, ανέφερε. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται πυροτοδός για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιοχές στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της

0: σχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα. Σήμερα αναμένεται στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 μποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 6η μέρα του Αυγούστου, με πολλά πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ίσαρτ Καβάλας, Ευτροστιάδας, Ευτροστιάδας σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, σε αυτή την 6η μέρα του Αυγούστου, 5η σήμερα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Σερών. Να θυμίσουμε ότι γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα και δεν είναι λίγοι αυτοί που γιορτάζουν. Ευμορφία, Μοφούλα, Σωτήριο, Σωτηρία. Και επίσης να θυμίσουμε ότι έχουμε τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήριου στον Ιερό Βάχο της Πρασινάδα στη Δράμα, σε μια εξαιρετική τοποθεσία. Για όσους δεν έχουν πάει, αξίζει τον κόπο να βρεθούν εκεί. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε με ταχύτητα έτσι μια βόλτα με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε υψηλό επίπεδο. Εκώ ανήλθαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Το Ιράν λέει πως έχει συμφωνήσει με το Ομάν για το Ορμούς, αλλά το εάν θα ανοίξει ξανά θα εξαρτηθεί από τις ΗΠΑ. Είχαμε χτες από την πλευρά των Αμερικανών αύξηση μερικών κυρώσεων για τους Ιρανούς, που δείχνει ότι υπάρχει ένα θετικό κλίμα για την ώρα. Στο άλλο μεγάλο πόλεμο των πολύχρονων πλοίων της Ρωσίας με την Ουκρανία, η Ρωσία έπληξε πλοίο με ξένη σημαία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας. Ένας νεκρός πολύ πολύ νωρίς σήμερα το πρωί. 6 νεκροί από ρώσικα πλήγματα στην Παλακλία και το Σούμι από την χθεσινή βραδιά. Και έχουμε μια ένταση των συγκρούσεων την τελευταία περίοδο. Και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ένα ισχυρό φαινόμενο εν νίνιο μπορεί να οδηγήσει επιπλέον 49 εκατομμύρους ανθρώπους περίπου σε οξέα επιστημιστική κατάσταση και ανασφάλεια. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αυτά που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή. Στα δικά μας τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Αττική Ήβια και Βιωτία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κ. Κατσαπάδος έχει δηλώσει ότι το μήνυμα είναι απλό. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος, κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Είχαμε το πρωί τη διάσωση περίπου 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Και από την πλευρά έτσι της υγείας και των πραγμάτων που μας ενδιαφέρουν για τον ιό του Δουδικού Νείλου, στα 65 πλέον τα κούσματα στην Ελλάδα, 23 νέα κούσματα είχαμε μέσα σε μια εβδομάδα και 6 θανάτους περίπου από τον ιό του Δουδικού Νείλου. Και θυμίζουμε επίσης σήμερα αυτή την ώρα θα γίνει η κηδεία ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός μεγάλου ερμηνευτή, τουλάχιστον η Χαλκιά, περίπου στις 12 η ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να θυμίσουμε ότι από το πρωί της 10 η σωρός του καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου για αποσκήνημα. Και στα καλά πράγματα της περιοχής, εδώ από τη δική μας την περιοχή, το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης ταξίδεψε τη Θεάκη στην Ινδονησία με πολλά πολλά έτσι, με πολλές ωραίες παρουσιάσεις. Στη δική μας την περιοχή, στην Κομωτινή, είχαμε ένα διπλό σύμπαν πυρκαγιών σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Ευτυχώς που είχαμε πολύ έγκυρη την επέμβαση της πυροσβεστικής. Ανάλογο περιστατικό είχαμε και χτες το μεσημέρι δίπλα στο κτέλ στην Καπναποθήκη, και εκεί υπήρχε πολύ έγκυρη έτσι, επέμβαση της πυροσβεστικής χωρίς να επεκταθεί η φωτιά. Και θυμίζουμε ότι είμαστε στην κατηγορία νούμερο 4 κίτρινη ζώνη συναγερμού. Έτσι η περιφέρεια της Ροδόπης, δεν χρειάζεται να θυμίσουμε ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί όπου και αν κινούμαστε και κυρίως αν κινούμαστε σε βασικές περιοχές. Πάμε τώρα μια βόλτα προς την περιφέρεια και ενότητα του ΕΒΟ και στην Ορεστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μας μεσημέρι, καθώς έχει έρθει και η Υπουργός Πολιτισμού, έτσι.
2: Εδώ είναι από το πρωί, από νωρίς το πρωί, η κυρία Λίνα Μενδώνη, όπου παραμένει ακόμα στο Δημότυχο, περίπου στις 9.30 αφήχθη στο Τένα Μεσβαγεζίτ. Να πούμε ότι πολύ μεγάλο, το έχουμε ξαναπεί ίσως, ένα μεγάλο μέρος από τις καλοσκές έχει αφαιρεθεί μπροστά από το Τένανος και αφαιρείται συνεχώς, αφαιρούνται συνεχώς κομμάτια. Αυτό που απομένει ακόμα έτσι τυλιγμένο με τις καλοσκές είναι ο Μιναρές, ο οποίος χτίζεται τμηματικά. Αυτό από δική μου πληροφόρηση, μιλώντας με τους επιστάτες και, και τον εργολάβο που βρίσκεται εκεί. Ήταν όλοι αυτές τις τελευταίες μέρες ετοιμάζονταν για τη σημερινή επίσκεψη της Υπουργού. Από ό,τι μαθαίνουμε τις συζητήσεις που είχε με υπηρεσιακούς παράγοντες παρόντων και του Περιφερειάρχη, του κυρίου Τοψίδη, του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελο Πουλιού, της αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, συγγνώμη, της κυρίας Μπαχαρίδου και άλλων παραγόντων, περίπου σε 1,5 μήνα το έργο θα παραδοθεί τελειωτικά στην πόλη. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί, περιμένουμε τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού για το αν θα αναφερθεί σε ημερομηνία, πιθανή ημερομηνία εγγενείων, έτσι, αυτό το επίσημο μέρος της τελετής παράδοσης του τεμένου στο κοινό.
1: Οι δηλώσεις δεν έχουν γίνει, περιμένουμε κατά τη μία κάπου εκεί.
2: Περιμένουμε, γιατί μας είπε ότι μετά το τέλος της περιοδίας θα κάνει δηλώσεις. Πιθανά να κάνει αυτή την ώρα, δεν ξέρω, ένα μέρος των δηλώσεων να γίνεται τώρα στην Πλωτινόπολη, όπου και εκεί γίνονται εργασίες προστασίας και ανάδεξης του αρχαιολογικού χώρου στην Πλωτινόπολη, ώστε να καταστεί επισκέψη με αρχαία πόλη στο λόφο της Αγίας Πέτρας. Αργότερα η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί το ταφικό τμήμα, τον αρχαιολογικό χώρο στην Δοξιπάρα ζώνη εκεί, όπου έχουμε και τις εργασίες που γίνονται για το μουσείο στην περιοχή, και πιθανά να επισκεφθεί και την Τελέα, σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Όποτε έχουμε, ίσως και στη διάρκεια της εκπομπής, κάτι νεότερο, μπορούμε με ευχέρεια να το μεταφέρουμε στον κόσμο, αν υπάρχει κάτι, αν βγαίνει είδηση από τις δηλώσεις κυρίας Μενδώνη.
1: Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
2: Τα υπόλοιπα. Την επίσημη αδειοδότηση της μονάδας ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την αρμόδια εθνική αρχή έλαβε η Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μια μονάδα που λειτουργεί από το 2002 και πλέον απέκτησε και την αδειοδότηση που απαιτείται για να έχουν όλες οι μονάδες εξωσωματικής στην Ελλάδα, προκειμένου να υποστηρίζουν με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες ιατρικής επιστήμης τα ζευγάρια που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα υπογονιμότητας. Όπως ανέφερε η διοίκηση του νοσοκομείου, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα, προσφέροντας υπογόνιμα ζευγάρια και γυναίκες πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παραμένουμε στην Αλεξανδρούπολη, όπου πλέον βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι εργασίες του νέου κυποθέατρου στο Πάρκο Προσκόπων στην Αλεξανδρούπολη. Το γνωρίζετε φαντάζομαι περισσότεροι, έχετε επισκεφθεί εκδηλώσεις πολιτισμού που διεξάγονταν στο παρελθόν στο χώρο εκείνο. Η Δημοτική Αρχή αυτό ενημερώνει. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται η εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος στις κερκίδες και οι απαραίτητες εργασίες χρωματισμού, όπως και οι απαραίτητες εργασίες για τους στεγασμένους βοηθητικούς χώρους κάτω τις κερκίδες, τους ώστε να παραδοθεί στο κοινό. Στόχος του Δήμου είναι να παραδοθεί ένας σύγχρονος χώρος, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ένας χώρος πολιτισμού, εκπαίδευσης και δημιουργικής έκφρασης. Πάμε τώρα στη Λευκή Νύχτα της Αλεξανδρούπολης. 13η κατά σειρά σήμερα από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, έχοντας ήδη ανακοινώσει ότι στο Εμπορικό Κέντρο θα στηθούν 12 μουσικές σκηνές με εισάριθμα μουσικά σχήματα και ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα γίνεται επίδειξη ταεκβοντό. Το κλίμα αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα events που έχουν ετοιμάσει με δική τους πρωτοβουλία μπροστά από τα καταστήματά τους, οι ίδιοι έμποροι, οι οποίοι υπόσχονται ειδικές τιμές και πολλές προσφορές για απόψε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε και ένα αντάμωμα, το 30ο αντάμωμα των Θουριωτών στο χωριό Θούριο. Έτσι, είναι πολλοί οι Θουριώτες που σήμερα θα συναντηθούν στο γήπεδο του χωριού, θα ανταμώσουν. Δεν ξέρω αν στο Νομορό Δόπης ή στη Ξάνθη ή στη Καβάλα ή στις Σέρες γίνονται τα ανταμώματα. Εδώ στον Εύρο το έχουμε εμείς αυτό, το συνηθίζουμε. Και ένα ακόμα αντάμωμα θα γίνει το Σάββατο των Λαβιωτών, όπου θα παρευρεθούν και άλλα 9 χωριά, οι Γκραβανίτες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαβιωτών Αλεξανδρούπολης. Είναι μια δεύτερο θρακικό φύλλο, όπως οι Μάριδες, ας πούμε, στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, γηγενείς εδώ κάτοικοι που απαρτίζονται, 9 είναι τα χωριά που απαρτίζονται τους Γκραβανίτες. Η Λέσχη Μοτοσυγκλητιστών Αλεξανδρούπολης προβαίνει σε μια δράση βοήθειας στους πυρόπληκτους, σε όσους υπέστησαν και έχουν ανάγκη, υπέστησαν ζημίες από τις τελευταίες πυρκαγιές στη χώρα, σε συνεργασία και με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Τα είδη που συγκεντρώνονται από την Ελληνική Μοτοσυγκλητική Ομοσπονδία Παράτημα Αλεξανδρούπολης θα είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας, υγειονομικό υλικό από στυρωμένες γάζες, βαζελίνης μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Μότο Κλαμπ Αλεξανδρούπολης Αγριάνες, ίσως κάποιοι που ενδιαφέρονται και μας ακούνε μπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Να πούμε επίσης ότι την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο υπό τους οίκους της Μαντωνινάτας Σουφλίου θα έχει την ευκαιρία να δει το κοινό στο κάστρο του Πηθείου. Το λέμε από τώρα, για την Παρασκευή 28 Αυγούστου, μια δράση της εφορίας αρχαιοτήτων Εύρου που συμμετέχει φέτος σε εκδηλώσεις Πανσελίνου του Αυγούστου που διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και κλείνω με μια εκθέση, δεν το είχα αναφέρει, επειδή είναι η γιορτή της Μεταμόρφωσης στο Τύρο σήμερα, έχει πανηγύρι στο Αμόριο, ένα χωριό όπου φημίζεται για τα καρπούζια του, τα γευστικά, για τα εκλεκτά

0: Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσπαθούν οι νέοι του χωριού τώρα να αναπτύξουν το ενδιαφέρον των νέων αγροτών παραγωγών, να ξαναασχοληθούν με την καλλιέργεια του καρποζιού, με την πρώτη γιορτή που διοργάνωσαν χθες και με εκδηλώσεις που συνεχίζονται σήμερα με αφορμή το πανηγύρι του χωριού που έχει και ένα κλειξάκι πάνω στο βουνό στο όνομα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Αυτά.
1: Πάντως χθες είχε πολύ κόσμο στην πρώτη μέρα.
0: Είχε. Πού τα είδες εσύ, τα παρακολουθείς όλα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις πολύ πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, και εμείς θα κάνουμε την αρχή με τους 30 συλλόγους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις για την προστασία της ακτής Καλαμίτσας Καβάλας, καθώς συμπληρώνεται αυτές τις ημέρες ένας χρόνος διεκδίκησης αυτής της έκτασης που ανήκει στην ΕΤΑΦ, και είχαμε βέβαια και τις πολύ θετικές εξελίξεις και πλέον για 30 χρόνια μέρος της παραλίας σύμβολο της Καβάλας περνά στα χέρια του Δήμου.
1: Και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει και μικρές εργασίες, έτσι.
2: Αλήθεια είναι αυτό, θα γίνουν και περισσότερες στο ερχόμενο διάστημα. Ένα χρόνο συμπλήρωσε αυτή η δράση. Υπήρξε αυτή η ανακοίνωση των συλλόγων, η κοινή ανακοίνωση που ευχαριστούν σε αυτή και τους 8.000 κατοίκους της Καβάλας που συνυπέγραψαν αυτή την προσπάθεια, και αναφέρουν μεταξύ άλλων πως καταφέραμε να διασφαλιστεί η ελεύθερη είσοδο στην παραλία, η άμεση επιδιόρθωση των εγκαταστάσεων και να δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι της Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας για 30 χρόνια. Από εκεί και πέρα, με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», συνεχίζεται στο νησί της Θάσου το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Για το Σάββατο στις 8 το βράδυ έχει προγραμματιστεί στην πλατεία της Καλλιράχης χαιρετισμός από τον Νίκο Χρυσάφινε, στέλεχος του ΚΚΕ, και ομιλία από τη Χριστίνα Στεργίου, μέλος του Γραφείου Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης της ΚΝΕ. Θα ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι με την ρεμπέτικη παρέα Θάσου. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την 3η 11 Αυγούστου στα Μεταλλεία στα Λιμενάρια. Ωστόσο να πούμε πως η Τομεακή Επιτροπή Καβάλας του ΚΚΕ διοργανώνει και αυτή λαϊκό γλέντι στο ποδοχώρι της Καβάλας το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Φεστιβάλ Φιλίππων συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή με την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη σύλληψη της παράστασης. Φίβος Λιβωριάς υπογράφει τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια. Παίζουν πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί και ήδη τα εισιτήρια πηγαίνει η πώλησή τους πάρα πολύ καλά, η προπόλησή τους. Στις 9 το βράδυ παραστάσεις τα εισιτήρια κοστίζουν 25 και 23 ευρώ. Και κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας, ο Σύλλογος Εθελοντών Ομοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας Έλα Μανώλα Κούρτη έχει αυτή την Κυριακή αιμοληψίες σε συνεργασία με τους Συλλόγους της Πιέριας Κοιλάδας. Είναι η 6η εθελοντική αιμοδοσία στην περιοχή. Θα γίνουν στο Λαογραφικό Μουσείο Μουσθένης στις 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Και να μην ξεχνάμε βέβαια από δράμα, μετράμε αντίστροφα για το 19ο εργοστάσιο River Party. Επιστρέφει 7 και 8 Αυγούστου. Είναι έτσι 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Δράμας, στις όχθες του ποταμού Αγκίτη. Φέτος συνδυάζει το φεστιβάλ έντεχνη και παραδοσιακή σκηνή μέχρι modern hip hop τα είδη που θα παρουσιάσει. Η προπόληση των εισιτηρίων και εκεί σε εξέλιξη. Εντάξει, αυτές οι διοργανώσεις που κλέβουν την παράσταση γενικότερα, χρειάζεται και λίγο νωρίς να κινηθούμε τα εισιτήρια, μην βρεθούμε προεκπλήξεως και μείνουμε και απ' έξω.
1: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο, οπότε για όλα τα γούστα.
2: Ό,τι μπορεί κανείς κάνει, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, και εμείς να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και μεγάλη χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μία επίσκεψη. Με μία επίσκεψη που πραγματοποιεί από το πρωί ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Αλέξανδρος Κόψης, ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Σερών, με στόχο να εξευρεθεί ο καλύτερος δυνατός χώρος από προτεραιότητα.

Είναι ο Δήμος Ερών για τη μετεγκατάσταση του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ή όπως το ξέρουμε με τα αρχικά του ΚΕΔΑΣΥ. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΚΕΔΑΣΥ Σερών, ήδη σας έχω μιλήσει και σας είπα ότι 15 χρόνια λειτουργεί σε εγκαταστάσεις του ειδικού σχολείου, αλλά το γεγονός ότι σε αιτήσια βάση εξυπηρετεί πάνω από 1000 μαθητές και μαθήτριες και μάλιστα καθένας από αυτούς θέλει και ειδικές συνεδριάσεις, ο χώρος πλέον θεωρείται κατάλληλος γιατί είναι πάρα πολύ μικρός. Για την μετεγκατάσταση χρειάζεται και ένα κονδύλι που θα πρέπει οι φορείς να αποφασίσουν ποιο θα σου το δώσει, το Υπουργείο Παιδείας ή ο Δήμος Ερών. Ο Δήμος Ερών δεν έχει την ευθύνη λειτουργίας, απλά εξυπηρετεί και προσπαθεί να βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. Και ήδη έχει προτείνει στον κύριο Κοψή και γίνονται αυτή τη στιγμή αυτοψίες στους χώρους που δεν είναι άλλοι από τις εγκαταστάσεις των ειδικών σχολείων. Το Δημοτικό Σχολείο στο Σκούταρι και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Αυτές είναι οι προτάσεις του Δήμου Σερών. Είχε προηγηθεί και σχετική σύσκεψη μέσω διαδικτύου. Παρουσία όλων των φορέων, δηλαδή με προϊσταμένων διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου, συλλόγων γονέων κηδεμόνων και του Δήμου Σερών. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα βγάλει αυτή η επίσκεψη, δηλαδή αν θεωρηθούν κατάλληλοι οι χώροι αφενός και αφετέρου, τι γίνεται με το θέμα των χρημάτων. Γιατί είναι με 50 με 100 χιλιάδες, δεν είναι πολλά χρήματα για το Υπουργείο, αλλά είναι ένα υπέρογκο ποσό για το Δήμο Σερών, καθώς έχει συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο για την διαχείριση των σχολικών μονάδων και αυτό φυσικά είναι ένα επιπλέον έξοδο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και οι πυρκαγιές στον οικισμό του Αγίου Ραφαήλ στην πόλη των Σερών τη θερινή περίοδο δεν είναι έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι είναι συχνό φαινόμενο και πέρσι είχαμε αρκετές. Μέχρι στιγμής, αν δεν έχω χάσει τον αριθμό, μιλάμε για τη δεύτερη ή τρίτη, που ευτυχώς χάρη στα ταχύτατα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας τέθηκε πολύ γρήγορα χθες το απόγευμα.

0: ή άλλως είναι ή... θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επαφή μας και στις δραστηριότητες μας στην Ήπεθρο, ενώ επιπλέον έχει απευθύνει και κάλεσμα προς τους αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ερών να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα και τον εξοπλισμό που διαθέτουν στη λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, ενώ επίσης είναι και πολύ προσεκτική όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει η αμέλεια, εντάξει δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά από αμέλεια να βλέπουμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Από τις πυρκαγιές να περάσω στις πλημμύρες, και οι πλημμύρες του Στριμώνα το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν και συγκεκριμένα η υπερχείληση του ποταμού Στριμώνα τον περασμένο Φεβρουάριο προκάλεσε σειρά σημαντικών ζημιών σε καλλιέργειες όπως είναι το Βαμβάκι, ο Ηλίανθος, το Φασόλι, καλλιέργειες που γίνονται στον Δήμο Αμφίπολης. Για το λόγο αυτό, οι αγρότες της περιοχής ζητούν από τον Δήμο να συμβάλλει ούτως ώστε να γίνει καταγραφή. Οι εικόνες ήδη έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα αγροταμάχια της περιοχής που καταδεικνύουν ότι όπου η σπορά πραγματοποιήθηκε με διαφορά λίγο ημερών αποτυπώνουν τις επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων και αντίστοιχοι και βλέπουμε πώς είναι οι καλλιέργειες στα χωράφια που δεν έχουν πλημμυρίσει και πώς είναι στα χωράφια που είναι πλημμυρισμένα, μιλάμε για καταστροφή. Οι πρόεδροι των πληγισσών περιοχών έχουν ήδη καταθέσει αίτημα προς τον Δήμαρχο Αμφίπολης για οικονομική ενίσχυση των παραγωγών μέσω προγράμματος De Minimis, καθώς εκτιμάται ότι η παραγωγή σε καλλιέργειες, όπως σας είπα, το Βαμβάκι, ο Ηλίανθος, το Φασόλι, θα είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Βάσει τώρα του κανονισμού του ΕΛΓΑ, δεν καλύπτεται η μείωση της παραγωγής αυτής από φυσικά αίτια και ήδη έχει ξεκινήσει ο Δήμαρχος της περιοχής τις σχετικές διαδικασίες. Έστειλε υπόμνημα σε πρώτη φάση στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ερών, ζητώντας τάχιστα να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να υπάρχει φυσικά σχετική εισήγηση από τις καταστροφές που υπάρχουν στην περιοχή. Θα ολοκληρώσαμε προτάσεις. Ο Δήμος Ηράκλειας, για τον οποίο συχνά πυκνά από εδώ και πέρα θα σας κάνω αναφορές, καθώς έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουμε δύο σημαντικούς θεσμούς για την περιοχή με τις εμποροπανηγύρες σε Ηράκλεια και Σκοτούσα, για τις οποίες θα κάνουμε αναφορά το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιείται εκεί, είτε με επίκεντρο την έδρα του Δήμου την Ηράκλεια, είτε τις ευρύτερες δημοτικές ενότητες. Προς το παρόν, μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Χρήστο Νικολόπουλο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην κεντρική πλατεία της Ηράκλειας, μπροστά από το Δημαρχείο, στις 9.30 με τον Σεραίο στην καταγωγή Πασχάλη Τόσιον και μια άρτια λαϊκή ορχήστρα και φυσικά θα προσφέρουν αγαπημένες επιτυχίες του μεγάλου συνθέτη. Επίσης, εγώ να καταθέσω και μία πρόταση αφορμή εκδηλώσεις νύχτες Αυγούστου στα Άνω Πορόγια, αλλά γενικότερα είναι ανοιχτή αυτή η πρόσκληση για όσους αγαπούν το βουνό, αγαπούν τη δροσιά, αγαπούν και την ομορφιά της φύσης, γιατί τα Άνω Πορόγια τα έχουν όλα. Μιλάμε για ένα χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του Ορουμπέλε, στα 380 μέτρα. Είναι σκαρφαλωμένο εκεί, αλλά αγναντεύει όχι μόνο την κοιλάδα, την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη παράλληλα. Ο οικισμός διατηρεί τα χαρακτηριστικά της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής, που έφεραν οι βλαχόφωνοι Έλληνες από την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, μαζί με τα ήθη και τα έθιμά τους. Αργότερα ήρθαν στην περιοχή οι Μικρασιάτες πρόσφυγες από το 22 και μετά, οπότε έχουμε μία μίξη του πληθυσμού που έχει δώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην περιοχή και η φύση επίσης είναι ο καλύτερος δημιουργός, καθώς υπάρχουν πλατάνια, υπάρχουν νερά και φυσικά η θέα στην πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Οι νύχτες Αυγούστου είναι ένας ακόμη λόγος, σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων που ξεκινούν από αύριο και περιλαμβάνουν συναυλίες, παραστάσεις, χορούς. Οπότε, εάν επισκεφτείτε την περιοχή, που αξίζει να το κάνετε, έχετε και πολλούς λόγους επιπλέον λόγω των εκδηλώσεων.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα των Ερών και κυρίως για τις εικόνες που προσφέρεις με λέξεις και με τις προτάσεις σου. Να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας.
0: Επίσης.
1: Και εμείς λέμε να πάμε δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας, όπου εκεί έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Δράμας, τον Στεφανό Γεβγιάδη, ο οποίος έχει στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για τον ιδιότυπο κοινωνιακό αποκλεισμό από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες και λιμάνια της Δράμας. Να τον ακούσουμε.
2: Θα ήθελα να πω ότι και το προηγούμενο διάστημα δεν περιμένουμε μόνο την ΔΕΘ για να το ανοίξουμε το θέμα. Απλώς τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία εν όψη των εξαγγελιών της κυβέρνησης για την διεθνή εκδίκηση της Θεσσαλονίκης να μπει το θέμα, διότι η Δράμα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση.
3: Ναι.
2: Διαχρονικά.
3: Ναι.
2: Και νομίζω το γνωρίζετε, το αντιλαμβάνεστε πλήρως. Δεν είναι δυνατόν μια περιοχή μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, σε ολόκληρη τη χώρα, να είναι με ιδιότυπο αποκλεισμό και δεν θα έλεγα κατ' επιλογή, θα έλεγα με μια ουσιαστικά λανθασμένη πολιτική διαχρονική.
3: Nice.
2: Η Δράμα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει έναν πολύ δυνατό παραγωγικό ιστό. Έχει βιομηχανία, έχει ανάπτυξη, έχει καλούς επιχειρηματίες, έχει ανθρώπους που ζουν εδώ, δραμηνούς που επενδύουν και έχουν ένα σοβαρό ζήτημα. Δεν έχουν οδικούς άξονες να συνδεθούν με τις κεντρικές αρτηρίες ή με τα λιμάνια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Και το λέω γιατί. Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από το 19 και μετά και φτάσαμε σε ένα σημείο το 2026, Αύγουστο μήνα, να έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό όπου μετά από κάποιες προσφυγές των υποψήφιων αναδόχων καταλήγει ουσιαστικά προς το τέλος του έτους να έχουμε πιθανόν έναν ανάδοχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε για μας. Εμείς θέλουμε να τηρηθεί, διότι έχουμε ήδη καθυστέρηση 3 ετών, να τηρηθεί αυστηρός το χρονοδιάγραμμα και να υπάρξει παρέμβαση ώστε επιτέλους να έχουμε συμβασιοποίηση έργου για να ξεκινήσει το έργο μέσα στο 27 για να φέρουμε στον δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Mm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί ταξιδεύουν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκατοντάδες φορτηγά φορτωμένα με εμπορεύματα και κυρίως μάρμαρα, όγκους μαρμάρων. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται πλέον με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Δεύτερο, ο δρόμος Δράμας Καβάλας. Ένας δρόμος που έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία, ειδικά την τελευταία πενταετία. Και λόγω των φίλων από Βουλγαρία που έρχονται το καλοκαίρι, αλλά και γενικά όλο το χρόνο πλέον, και αυτό δίνει μια δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής και γι' αυτό τον τρόπο πρέπει να υπάρξει και ο καινούργιος δρόμος, ο οποίος χωλαίνει στη χρηματοδότηση.
3: Άλιστα.
2: Εδώ η περιφέρεια κάνει προσπάθεια, συντασσόμαστε με την περιφέρεια, ζητούμε στο υπόμνημα να μπει αυτός ο δρόμος στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου και να χρηματοδοτηθεί. Γιατί βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά έργα να γίνονται, να διαφημίζονται, βασικά έργα που κανένας δεν θα έλεγε να μην γίνουν. Αλλά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες χρηματοδότησης και κάποιες fast track διαδικασίες. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει δυστυχώς για την Δράμα. Δεν είναι το θέμα να αποδώσουμε ευθύνες στον έναν ή στον άλλον στο τι φταίει κτλ. Εδώ πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια διαχρονική απαξίωση ουσιαστικά των υποδομών της Δράμας.
3: Mm-hmm.
2: Μπορεί να γίνει αυτό αντιληπτό για να μιλάμε πλέον για μια ισόρροπη πρώτα-πρώτα περιφερειακή ανάπτυξη και στη συνέχεια μια ισότητα απέναντι σε άλλα αντίστοιχα έργα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Ή θα πρέπει να παραμείνουμε βαθιά προσιλωμένοι σε μια απαξίωση διαχρονική. Αυτό είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Το Επιμελητήριο Δράμας ανεβάζει το θέμα, το θεωρεί κυρίαρχο και σε αυτό το επίπεδο θα τοποθετηθούμε και στην συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Αυτός και είναι βασικό, υπήρχε εξαγγελία για αναβάθμιση της αεροδρομικής γραμμής από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Εύρο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τρένο. Ποια αναβάθμιση? Τελεία.
3: Μάλιστα.
2: Εξαγγελίες έχουμε. Επομένως θα πρέπει να δούμε λίγο το ζήτημα και καλόπιστα. Δεν είναι η κριτική, δεν στοχεύει η κριτική στο ότι με άλλο τόνο. Είναι μια κραυγή αγωνίας της επιχειρηματικότητας και των δραμηνών. Σας είπα δυνατότητες αναπτυξιακές. Έχουμε χώρους για επενδύσεις. Έχουμε καλούς επιχειρηματίες. Έχουμε επιχειρηματίες με εξωστρέφεια. Έχουμε συνεργασίες με το εξωτερικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς υποδομές υπάρχει στασιμότητα στην ανάπτυξη και αυτό δεν είναι δίκαιο. Επίσης το εισόδημα της Δράμας δυστυχώς καταραίει ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι υποδομές δίνουν όθηση. Επομένως δεν ζητάμε κάτι άλλο, όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα γενικότερης πολιτικής που όλοι οι συνάδελφοί μου από όλη την Ελλάδα τα έχουν προτάξει και είναι βασικά για τη στήριξη επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό τα αναφέρουμε και στο επόμενο ανά Υπουργείο. Για μας όμως, το Επιμελητήριο Δράμας, το κρίσιμο, το πρώτο θέμα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έχει να κάνει με την απομόνωσή μας στη διαχρονική, στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες και το σιδηρόδρομο. Και να μην ξεχνάμε ότι η Δράμα εξάγει πάνω από το 80% του μαρμάρου της περιφέρειας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητήριου Δράμας, για την επιστολή που ασκεί στον Πρωθυπουργό για τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό, όπως λέει ο ίδιος. Σε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ένα πανταζόλο από την ΕΡΤ Καμπάλας ήταν αυτό που ακούσαμε. Θα πάμε τώρα από στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. 13η Λευκή Νύχτα σήμερα, 12 μουσικά σχήματα, όπως είπε η Μαρία Μανάκα στην ανταπόκριση της. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, τον Βασίλη Κασαπίδη, να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει.
4: Είναι μια γιορτή της αγοράς, είναι μια γιορτή του εμπορίου και κατ' επέκταση και μια μεγάλη από τις μεγαλύτερες γιορτές της πόλης. Για 13η χρονιά, όπως ακριβώς το είπατε, για 13 συνεχόμενες χρονιές, ο Εμπορικός Σύλλογος, έτσι και φέτος, θα παρουσιάσει μια ξεχωριστή βραδιά, όπου πρωταγωνιστής θα είναι φυσικά η αγορά και τα καταστήματα της πόλης μας, αλλά παράλληλα θα μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει και να περάσει μια καταπληκτική βραδιά βγαίνοντας έξω, περπατώντας κυριολεκτικά στις κεντρικές αρτηρίες της πόλης, διότι σχεδόν το σύνολο του κέντρου, οι πιο κεντρικοί δρόμοι θα είναι πεζοδρομημένοι για την αυριανή ημέρα και αυτό θα ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ. Ενημερώνουμε κάθε φορά ότι θα υπάρχει φυσικά μία κυκλοφοριακή ρύθμιση και μόνο για εκείνη την ημέρα για να διευκολυνθεί ο κόσμος και που θα κινείται στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Επίσης να πούμε ότι συμβολικό το 13 και έτσι έχουμε ετοιμάσει 13 ζωντανές μουσικές μπάντες οι οποίες θα βρίσκονται κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά της πόλης του κέντρου της Αλεξανδρούπολης και θα κρατάνε θα δίνουν έναν ευχάριστο ρυθμό με όλα τα είδη, με διάφορα είδη και με pop και με rock και με παραδοσιακά και αρκετές επιλογές που έχουμε για τη φετινή βραδιά, μουσικές σκηνές οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά τις 8.30-9 η ώρα και θα είναι συνεχόμενα έως και τις 12 το βράδυ. Θα δημιουργούν έτσι ένα κλίμα ευχάριστο κυρίως για τους ανθρώπους που θα επισκεφθούν το κέντρο και κατ' επέκταση και ευχής έργο θα είναι αυτό και είναι και το ζητούμενο για μας, για τον εμπορικό κόσμο, για τους συναδέλφους επαγγελματίες, να υπάρχει και η κατανάλωση, η αναμενόμενη. Για μας πρωταγωνιστής είναι τα καταστήματα και οι προσφορές και οι εκπτώσεις που θα έχουν ιδιαίτερα για αυτή την ημέρα και μόνο για αυτή τη βραδιά. Να πούμε ότι συμμετέχουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες σχεδόν στο σύνολο της πόλης με επιπλέον εκπτώσεις και επιπλέον προσφορές για εκείνη τη βραδιά. Να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και πολλά events που αφορούν τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους, επιδείξεις από αθλητικά σωματεία, από μορφωτικούς συλλόγους. Οι μουσικές, όπως είπαμε, θα είναι σε όλο το κέντρο. Μία βραδιά την οποία την ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για αυτή και εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία ότι με την ευχή να πάνε όλα καλά. Η εκτίμηση που έχουμε και η προσέγγιση που κάνουμε είναι εκτός από τους γειτονικούς νομούς του Εύρου, mm-hmm. τις γειτονικές πόλεις, της Ροδόπης, της Ξάνθης, ακόμη και από την Καβάλα που έχουμε επισκέπτες, αλλά και από τις γειτονικές χώρες. Σημειωτέν ότι είμαστε σε μια περίοδο που η Αλεξανδρούπολη έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, ξένους επισκέπτες στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ο συνδυασμός όλων αυτών νομίζω ότι θα προκύψει έτσι το αναμενόμενο αποτέλεσμα να έχουμε έτσι μια ικανοποιητική και μια μεγάλη επισκεψιμότητα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Βασίλης ο Κασαπίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για την 13η τρίτη λευκή νύχτα σήμερα το βράδυ με 12 μουσικά σχήματα και πολλά events. Παρακαλώ, στην Αλεξανδρούπολη σήμερα το βράδυ από τις 6 το απόγευμα ξεκινάνε όλα τα ωραία πράγματα εκεί. Και από εκεί να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, τον κ. Κώστα Πανταζή, διότι έχουμε την προκήρυξη από την περιφέρεια για τη μεταφορά των ματιθών. Μόνο αυτή τη φορά όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει σε συνεργασία όλων των κτέλ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να ακούσουμε πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία από τον κ. Πανταζή.
4: Κοιτάξτε, από τις 9 Ιουλίου έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και όλες τις άλλες περιφέρειες στην Ελλάδα. Αστικών υπεραστικών. Άρα, αναγκαστικά, από τη στιγμή που γίνεται ο διαγωνισμός ανά περιφέρεια και όχι ανά περιφερειακή ενότητα, που ελπίζαμε και λέγαμε από το ξεκίνημα της διαδικασίας αυτής, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτή την κίνηση. Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό και ετοιμάζουμε τώρα τους φακέλους μας σαν Ένωση Οικονομικών Φορέων, δηλαδή τα 5 κτέλ της περιφέρειάς μας, τα υπεραστικά Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα και Αλεξανδρούπολη, θα καταθέσουμε κοινή πρόταση, αλλά με 5 υποέργα μέσα. Δηλαδή ο κάθε νομός θα είναι ένα διαφορετικό υπέργο της Δράμας, της Καβάλας, και κάθε κτέλ θα έχει την ευθύνη για τον νομό του. Δηλαδή μπορεί να είναι κοινή η πρόταση, αλλά θα είναι και διαχωρισμένη σε 5 υποομάδες. Αυτό το είχαμε, το διεκδικήσαμε και το είχαμε ζητήσει και το καταφέραμε ώστε να μπορέσουμε για να λειτουργήσουμε. Γιατί αλλιώς θα μπορέσουμε να λειτουργούμε. Άρα δηλαδή θα γίνει μια κοινή πρόταση από την Ένωση Οικονομικών Φορέων που θα είναι ασθενή στα 5 κτέλ. Και μετά το κάθε κτέλ θα έχει τις εγγυητικές τους για την υπομάδα που θα οριστεί. Η κοινοπραξία, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, η κοινοπραξία που θα δημιουργηθεί θα μοιράσει πάλι το έργο σε 5 υπομέρειες. Στους 5 νομούς που υπάρχουν μέσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Θα έχει μια παράδοση από ό,τι φαίνεται. Είναι να λήξει η τελευταία ημερομηνία 24 Αυγούστου για να καταθέσουν τους φακέλους ενδιαφερόμενοι. Μάλλον θα δοθεί παράδοση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι άλλοι. Μια ισπανική εταιρεία μόνο που κάνει μόνο ενστάσεις και όχι και δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον. Και βλέπουμε και κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς εκτελούμε το έργο, το γνωρίζουμε. Βλέπουμε ότι και οι ενστάσεις που κάνει η ισπανική εταιρεία είναι ενστάσεις γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση στο έργο. Καταλάβατε.
5: Ναι, βέβαια.
4: Δηλαδή, δεν υπάρχει χρηματοδότηση, είναι το έργο που βγαίνει σε αυτό το διαγωνισμό και όσα εισιτήρια κόψει ο ανάδοχος, δηλαδή αυτά τα λεφτά θα πάει. Όπως λειτουργούμε τώρα, δηλαδή θα συνεχίσουμε. Όλες επιδοτήσεις. Εκεί είναι και η στάση των Ισπανών.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε μια εξαιρετική μπαλάντα από τους Emerald Hard Rock Band, οι οποίοι αύριο θα είναι φιλοξενούμενοι, αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 5 με 6 στην εκπομπή Πόβα που εκπέμπεται από την ΕΡΤ Κομοτηνής αλλά που αναμεταδίδεται από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δημιουργός αυτής της μπάντας, ο εξαιρετικός ηχολήπτης μας, ο Γιώργος Ερεμίδης. Τα υπόλοιπα αύριο συντονιστείτε. Για την ώρα αποχαιρετούμε, ο Παναγιώτης Ζιώργας ετοιμάζεται για την αθλητική περιφερειακή ενημέρωση.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι με την αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, την οποία ακούτε καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου. Μετά τις 12.30 είναι η αθλητική ενημέρωση, όπου τώρα λόγω καλοκαιριού έχουμε και περισσότερα πολιτιστικά νέα, δυστυχώς, και κακές ειδήσεις για τις πυρκαγιές και λιγότερη αθλητική επικαιρότητα. Είναι πιο περιορισμένος ο χρόνος. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην προετοιμασία, στις μεταγραφές των ομάδων και στην προετοιμασία τους, όπως είπαμε, για την έναρξη των πρωταθλημάτων, όπως και στις κληρώσεις για αυτά. Τέσσερις σταθμοί είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με τον Γιώργο Εφρεμίδη μαζί μας να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας, όπως πάντα, στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε για το επόμενο δεκάλεπτο και βέβαια θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Κατάφερε για άλλο ένα παιχνίδι εντός έδρας ευρωπαϊκό απέναντι σε έναν πιο αδύναμο αντίπαλο να μην κερδίσει και μάλιστα να κινδυνεύσει να χάσει πάλι. 1-1 το τελικό σκόρ, αν και προηγήθηκε στο 21ο λεπτό ο Παναθηναϊκός. Μέσα σε 10 λεπτά δέχτηκε με τον Γιάκουσιτς της προηγήθηκε. Στο 31 δέχτηκε την ισοφάριση και μάλιστα είχαν και δοκάρι οι Βούλγαροι στο 83 με τον Κάσεβιτς. Τελικά έμεινε αυτό το 1-1 και τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να παλέψει για την πρόκριση μέσα στην Βουλγαρία για τα play-off του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν έχει δικαίωμα για στραβοπάτημα. Αν αποκλειστεί, τελειώνει για αυτόν η Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει να κερδίσει μέσα στη ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948. Και θυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί το ψάχνα, είναι δύο οι ΤΣΣΚΑ που υπάρχουν. Είχε χρεοκοπήσει η παλιά ΤΣΣΚΑ, όπως την ξέραμε. Ιδρύθηκε η ΤΣΣΚΑ 1948, ξαναξεκίνησε η ΤΣΣΚΑ Σόφια σε κανονική, οπότε έμειναν δύο. Το σήμα της ομάδος δημοπρασία το πήρε η παλιά η ΤΣΣΚΑ, η οποία παίζει και αυτή στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, νομίζω, στο Champions League. Αυτή η ΤΣΣΚΑ λοιπόν 1948 ήταν αυτή η οποία ιδρύθηκε για να την αντικαταστήσει και τελικά έμεινε και παίζει στο Conference League. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο για τον Παναθηναϊκό, αλλά όπως είπαμε κατάφερε να μην κερδίσει και πλέον ο Παναθηναϊκός σε τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει δύο εντός έδρας ισοπαλίες, 2-2 με την Πάξη, 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 και μία εκτός έδρας νίκη, εκείνη που ουσιαστικά του έδωσε την πρόκριση στην Ουγγαρία με 1-2. Με τις δύο ισοπαλίες, μία του Ολυμπιακού προχθές και μία του Παναθηναϊκού χθες, η χώρα μας πήρε 200 βαθμούς. Δεν κατάφερε να πλησιάσει όσο θα μπορούσε στην 10η και την 11η θέση. 10η είναι η Τσεχία. Θυμίζουμε ότι η 10η θέση δίνει απευθείας στον πρωταθλητή από τη μεθεπόμενη περίοδο στον ενιαίο όμιλο του Champions League. 43.825 έχει η Τσεχία, 43.25 η Πολωνία. Συνεχίζουμε 5 στις 5 ομάδες. 5 στις 5 συνεχίζει και η Ελλάδα μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού που είναι στους 41.312, δηλαδή περίπου 1.700 βαθμούς κάτω από την 10η θέση. Και να πούμε ότι ιτήθηκε η Γκόρνικ Πολωνική με 1-0 από την Φερεντσβάρος. Καλό νέο αυτό για την Ελλάδα. Και περιμένουμε σήμερα τον ΠΑΟΚ σε ένα δύσκολο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Διέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την Anderlecht, μια δυνατή και ιστορική ομάδα του Βελγίου, το Βέλγιο που είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας της UEFA. 8.30 το παιχνίδι, την ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Open. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι σε μία εβδομάδα η Ρεβάνς, ο ΠΑΟΚ ο οποίος βασίζεται στην καλή φόρμα ορισμένων παιχτών και κυρίως του Γιάννη Κωνσταντέλη, ο οποίος είχε πετύχει και τα δύο τέρματα στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Αυτά όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία, τη Super League και τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Πάμε τώρα στη Super League 2, εκεί όπου ο Πανθρακικός είχε το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι απέναντι στον Άρη. 5-1 ιτήθηκε η ομάδα της Κομωτινής.
Ξεκίνησε μια δυνατή ενδεκάδα ο κύριος Χώστας Γεωργιάδης και είχε το Σγουρί ως τερματοφύλακα, Ντουμάνι και Κολαρά δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ζιούλης με Σεβαστίδη ήταν, μαζί με τον Σεβαστίδη ήταν τα στόπερ. Ο Πέιος μαζί με τον Παπακοσταντίνου και μπροστά τους ο Αθανασακόπουλος, η τριάδα στο κέντρο. Ο Σαραντίδης ήταν ο βασικός φορ, Τσίλεμ και Ζόνιας ήταν, ήταν οι δύο ακραίοι επιθετικοί. Και απέναντι στον Άρη, ο οποίος δεν είναι έτοιμος μεταγραφικά, ειδικά στην άμυνα, έχει αρκετά κενά η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με αλχημίες έπαιξε, αλλά είχε σε καλή μέρα το Ράτσιτς, ο οποίος στο 10ο λεπτό έκανε το 1-0, στο 40 ο Γιαννιώτας έκανε το 2-0. Έγιναν αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο και είδε και ένα παίχτη υποδοκιμή ο κ. Γεωργιάδης. Στο 53 ο Ράσιτς πάλι με σκόραρ έκανε το 3-0. Ο Θανασακόπουλος στο 56 μείωσε σε 3-1 για την ομάδα της Κομωτινής. Ο Γκαρέ στο 60 με πέναλτι το 4-1. Και ο Γαλανόπουλος στο 73 διαμόρφωσε το τελικό Άρης Πανθρακικός 5-1. Στο δεύτερο μέρος για την ομάδα της Κομωτινής αγωνίστηκαν οι Παϊτέρης, Χρήστος Παχούμης, Αναστασόπουλος, Γιαναράκης, Λαρέα, Σαπνάρας, Τσελεμπάκης, Τσάικα, Βουτσάς, Ρούτσης, Κώστας Παχούμης, Δέμπροβα και Γκορδεζιάννη. Αυτούς έβαλε στο δεύτερο μέρος ο κ. Γεωργιάδης και είναι λογικό όταν χρησιμοποιείς δύο δεκάδες, δεν έχει ομάδα τον ίδιο ρυθμό.

Αυτά λοιπόν για την ομάδα της Κομωτινής. Επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι στις 12 του μηνός απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Με να δούμε ποια θα είναι η ώρα, δεν έχω δει να έχει οριστεί η ώρα. Ο Νέστος, ο οποίος πάει για την απόκτηση του Μίκαελ Καντάβε, ο οποίος είναι Καναδός εξτρέμ, διεθνής με την Αϊτή όμως. Έπαιξε στο Μακεδονικό, ήταν πρώτο σκόρερ με 8 γκολ, 2 ασίστ και 24 εμφανίσεις. Να πούμε ότι είχε αποσχολήσει και το χειμώνα την ομάδα του Νέστου, να δούμε αν θα αποκτηθεί έτσι ώστε να έχει άλλη μια

λύση, η ομάδα του Νέστου, καθώς ο Αντώνης Δερμιτζάκης, όπως είπαμε, τραυματίστηκε. Και έτσι λοιπόν έχει Τουσέα και Γιακουμάκη μόνο, θέλει άλλη μία επιλογή για την επίθεση. Αυτά όσον αφορά την Super League 2. Τώρα για την Γάμα Εθνική, εκεί είχαμε αλλαγή στην ημερομηνία για τον πρώτο όμιλο που συμμετέχουν 10 ομάδες. Έτσι λοιπόν η πρώτη αγωνιστική δεν θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά 2 εβδομάδες αργότερα θα πάμε για 11 Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε την πρεμιέρα στο πρώτο όμιλο. Να θυμίσουμε την πρώτη αγωνιστική, Αετός Οφρυνίου Ξάνθη, Δόξα Νέος Τυροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Άρδας Καστανέων Πόντι Νέα Μισού Δράμας, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου και Ένωση Θράκης Καβάλα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Τώρα την πέμπτη αγωνιστική, 8 Νοεμβρίου, η Καβάλα υποδέχεται την Δόξα Δράμας. Και να πούμε ότι την 7η αγωνιστική είναι το Ξάνθη Δόξα Δράμας και την 8η αγωνιστική έχουμε το Καβάλα Ξάνθη. Αυτά τα παιχνίδια είναι στις 22 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου. Ένα πρωτάθλημα όπου θα έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στις 13 Δεκεμβρίου και η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία των play-off, εκεί όπου μόνο ο πρώτος πλέον θα πάει στην επόμενη φάση, στα μπαράζ, όπου θα σχηματιστεί ένας όμιλος 5 ομάδων για να δούμε ποιες από αυτές οι 2 από αυτές θα ανέβουν στην Super League 2. Αυτά όσον αφορά και την Γάμα Εθνική. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Ελευθερούπολη στο μπάσκετ απέκτησε τον Τζαχ Ντζέ. Είναι η πρώτη εμφάνισή του στην Ευρώπη. Ενισχύεται λοιπόν, παίζει στη θέση 1-2, ενισχύεται στην περιφέρεια η ομάδα της Ελευθερούπολης, η οποία δείχνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει και αυτή την χρονιά. Και όπως είπαμε, ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια από τους Πάνθυρες Καβάλες που αγωνίζονται η γυναική ομάδα του χρόνου στην Α1 με 50 και 150 ευρώ για τις κεντρικές θύρες και κάποιες αριθμημένες θέσεις στις 2 πρώτες σειρές. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το μπάσκετ. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, ένα λεπτό θέλουμε για να συνδεθούμε με την ΕΡΤ, με το ραδιόφωνο του 102. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργας στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο από τις 12, καθώς θα παρουσιάζει ο Σαμί. Θα ξεκινήσουμε μαζί την εκπομπή. Γεια σας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την αποσημείωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 4 αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα απέκτησε ο μέλισσοκομικός συνεταιρισμός Ικαρίας. Κινητοποίηση των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης μετά τον 15 Αύγουστο. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και να ξεκινήσουμε από την Σιτία, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί σήμερα το πρωί στην περιοχή Καρύδη τέθηκε υπό έλεγχο. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο είναι μαζί μας. Η Άσον, τελικά τα πράγματα είναι καλά εκεί?
1: Είναι καλά. Εγώ βρίσκομαι στη Σιτία. Πήγαμε το πρωί στον τόπο της Σιτίας, εκεί στην περιοχή Καρύδη, ακριβώς πάνω από τη Σιτία. Έχει διάφορες εγκαταστάσεις. Έχει εγκαταστάσεις ενός παλιού ραντάρ που έχει κατηληφθεί από το στρατό. Έχει εγκαταστάσεις παρακάτω με ανεμογεννήτριες και το χωριό Οργισμός του Καρυδίου που είναι από κάτω. Είχε σε 112 νωρίς το πρωί να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, δεν χρειάστηκε να φύγουν από τα σπίτια τους. Η έκταση αυτή είναι μια έκταση χορτολιβαδική, οπότε θα έλεγε κανείς, επειδή δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους όπου θα έτρεχε η φωτιά, η περιοριστική με τα δύο αέρια μέσα αλλά και με τα επίγεια μέσα που διαθέτει με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, κατάφεραν να οριοθετήσουν πρώτα το βόρειο τμήμα της φωτιά και μετά το νότιο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα, δηλαδή γύρω στις 8.30-9 το πρωί, να ουσιαστικά οριοθετηθεί φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα ο κύριος Λιμεγκάκης μας ανέφερε ότι η προσπάθειά μας ήταν, εμένα βοήθησε ότι δεν είχαμε ανέμους, και ζήτησε ο κ. Λιμεγκάκης από τους πολίτες να έχουν υπεύθυνη στάση αυτή τη δύσκολη περίοδο με τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, με τις ψηλές θερμοκρασίες, με το περιβάλλον το οποίο λόγω των τελευταίων βροχών έχει πάρα πολλά χόρτα και είναι έφλεκτο. Οπότε όλοι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον καθαρό. Έλυσε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί δεν είναι μόνο οι περιουσίες, η ανθρώπινη ζωή και οι εγκαταστάσεις που πρέπει να προστατεύσουμε ως άνθρωποι, αλλά δίπλα μου πέρασε ένα άγριο ζώο, ένας λαγός ακριβώς δίπλα μου, το οποίο το ζώο έτρεχε προκειμένου να προφυλαχθεί και απορούσε και το ίδιο με αυτή την καταστροφή. Πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική εικόνα να βλέπεις ένα άγριο ζώο να προσπαθεί να βρει ένα άλλο μέρος να επιζήσει.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας, σύμφωνα πάντοτε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της υπηρετικής χώρας. Οπότε έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς, απευθύνουν φυσικά οι αρμόδιες αρχές. Στο μεταξύ, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγήσεις περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των Δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι περιφερειακές ενότητες. Ας ακούσουμε τον κύριο Ανδριανό.
2: Είμαστε παρόντες με τα συνεργεία του ΕΛΓΑ αμέσως από την επόμενη μέρα και στην Αργολίδα, αλλά και στην Βιωτία και στην Αττική και όπου υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε και ήδη τα συνεργεία του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές. Ήδη έχουν ανοίξει σχετικές διαδικασίες μέσω των Δήμων για τις καλλιέργειες. Θα κάνουμε λοιπόν γρήγορα την καταγραφή, τα χωρίσματα και θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και βεβαίως στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς. Θα εξαντλήσουμε ό,τι εργαλείο οικονομικό έχουμε μέσα στο πλαίσιο το θεσμικό, το εθνικό και το ευρωπαϊκό και όπως έχουμε αποζημιώσει όπου έχει γίνει ζημιά και όπου δεν έχουν πληρωθεί και αποζημιωθεί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Πάντως να είναι σίγουροι ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση είναι δίπλα τους, οι εντολές του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες.
0: Τώρα μαζική ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου για την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή Αϊβαλιώτικα. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι η δεύτερη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν σε χωριό του Βόλου, του Πηλίου. Δεύτερη, δύο στα δύο δηλαδή. Πάμε χωρίς να λάβουν και οι δύο φωτιές μεγάλες διαστάσεις. Αυτή τη φορά στα Ιβαλιώτικα. Τα Ιβαλιώτικα είναι ερχόμενοι από την Εθνική για το Βόλο. Είναι προάστιο του Βόλου. Εκεί υπάρχει ένα αρχαίο θέατρο, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση ευτυχώς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου με υδροφόρες, με δύο DCP. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Σπάσαν την πόρτα του Δημοτικού Θεάτρου. Μπήκαν μέσα αρκετοί πυροσβέστες, 33 στον αριθμό, πεζοπόρα τμήματα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό. Αλλά κάθε φορά που βλέπουμε ανέμους, που βλέπουμε έντονη ηλιοφάνεια, τρέμει το φιλοκάρδι μας. Και αυτή τη φορά βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να πιάνουμε τη φωτιά στην αρχή. Ευτυχώς ήταν κοντά στο πολυδημικό συγκρότημα. Τρέξαν άμεσα και ο Δήμος και οι πυροσβεστικοί και αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Τώρα βεβαίως είχε κλείσει το ρεύμα εισόδου και εξόδου σε αυτό το κομμάτι. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων, οι όσοι αντιούχοι ή τέλος πάντων ήθελαν να κυκλοφορήσουν, ταλαιπωρήθηκαν μέσω από παρακαμπτήριο. Δεν έχει γίνει ακόμη η αποτίμηση της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες ή άλλες περιουσίες. Και περιμένουμε τώρα τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιάς που διερευνώνται. Μιλήσαμε σήμερα και με τον αντιδήμαρχο κύριο Γάτο του Δήμου Βόλου για αυτό το ζήτημα και μας είπε ότι πράγματι, μας επιβεβαίωσε ότι πράγματι όλοι ήταν επιποδός πολέμου και συνέδραμαν την πυροσβεστική στην κατάσβεση. Αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δύο στα δύο, κάνουμε το σταυρό μας τι άλλο θα συμβεί στη συνέχεια.
0: Ας ευχηθούμε να μην συμβεί κάτι άλλο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τέσσερα αυτόνομα πυροσβεστικά συγκροτήματα παίκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Αυτά αποκτήθηκαν πρωτίστως για την προστασία των μελισσοκομικών εγκαταστάσεων αλλά και των μελών του συνεταιρισμού. Παράλληλα όμως θα μπορούν να διατίθενται και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία τι ακριβώς είναι αυτά τα πυροσβεστικά συγκροτήματα που απέκτησε ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Ισητουρικά. Πραγματικά Και σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως τονίζουν τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην διάθεση της προσπάθειας αυτής. Τα συγκροτήματα αυτά μπορούν να φορτωθούν άμεσα σε όχημα με παλετοφόρο. Τα τρία θα παραμείνουν στη βάση του συνεταιρισμού. Το ένα θα βρίσκεται ήδη τοποθετημένο σε όχημα ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο. Είναι φορητά συγκροτήματα πυρόσβεσης και άντλησης νερού χωρητικότητας 800 λίτρων και διαθέτουν αυτόνομη βενζινοκίνητη αντλία υψηλής πίεσης. Έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν νερό από φυσικές πηγές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις δασικές μας εκτάσεις όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, είτε είναι δεξαμενές είτε είναι άλλα σημεία υδροληψίας, χωρίς να περιορίζονται, όπως είπαμε, στην πλήρωση από κρουνούς. Εκτός από την πυρόσβεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άντληση υδάτων, μεταφορά νερού, άρβευση, καθώς και άλλες εργασίες που απαιτούν φορητό σύστημα άντλησης που επαναλαμβάνουν πάρα πολύ χρήσιμο. Να πω ότι στην Ικαρία Βίγη έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εθελοντών δασοπυροσβεστών, οι οποίοι παλεύουν και συνδράμουν κιόλας και σε άλλα νησιά και παλεύουν να συντηρήσουν τα οχήματά τους. Έχουμε τους πολίτες εθελοντές που έχουν καταγραφεί στις τοπικές κοινότητες, ενώ η δασική υπηρεσία της Ικαρίας είναι με τρία άτομα τα οποία προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τη δασική υπηρεσία και δεν είναι αρκετοί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο φως της ιατροδικαστικής εξέτασης προσβλέπουν οι αρχές προκειμένου να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση με τη σωρό του ηλικιωμένου άνδρα που βρέθηκε σε καταψύκτη στο υπόγειο εγκαταλειμμένου ξενοδοχείου στο Μιστρά. Την ίδια ώρα ο 55χρονος γιος του που συνελήφθη ισχυρίζεται πως ο θάνατος του πατέρα του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρθα Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε πραγματικά με μια τελευταία εξέλιξη, καθώς αργά, χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέστηκε δυνατό να προχωρήσει σε μια πρώτη εξέταση ο ιατροδικαστής από το νοσοκομείο της Σπάρτης. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ωστόσο, Βίκυ, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθότι έχουν ληφθεί και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες σήμερα θα φύγουν από τη Σπάρτη για αρμόδια εργαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω ότι μέσα στη μέρα είναι πολύ πιθανό επίσης να προσδιοριστεί και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου, δηλαδή να δούμε αν ο γιος του είπε την αλήθεια ότι είναι 2,5 τα χρόνια που πέθανε ο πατέρας του από φυσιολογικά αίτια. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι υπήρχαν μαρτυρίες που έλεγαν ότι έχουν να δουν τον ηλικιωμένο πολύ περισσότερα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της Σπάρτης ο 55χρονος, ο γιος του ηλικιωμένου που απέκρυπτε το θάνατό του έχοντας τον τοποθετήσει σε έναν καταψύκτη, σε ένα υπόγειο στην περιοχή του Μιστρά. Ο ίδιος που μάλιστα φαίνεται να αλλάζει κάπως την υπερασπιστική του γραμμή σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι χθες. Δηλαδή, χθες υποστήριξε ότι το έκανε για

περιστατικό η οποία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής, αλλά και αρκετά τη μαλφή. Τη συλλογική αξία των δραστών να αγγίζει στις 15.000 ευρώ, ακριβώς όπως το είπες, Βίκυ. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτίδιοι ακολούθησαν.

0: λεφτά και κοσμήματα που είχε στο σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα ένας συνεργός της Σπύρας εμφανίστηκε στην πόρτα της και παρέλαβε 7.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Το σύνολο ηλία των δραστών έφτασε στα 15.000 ευρώ, όπως προείπε. Η απάτη αποκαλύφθηκε ώρες αργότερα, Βίκη, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τους συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Η αστυνομία διεξάγει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό της Σπύρας, ενώ είναι ξανά έκκληση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην παραδίδουν ποτέ φυσικά χρήματα και χρυσαφικά τη μαλφή σε αγνώστους.
1: Μάλιστα. Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τώρα βέβαια θύματα τελικά δεν πέφτουν μονάχα οι ηλικιωμένοι. Θύμα μιας καλωστημένης διαδικτυακής επενδυτικής απάτης βρέθηκε και ένας 55χρονος στην Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έχασε 100.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές αποδόσεις. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, απέφυγε να καταθέσει ακόμη 50.000, αντιλαμβανόμενος ότι είχε πέσει θύμα επιτίδιων. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
2: Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι, όπως ακριβώς είπες και εσύ, δεν είναι αυτές οι κραυγαλαίες περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών. Είναι και κάποιοι που ψάχνουν να επενδύσουν χρήματα και να βγάλουν εύκολο κέρδος, μόνο που και αυτοί πολύ συχνά μπορούν να πέσουν θύμα απάτης, όπως ο 55χρονος από την Κρήτη, ο οποίος μέσα σε λίγα 24 ώρα έχασε 100.000 ευρώ, τα οποία πίστευε ότι επένδυε σε μετοχές με υψηλές επιδόσεις, αναζητώντας μάλιστα ο ίδιος τους απατεώνες, δεν τον βρήκαν οι απατεώνες, αυτός τους βρήκε, ανταποκρίθηκε σε μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με επενδυτικές ευκαιρίες, επηρεάστηκε και από ένα άτομο του περιβάλλοντος, το οποίο και αυτό του ανέφερε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν ήρθαν μαζί τους επικοινωνία δύο άτομα μέσω της εφαρμογής Viber. Έκανε δύο μεταφορές από 50.000 σε λογαριασμούς τραπεζών σε Γερμανία και Λιθουανία. Πριν την τρίτη κατάθεση, ακόμα 50.000 ευρώ, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει, δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή, ενημέρωσε τις αρχές και εκεί πίστηκε πλέον ότι τα 100.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, καθώς όχι σε υψηλές μετοχές δεν είχαν επενδυθεί, αλλά του είχαν αρπάξει μέσω της διαδικτυακής απάτης οι απατεώνες, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έπεσε χρήμα είχε εντοπίσει δύο ιστοσελίδες οι οποίες υπόσχονταν υψηλά κερδίνα, δηλαδή τηλεφωνικές απάτες. Είχαν στήσει ολόκληρη business στο διαδίκτυο για να τσιμπήσουν τα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα. Ναι, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας τελικά. Είτε κινούμαστε στο διαδίκτυο, είτε μας καλούν στο τηλέφωνο, να είμαστε ιδιαίτερα υποψιασμένοι και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών. Η ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότης ξεπερνά τις 500.000 ευρώ και ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και έχει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο 37χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των τριών συλληφθέντων στην άγρια καταδίωξη ύστερα από τις κλοπές μετασχηματιστών, βρίσκεται στο γραφείο της 5ης τακτικής ανακρίτριας και δίνει εξηγήσεις για μια σειρά από αδικήματα που βαρύνουν και τους τρεις μετά τη σύλληψή τους με κορυφαίο την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατηγορείται ο συγκεκριμένος, αυτός που θα απολογηθεί στη συνέχεια, ότι πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών για να τους αποτρέψει να τους προσεγγίσουν, ενώ φέρονται τους πετούσαν ακόμη και μετασχηματιστές, ενώ μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, με συνέπεια να συγκρουστούν με ένα αυτοκίνητο που κανονικά κινούνταν στην πορεία του και να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 37χρονος και αυτός ότι υποστηρίζει πως ο τέταρτος της ομάδας, ο οποίος έχει διαφύγει και δεν έχει συλληφθεί, είναι που έχει τη βασική ευθύνη τόσο για τον πυροβολισμό όσο και για τις κλοπές, και ότι οι ίδιοι συμμετείχαν μόνο σε μία κλοπή στην οποία τους κάλεσε εκείνο το βράδυ. Αυτό υποστήριξε άλλωστε και ο 45χρονος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος απολογήθηκε χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται από προχθές εκτάκτως το απόγευμα. Και ο συγκεκριμένος

0: Ύστερα από την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτρες και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο θα οδηγηθεί στις φυλακές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης εξαρθρώθηκε έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών ηλικίας από 19 έως 29 ετών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για τη συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε απάτες, ενώ στη δικογραφία που είπες πριν, Βίκη, περιλαμβάνεται και άγνωστος αριθμός συνεργών τους. Είναι αρκετά άτομα που εμπλέκονται δηλαδή. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψία στους πολίτες, παραθέτοντας ψευδή στοιχεία ως αληθή και αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ανέρχεται στις 40.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβρη του 2025 είχαν διαπράξει συνολικά 8 περιπτώσεις απάτης και 4 απόπειρες απάτης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τρίπολης. Ειδικότερα πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψία στους πολίτες και προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ με το πρόσχημα βλάβης ή διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν χρήματα και χρυσαφικά εκτός της οικίας τους, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργοί τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσο τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η σχηματιστήσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το τμήμα δίωξης και εξιχνίας. Εγκλημάτων Τρίπολης για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε παρόμοια δικήματα, καθώς και για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους, που από ό,τι φαίνεται είναι αρκετοί, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.

0: την ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και την έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει το Δήμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πυροπροστασίας που έχει το νησί, επισήμανε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Η συζήτηση έγινε στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή με αφορμή ένα αίτημα που είχε έρθει προς ψήφιση για να βγει μια χρηματοδότηση ύψους 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να γίνουν διάφορες εργασίες που αφορούσε είτε αντικατάσταση σπασμένων κρουνών είτε γέμισμα των δεξαμενών. Η κριτική που ασκήθηκε στη Δημοτική Αρχή είναι ότι εν μέσω αντιπυρικής περίοδου δεν θα έπρεπε να υπήρχαν τέτοιου είδους ελλείψεις. Αυτό που ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Μαλαφής είναι ότι είναι μια δυναμική σχέση, πάντα χρειάζονται να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Όμως στη συνέχεια βγήκε η συζήτηση και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και αν έχει καταθέσει μια συνολική πρόταση έτσι ώστε να δούμε τα ζητήματα της πυροπροστασίας με αφορμή το ότι πέρυσι είχαμε τις μεγάλες φωτιές στο νησί που ήταν πάνω από 60 με 70.000 στρέμματα αυτά που κάηκαν. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μαλαφής είναι ότι γενικά είναι πολύ περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις που αφορούν τους καθαρισμούς και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν στα δάση, στις που ανήκουν στο Δήμο. Από το 1.200.000 ευρώ που ήταν το αίτημα προς την κυβέρνηση δόθηκαν 160 με 170.000 ευρώ, το 1 δέκατο δηλαδή, ενώ επισήμανε επίσης ότι θέμα υπάρχει και με το προσωπικό του Δήμου έτσι ώστε να οδηγεί βαρέα οχήματα είτε υδροφόρες που θα χρειαστούν σε περίπτωση ανάγκης. Αντί για 11 άτομα προσωπικό υπάρχουν μόνο 3 και από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να μείνει 1, οπότε καταλαβαίνουμε ότι επήγει και αυτό το ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων που υπάρχουν σε αυτές τις κρίσιμες, ειδικά για το καλοκαίρι, θέσεις. Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε καθημερινά από την πλευρά της πυροδοτικής υπηρεσίας Χίου να βγαίνουν διοικητικά πρόστιμα εναντίον πολιτών οι οποίοι είτε κάνουν εργασίες την ώρα που είμαστε στο πορτοκαλί και υπάρχει κίνδυνος για να έχουμε κάποια πυρκαγιά. Προχθές ήταν το έτσι το πιο χαρακτηριστικό ότι κάποιος έψινε στην αυλή του, αλλά γύρω-γύρω υπήρχε έκταση για να καεί και ήταν ένα βαρύ πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Όπως επίσης σε 3 πυρκαγιές τις τελευταίες 3 μέρες τις έχουν πιάσει τις γενέσεις τους από την πυροδοτική υπηρεσία Χίου. Ευτυχώς μέχρι τώρα χωρίς να έχουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Απακορδιωτικές εικόνες καταγράφονται στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της χαμηλής στάθμης νερού και κυριολεκτικά αυτή η τεχνητή λιμνοθάλασσα έχει στεγνώσει. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες εδώ στην τεχνητή λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου. Καθώς έχει κυριολεκτικά στεγνώσει, δεν υπάρχει σταγόνα νερό. Αυτό έχει να κάνει με την παραταμένη ανομβρία των τελευταίων μηνών. Έχει βρέξει μόλις 2 φορές το καλοκαίρι φέτος. Ενώ σύμφωνα με τους κατοίκους δεν γίνεται σωστή διαχείριση του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή, καθώς γίνονται συνεχείς απαντλήσεις νερών και τους θερινούς μήνες. Είναι μια περιοχή όπου εδώ φωλιάζουν και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο που έρχονται από την Αφρική αλλά και άλλα πουλιά, και αυτά μέσα τώρα στο καλοκαίρι είναι εντελώς διαφορετική εικόνα. Ακόμη και όσοι έρχονται για να απολαύσουν και να δουν τα πουλιά αλλά και το ευρύ στοιχείο, το μόνο που βλέπουν είναι ένα κρανίου τόπος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια ζητά να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στο ορυχείο νοτιού πεδίου της ΔΕΗ. Έχει γίνει ένα αίτημα και η Αναστασία Παπαντώνη από την Αρτικοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις απολύσεις μεγάλη εργολαβία στο ορυχείο του νότιου πεδίου της ΔΕΗ καταγγέλει το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια. Τονίζει ότι οι απολύσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια στο κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, στις εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και στην καταστροφή υποδομών και εξοπλισμού των σταθμών, ενέργειες που επιταχύνουν το σχεδιασμό της ΔΕΗ ΑΕ για την απολυμνητοποίηση. Το Σωματείο ζητάει την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ. Υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι στα οκτάμινα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων. Χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας και ήταν υποκαθεστώς μόνιμης εργασιακής ομιλίας. Καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις. Αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και να ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς η πυρόπληκτη ελαιοπαραγωγή της Μάκρης θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις μετά τον 15 Αύγουστο. Μαρία.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Πριν μπούμε σε αυτό με το ζήτημα με τους ελαιοπαραγωγούς, να πούμε ότι από το πρωί είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη στο Δημοτικό.
0: Ναι, είναι κάτι, Μαρία, που θα στο ρωτούσα αμέσως μετά από τους ελαιοπαραγωγούς.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους ελαιοπαραγωγούς πυρόπληκτους, όπου όντως η κατάσταση είναι αγωνιώδης, είναι και μπερδεμένη, τους βάζει σε μια ανησυχία, όπως ανέφεραν οι ίδιοι μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Πρόκειται να προβούν, να προχωρήσουν σε δράσεις και ενέργειες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτό προέκυψε από την συνάντηση που είχαν με τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι τους ανακοίνωσαν τη νέα ακία, η οποία έχει ήδη εκδοθεί, και σύμφωνα με αυτήν πρόκειται ίσως και να επιστρέψουν χρήματα από την πρώτη αποζημίωση που πήραν, την προκαταβολή mm-hmm. μάλλον της αποζημίωσης που πήραν. Σημείο κρίσης για τους ελαιοπαραγωγούς είναι ο υπολογισμός των αποζημιώσεων. Ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών είπε ότι με την προηγούμενη οικία όσοι αποζημιώθηκαν έλαβαν ως προκαταβολή 1.000 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή το 50% της τελικής αποζημίωσης που περίμεναν, ενώ με τη νέα οικία η αποζημίωση υπολογίζεται πλέον αναδέδρο και όχι ένα στρέμμα και βγαίνει κατά πολύ λιγότερο σε τιμή, δηλαδή περίπου στα 1.100 ευρώ το στρέμμα συνολικά, γιατί mm-hmm. τα δένδρα που δικαιολογεί το στρέμμα είναι περίπου στα 10, τουλάχιστον για την ποικιλία της Μάκρης που κατέχει έτσι μεγάλο εμβαδό, γιατί είναι παλιές, πολλών ετών ελιές αυτές, 500 ετών η ποικιλία της Μάκρης. Εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις και για τον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται να γίνουν εκτιμήσεις από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, αφού, όπως σημείωσε, οι ελαιοπαραγωγοί θα υποβάλουν δική τους καταγραφή ζημιών και θα ακολουθήσει έλεγχος από τον οποίο θα προκύψει το τελικό ύψος της αποζημίωσης. Πάντως, προς το παρόν, αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι προχωρούν μέσω της νομικής οδού μετά το 15 Αύγουστο στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους, έστω να κρατήσουν το ύψος αυτό της αποζημίωσης, της προκαταβολής που πήραν, γιατί ήδη τα χρήματα έχουν ξοδευτεί στις ζημίες που είχαν υποστεί οι ελιές και τα κτήματά τους από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.
0: Μάλιστα, και να πάμε και στην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία προχώρησε σήμερα σε κάποιες ανακοινώσεις για την περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, τις οποίες περιμέναμε να γίνουν πιο αργά, αλλά έγιναν νωρίτερα. Από το πρωί βρίσκεται στο Δημότυχο η Υπουργός Πολιτισμού. Επισκέφθηκε το Τέμενος Βαγιαζίτ, το οποίο, ως γνωστόν, το 2017 υπέστη μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά τότε. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί το μεγαλύτερο σκέλος του έργου αποκατάστασης του Τεμένους, όπως είπε πριν από λίγο.

0: Έκρηξε, εκδηλώθηκαν τρεις μικρές αιστείες φωτιάς στο εξωτερικό των εγκαταστάσεων. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να τις κατασβήσουν προτού επεκταθούν σε άλλα τμήματα του υποσταθμού. Και από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κανένας τραυματισμός. Η βλάβη στο μετασχηματιστή προκάλεσε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε χωριά του ορεινού όγκου αλλά και σε περιοχές του κάμπου της Άρτας. Πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι μετά τις 3 η ώρα κατάφεραν και είχαν όλοι ρεύμα. Επηρεάστηκαν κάποιες κατοικίες μέχρι εκείνη την ώρα. Επιχειρήσεις για αγροτικές εγκαταστάσεις αλλά και κτηνοτροφικές μονάδες δεν μας έχουν πει αν έχουν κάποια μεγάλη ζημιά ή βλάβη από όλο αυτό. Τεχνικά συνεργεία εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να απομονώσουν το σημείο της βλάβης και να ελέγξουν τον εξοπλισμό και να επαναφέρουν σταδιακά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η ηλεκτροδότηση έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ολόκληρο το νομό και αυτή την ώρα δεν καταγράφονται προβλήματα στο δίκτυο. Για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν και όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να συνδεθεί ο σιδηροδρομικός σταθμός της Λάρισας με τις εμπορευματικές λειτουργίες και την πολεοδομική συνοχή της πόλης, ζητά το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ, με αφορμή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΓΕΑΟΣΕ για την περιοχή επέμβασης περίπου 233 στρεμμάτων, με κατεύθυνση την ανάπτυξη μεικτών χρυσαίων κατοικίας, φιλοξενίας, εμπορίου, γραφείων, πολιτισμού και αναψυχής. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΓΕΟΣΕ έχει δημοσιεύσει αυτή την πρόσκληση με προθεσμία υποβολής ιδεών προτάσεων μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου του 2026 του τρέχοντος έτους. Το παράρτημα Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του ΤΕ βεβαίως ζητά να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η μεγάλη έκταση, η οποία είναι κομμάτι της πόλης, αναπόσπαστο μέρος της πόλης, και τονίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα απομονωμένο ακίνητο που απλά θα γίνει η εκμετάλλευσή του, αφού περιλαμβάνει βεβαίως τον επιβατικό σταθμό του ΟΣΕ και κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές, και ο σχεδιασμός βεβαίως για την αξιοποίηση θα πρέπει να συνδεθεί με το μέλλον και του σιδηροδρομικού κόμβου, την αστική κινητικότητα, την ασφάλεια, τις εμπορευματικές λειτουργίες αλλά και την πολεοδομική συνοχή της πόλης. Το ΤΕ έχει εκπονήσει ήδη ένα πόρισμα για τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Ξέρουμε ότι η Λάρισα κόβεται στη μέση από τη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ και έχουν γίνει αρκετά δυστυχήματα που έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές. Το ΤΕ στο πόρισμά του αυτό έχει εντάξει την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής ως προτιμητέα στρατηγική κατεύθυνση στο αναπτυξιακό πλαίσιο της πόλης και έχει εξεταστεί ως εναλλακτική και ανατολική παράκαμψη με νέο επιβατικό σταθμό ανατολικά της πόλης και σύνδεση με το κέντρο και τον σημερινό σταθμό που λειτουργεί. Καμία νεαχωρική οικοδομική ρύθμιση δεν πρέπει να δημιουργήσει μία αναστρέψη με δεσμεύσεις που θα ακυρώσουν ή θα καταστήσουν δυσμενές στέρη. Το θέμα της υπογειοποίησης ή κάποια άλλη ολοκληρωμένη συνδρομική λύση. Το θέμα της υπογειοποίησης στο γραμμό είναι ένα σταθερό αίτημα που έχουν διεκδικήσει την τελευταία 30 ετία όλες οι δημοτικές αρχές της πόλης Βίκη. Και βεβαίως για το θέμα αυτό και την αξιοποίηση της έκθεσης αυτής μιλάμε για 233 στρέμματα που βρίσκονται βεβαίως μέσα στην πόλη. Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τη ΓΕΟΣΕ από το παράρτημα του ΤΕ, μέσω της οποίας ζητούνται η ειδική πολεοδομική μελέτη, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διάφορα στοιχεία βεβαίως, καθώς και μια συνάντηση εργασίας. Το αίτημα περιλαμβάνει να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση εργασίας στη Λάρισα για να επεξεργαστεί συνολικά το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών της αξιοπιστίας και της υποβολής ενός υπομνήματος στη ΓΕΟΣΕ. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις της Θάσου κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου εκφράζει με επιστολή του ο Πανθασιακός Σύλλογος Επαγγελματιών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, και πέρυσι υπήρξε αντίστοιχη διαμαρτυρία. Στην ανακοίνωση του Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι επαγγελματίες του νησιού δεν είναι αντίθετοι στους ελέγχους και αναγνωρίζουν το ρόλο των δημοσίων αρμόδιων αρχών στην προστασία της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού. Ωστόσο, εκφράζει την άποψη ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεντρεγούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει τόσο την αποτελεσματικότητά τους, όσο όμως και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι οι συνεχείς και ιδιαίτερα εντατικοί έλεγχοι που γίνονται κατά τις ώρες αιχμής προκαλούν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργούν ένταση στους χώρους εργασίας και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά κατά τα οποία οι ελεγκτές απευθύνονται επανειλημμένα σε πελάτες, δημιουργώντας, όπως υποστηρίζεται, αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Ο Πανθεσιακός Σύλλογος Επαγγελματιών τονίζει ακόμη ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξημένο λειτουργικό κόστος και έλλειψη προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και ζητούν από την πολιτεία να επανεξετάσει τον τρόπο διενέργησης των ελέγχων, ώστε αυτοί να πραγματοποιούνται με επαγγελματισμό, αναλογικότητα και διακριτικότητα, χωρίς να διαταράσσεται αδικαιολόγητα η λειτουργία των επιχειρήσεων δίκαια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις που αφορούν την παραλία του Χαλικούνα στην Κέρκυρα, που πρόσφατα εντάχθηκε στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών επικαλείται καταγγελίες πολιτών και τοπικών φορέων για αυθαίρετες παρεμβάσεις και εντατική εμπορική εκμετάλλευση της περιοχής και ζητά την άμεση διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και την πλήρη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Ένα μεσημέρι από την Κέρκυρα, η περιοχή ανήκει μάλιστα στο δίκτυο Natura 2000 και εντάχθηκε με κοινή υπουργική απόφαση στις 12 Πέμπτου του 2026 στις 251 απάτητες παραλίες της χώρας με στόχο να ενισχυθεί η προστασία ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου οικοσυστήματος. Μιλάμε για το Χαλικούνα και τη λιμνοθάλασσα Κορισίων, που αποτελούν ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους του Ιωνίου. Η περιοχή μάλιστα φιλοξενεί σπάνια είδη φλωρίδας και πανίδας, σημαντικούς πληθυσμούς μεταναστευτικών πουλιών, ευαίσθητες αμοθήνες και αποτελεί και τόπο αναπαραγωγής, με το ξεχνάμε, της θαλάσσιας χιλάδας καρέτα-καρέτα. Σύμφωνα τώρα με το κέντρο, αντί να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς προστασίας, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εξαίρεσης της περιοχής μετά και από σχετικό αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, γύρει πολλά ερωτήματα για τη διαχείριση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Κέρκυρας. Ο χαρακτηρισμός του Χαλκούνα, άλλωστε, ως απάτης παραλίας, δεν ήταν μια τυπική διοικητική πράξη, όπως αναφέρουν, αλλά και αναγνώριση της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής και αισθητικής αξίας της περιοχής. Παράλληλα, το κέντρο επισημαίνει ότι έχει δεχτεί σειρά καταγγελιών από πολίτες και τοπικούς φορείς για παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή, όπως είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη παράκτια ζώνη, προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων, διαρροές καυσίμων, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, κυκλοφορία οχημάτων πάνω στις αμοθήνες, καταστροφή της προστατευμένης πλάστησης και βεβαίως κίνδυνος για τις φωλιές της καρέτα-καρέτα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Σύλλογο Φύλων Προστασίας Περιοχών Natura Κέρκυρας.

0: ο οποίος είχε αναδείξει πολλές φορές τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις αυθαίρετες συγκαταστάσεις και τις επεμβάσεις, τις αμοθήνες και στην υπέρμετρη εμπορική εκμετάλλευση που γίνεται από κάποιους στον Αιγιαλό, και ζητούν τώρα την άμεση διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή, την πλήρη εφαρμογή του καθεστώτος προστασίας των απάτητων παραλίων, τον έλεγχο των παραχωρήσεων των αδειοδοτήσεων και των δραστηριοτήτων, την προστασία των αμοθηνών και των περιοχών που αναπαράγονται καρέτα-καρέτα και τη δημοσιοποίηση κάθε σχεδίου ανάπτυξης ή επενδυτικής παρέμβασης που αφορά την ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Γιάλια τώρα μια συγκλονιστική, θα λέγαμε, ιστορία έρχεται να αποτυπώσει τις συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς. Μία οικογένεια από τη Βρετανία, που είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιοχή, είδε το όνειρό της να καταραίει μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το νεαρό ζευγάρι είχε προγραμματίσει να μετακομίσουν με τα παιδιά τους στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά και την ανακαίνιση του νέου τους σπιτιού στην Αιγιάλια. Τώρα η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία, τι ακριβώς συνέβη. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Όντως, όπως είπες, είναι μια συγκλονιστική ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες έρχονται μετά από συνέπειες φυσικών καταστροφών. Έχουμε δει πολλές, πραγματικά, εμείς οι δημοσιογράφοι. Όντως, ο Ρόρι Κλίφορ και η Στέφανη Χάρτερ, 36 και 35 χρονών, είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στην Ελλάδα τώρα στις 10 Αυγούστου, σε λίγες μέρες, έχοντας ήδη πουλήσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα που είχαν και είχαν επενδύσει περισσότερα από 300.000 ευρώ για την αγορά αλλά και την ανακαίνιση του νέου του σπιτιού στην Αιγιάλια. Και μάλιστα το σπίτι ήταν το μόνο που καταστράφηκε από τις φωτιές, από τη φωτιά που ήταν πολύ μεγάλη και με πολλές συνέπειες για την περιοχή της Δυτικής Αιγιάλιας πριν από λίγες ημέρες. Η θέση του νέου Ειρηναίου, στην κορφή μάλιστα του βουνού, μέσα σε δάσος και σε πολλά πολύ πολύ πράσινο. Αυτό λοιπόν το ζευγάρι, γιατί η είδηση έχει δημοσιευτεί και στην εφημερίδα τη Βρετανική Εκημήρο, ηλικία είπαμε 36 και 35, το είχε αγοράσει το ακίνητο αυτό το 2023 και όπως μου είπαν οι ντόπιοι, ήταν ένας εισαγγελέας που το είχε, τα τελευταία χρόνια δεν είχε έρθει καθόλου. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί αυτό το οικογενειακό σπίτι των ονείρων τους στα βουνά του Νέου Ειρηναίου. Και όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην εφημερίδα, καθοριστική ήταν και η στήριξη που δέχτηκαν και από την τοπική κοινωνία. Όντως, όλοι οι άνθρωποι εκεί βοήθησαν πολύ όταν είχαν φτάσει και τα προσωπικά τους αντικείμενα από τη Βρετανία και είχαν μάλιστα γράψει και τα 8χρονα κορίτσια τις δίδυμες κόρες τους. Τις είχαν γράψει στο τοπικό σχολείο, δημοτικό σχολείο για τη νέα χρονιά. Να πω ότι υπάρχει ένα ακόμα κοριτσάκι 19 μηνών και υπάρχουν και δύο δίδυμα τα οποία σε λίγο καιρό θα έρθουν στη ζωή από την κοπέλα. Η πυρκαγιά λοιπόν κατέστρεψε όλος καιρός στην κατοικία αυτή. Οι δύο οκτάχρονες έτσι είδαν ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όπως ανέφερε μάλιστα η Στέφανη Χάρτερ στην Mirror, δεν χάσαμε απλώς ένα σπίτι. Χάσαμε τη ζωή που είχαμε χτίσει μέσα σε αυτό. Παρά όμως το σοκ, αυτό είναι το μήνυμα. Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει στην Αιγιάλια, να ξαναχτίσει το σπίτι και το μέλλον της οικογένειάς του. Μάλιστα. Και μια πληροφορία, ασφαλής πληροφορία, από ανθρώπους που γνωρίζουν και επικοινώνησαν με την πολιτεία, με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι ότι το σπίτι αυτό θα αποκαταστοθεί 100%. Υπάρχουν πολλά μηνύματα. Τα σπίτια ξαναχτίζονται, Δίκη. Εκείνο που αξίζει να μένει ζωντανό είναι η ελπίδα. Και αυτή η οικογένεια απέδειξε πως ακόμα και όταν όλα μοιάζουν να χάθηκαν, το όνειρο δεν σβήνει και απλώς ξεκινά ξανά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αγωνία εκφράζουν οι γονείς βρεφών και νηπίων της Κάσου για τη μη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και εγγενιαστεί πριν από έναν σταθμό. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νότιου Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Να λειτουργήσει ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός της Ηρωικής Νήσου Κάσου κατά το νέο σχολικό έτος, ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι γονείς 22 βρεφών και νηπίων του ακριτικού νησιού. Αν και οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και μάλιστα εγκαινιάστηκαν πριν από ένα χρόνο, οι πόρτες του σταθμού δεν έχουν ανοίξει ακόμα για τα παιδιά, με το Δήμαρχο της Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, να αποδίδει τη μακρά αυτή καθυστέρηση αποκλειστικά σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η παρατεταμένη αυτή αδράνεια δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα αδικίας στους κατοίκους, οι οποίοι τονίζουν στην επιστολή τους ότι τα μικρά παιδιά της ακριτικής Κάσου στερούνται βασικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας που σε άλλες περιοχές της χώρας θεωρούνται απολύτως αυτονόητες. Παράλληλα, οι γονείς επισημαίνουν με έμφαση ότι τα αιτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες με μια ισοπεδωτική λογική, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, οι γεωγραφικοί περιορισμοί και η καθημερινή απομόνωση που βιώνει ένα μικρό ακριτικό νησί της άγονης γραμμής. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης οικοπαίδου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τη μετεγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κομωτινής. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Αναδύθηκε και στη διάρκεια η απόφαση της παραχώρησης εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χρήσης ακινήτου στην Κομωτινή με σκοπό την κατασκευή κτηρίου για τη μετεγκατάσταση της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και των διοικητικών πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης. Η θέση της εν λόγω οικοπαιδικής έκτασης εμβαδού 48,5 στραμμάτων στην ανατολική είσοδο-έξοδο της Κομωτινής εξυπηρετεί την ταχεία και άμεση πρόσβαση όλων των τύπων των πυροσβεστικών οχημάτων προς την πόλη της Κομωτινής, προς τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, προς τον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας, προς τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής και προς το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας. Η διάρκεια παραχώρησης ορίζεται στα 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης άλλων 10. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογράφηκε μεταξύ του προϊσταμένου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου Ροδόπης Δημητρίου Μωραΐτη και του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης Πύραρχου Αθανάσιου Στράντζαλη. Πλέον σειρά παίρνουν ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού του έργου και οι απαιτούμενες μελέτες εν ώψη της διαδικασίας ανέβρεσης χρηματοδότησης για την υλοποίησή του. Τέλος, Βίκυ, αξίζει να σημειώσουμε πως το κτίριο στο οποίο σήμερα στεγάζεται η πυροσβεστική υπηρεσία Κομωτινής, στο κέντρο της πόλης, έχει χτιστεί το 1890, παρακαλώ. Μάλιστα. Ενώ το σημείο που βρίσκεται δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη και ακόλυτη εκτέλεση του επιχειρησιακού της έργου. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι τελευταίες διεργασίες για την επαναλειτουργία του εμβληματικού μνημείου της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μετά την ανακατασκευή και αναστήλωσή της από το 2022. Οι εργασίες έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνεται και η εφαρμογή του νέου κανονισμού λειτουργίας της, καθώς και η μίσθωση των καταστημάτων, που όμως αυτό έχει προκαλέσει νέες αντιδράσεις. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την τελική ευθεία ώστε να επαναλειτουργήσει το εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης και της Κρήτης συνολικά, η Δημοτική Αγορά Χανίων, που έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επίσημα εγκαίνια μετά την ανακατασκευή της θα γίνουν τον Δεκέμβρη τον ερχόμενο, πιθανότητα και με την συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με την αγορά να μετρά πλέον 100 και πλέον χρόνια, όπως είπε και νωρίτερα, καθώς χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1913. Τώρα, οι εργασίες, ναι, μεν είναι σε τελικό στάδιο, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνονται και τα μεγάλα βαρέως τύπου μηχανήματα, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει μέσα στον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο, τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου, ενώ έχει ψηφιστεί ο κανονισμός λειτουργίας και έχει τεθεί σε ισχύ για την μίσθωση των καταστημάτων, έχουμε τους πληστηριασμούς που το προηγούμενο διάστημα για τα νέα καταστήματα, καθώς τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τον, ουσιαστικά για την επανεκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών που είχαν κρατήσει το ενδιαφέρον τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις που είχαν στεγάσει εντός της Δημοτικής Αγοράς. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και μάλιστα στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων εκφράστηκαν και από το Σύλλογο Καταθεματαρχών και παλαιούς ενίκους του χώρου, λέγοντας ότι τα νέα μισθώματα τα οποία έχει εκτιμήσει ένας εκτιμητής επιστοποιημένος για να καταρτήσει ουσιαστικά το καθεστώς επαναλειτουργίας της αγοράς είναι μη βιώσιμα και δεν είναι δίκαιο αυτό που γίνεται, ούτε λογικό, καθώς τα δύο χρόνια, όπως είπαν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες, που θα κρατούσαν οι εργασίες, έγιναν 5 χαμένες σεζόν και δεν έχει ακουστεί ούτε μία συγγνώμη. Συγκεκριμένα να σου πω ότι συνολικά 13 από τους προηγούμενους ενίκους της δημοτικής αγοράς δεν θα συνεχίσουν, ενώ χθες εγκρίθηκε μαζί με την επανεγκατάσταση των παλαιών καταστηματαρχών και η δημοπράτηση των νέων καινών καταστημάτων, ώστε να γίνει εντός του φθινοπόρου η εγκατάσταση και η προετοιμασία τους για να λειτουργήσει ξανά το εμβληματικό

0: πάνω από 900 συμμετοχές. 170 θα είναι τα παιδιά κάθε ηλικίας που θα λάβουν μέρος σε έναν αγώνα 1000 μέτρων, και από εκεί και πέρα θα είναι οι δύο αγώνες των 5 και των 10 χιλιόμετρων. Αποτελεί τη δικαίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, αυτός ο αγώνας, και μέσα μόλις σε 2 χρόνια εξελίχθηκε σε μια διοργάνωση με ισχυρό αποτύπωμα για τον τόπο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το δεύτερο Olympia Night Run πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας από τους Olympic Runners, τον Σύλλογο της Αρχαίας Ολυμπίας. Η κοινή προσπάθεια του Δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας και των Olympia Runners εκφράζει μια ξεκάθαρη επιδίωξη να συνδεθεί η μοναδική αθλητική και ιστορική κληρονομιά της Ολυμπίας με μια σύγχρονη διοργάνωση που ενισχύει την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και την παρουσία του τόπου στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΕΟΕ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, η ΔΟΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο ΕΟΤ, αλλά επίσης και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Στάχτηκε από καΐδια. Αυτό είναι ότι άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και σε όλη τη Δυτική Αττική. Οι κόποι μιας ζωής ξανεμίστηκαν και μένουν μόνο παραμορφωμένες οικιακές συσκευές, άμορφες μάζες από μπάζα, πεσμένες σκεπές και σπασμένα κεραμίδια. Και τώρα, με όλα τα φώτα, το βάρος πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα των ανθρώπων που καλούνται να μαζέψουν τα συντρίμια τους, να κλείσουν τις πληγές τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους, όπως και στην αποκατάσταση του δάσου στη Δυτική Αττική και όχι μόνο εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Πέμπτη σήμερα, 5η 6 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για την διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοινώσει, οι προκαταβολές των ενισχύσεων για τις αιτήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Από τη Δευτέρα ξεκινούν στους Δήμους οι αιτήσεις για τα πρώτα βοηθήματα προς τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής, όπως ανακοίνωσε στο News Radio ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα Γρανίου επιχειρούν 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου του 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στα Νολιώσια. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη ηλεκτροπληξία κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε από δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησε η στάθμη Τουρίνου στη Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στο σπουδαίο τραγουδιστή και μουσικό Λάκη Χαλκιά που κηδεύτηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρόν στην κηδεία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός μελτέμει τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει, κυρίες και κύριοι, από χθες για τη γαλλική βοήθεια για αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πώς θα ξεπαγώσει το έργο και τι θα ισχύσει, βέβαια, για το χρονοδιάγραμμα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε και δηλώσεις των πρωταγωνιστών σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Δυτική Αττική. Στάχτηκε από καΐδια, λοιπόν, άφησε πίσω της η καταστροφική φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Δεκάδες σπίτια έχουν καεί ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να απομένουν ελάχιστα τμήματα πρασίνου. Οι κάτοικοι σε απόγνωση διηγούνται τη ζωή που πέρασαν και δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι έχει αλλάξει πλέον η ζωή τους. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων έχουν ξεκινήσει. Από τη Δευτέρα μπορούν να κάνουν αίτηση στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Στόχος να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Πόρτου Γερμανού, με την πολιτεία να διαβεβαιώνει ότι όλοι όσοι έχουν πληγεί θα στηριχθούν άμεσα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, εάν υπάρχουν κόφτες και εισοδηματικά κριτήρια και αν θα πάρουν οι άνθρωποι γρήγορα τα χρήματα στα χέρια τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
9: Για αυτούς τους πολίτες οι οποίοι είναι ολοσχεδώς κατεστραμμένα τα κτίρια τους, ενδεικτικά θα σας πω ότι η αποζημίωση ανέρχεται μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό. Θα πρέπει λοιπόν... αναλάβει το κράτος, η πολιτεία, αυτό συμφωνήσαμε χθες με τους δημάρχους, θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων τους και από εκεί και πέρα η πολιτεία μπορεί να δώσει μέχρι 1000 ευρώ με βάση το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά. Εμείς δηλαδή αποζημιώνουμε μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό, μέχρι 150 τετραγωνικά.
10: Υπάρχουν κόφτες, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτά τα,
9: τα ποσά. Δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο.
10: Θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά γρήγορα.
9: Αυτό έχει να κάνει η κυρία Γεωργίου με το πόσο σύντομα θα ολοκληρώσει το φάκελό του κάθε πολίτης. Ξέρετε ότι για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες, όπως είναι η ίδια διαδικασία με τη διαδικασία την οποία πάτε να βγάλετε μια καινούργια άδεια για να χτίσετε το σπίτι σας. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα προσκομίσει ο πολίτης τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει να βγάλει την άδεια κατασκευής ενός κτηρίου, τόσο άμεσα θα πληρωθεί. Έτσι θα πληρωθεί και το ανάλογο ποσό το οποίο θα επιχορηγηθεί από το κράτος. Σήμερα θα τελειώσει ο κύριος όγκος. Εχθές λοιπόν από τις αυτοψίες οι οποίες γίνανε βγήκαν 38 κόκκινα σπίτια και 34 κίτρινα.
8: Όπως ανέφερε λοιπόν ο κύριος Κατσαφάδος, τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις στους Δήμους για τα πρώτα βοηθήματα. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από τη φωτιά που κατέκαψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ρωτήθηκε δε τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και κυρίως τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έμειναν πλέον χωρίς δουλειά.
9: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, το ίδιο ισχύει για τις κτηριακές τους υποδομές. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήγαμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθήσας αξίας. Υπάρχει ένα στολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο αναστολή πληστηριασμών. Υπάρχει ένα ευρύτατο πακέτο το οποίο υιοθετήθηκε και αποφασίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής τη Δευτέρα, το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλους. Όπως βέβαια και η αναστολή του ΕΛΦΙΑ για 3 χρόνια στα σπίτια τα οποία είναι μη κατοικήσιμα.
10: Και αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις και έχουν μείνει χωρίς δουλειά τώρα, αναγκαστικά μέχρι να ξαναγίνουν.
9: Αυτοί που εργάζονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Πορτογερμενό να ακούσουμε τι μέτρησε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, η Κατερίνα Παπαγιάννη από τον τόπο της καταστροφής.
11: Το Πορτογερμενό συνεχίζει να μετρά τις πληγές του. Μίλησα με τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες σε 11 κλιμάκια σήμερα στην περιοχή. Μου είπαν ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν σήμερα προκειμένου να ανοίξει και ο δρόμος για τις αποζημιώσεις. Τώρα, ναι. 600 ευρώ για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες, έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση ή επισκευή οικοσυσκευών, 300-500 ευρώ για προσωρινή στέγαση. Και 100% θα φτάσει η κάλυψη για τα καμένα σπίτια.
8: Τώρα, εντωμεταξύ, στη σύλληψη 7 ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Χρυσίτα Νικητάκη.
12: Και ο Δήμαρχος της Τηλίδας αλλά και ο εργολάβος απολογούνται αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να φτάσει στα δικαστήρια και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, ο οποίος ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, γι' αυτό και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται προκειμένου να δούμε σε ποιους θα αποδοθούν οι ευθύνες και τελικά ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας. Και εκτός από τις 7 συλλήψεις είχαμε και υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις περιοχές. Οι 7 συλλήψεις αφορούσαν Πρέβεζα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Σπάτα, Μαρκόπουλο και Αθήνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 2 ατόμων εδώ στην Αθήνα, τα οποία εκτελούσαν θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, ενώ στα Σπάτα συνελήφθηκε ένας 50χρονος γιατί είχε ανάψει ψυσταριά 300 μέτρα από δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στο 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συνολικά, πέρα από τις συλλήψεις, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σε παραβάτες ύψους περίπου 25.000 ευρώ και φυσικά να κλείσω με αυτό ότι οι αρχές απευθύνουν έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, ιδίως κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας παραμένει υψηλός.
8: Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί έτσι και αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερνιού, την Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερο για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, Αναστασία, που εντοπίζονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι πού θα σκαρφαλώσει ο υδάρακιος, σε ποιες περιοχές, αλλά και το αν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς γενικότερα τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γενικά, ναι, τα πράγματα είναι σχετικά επικίνδυνα, καθώς έχουμε το μελτέμι στο Αιγαίο, φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τα 7 μποφόρ, να πούμε ότι τα έχουμε κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, εκεί στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή. Αλλά έχουμε και ένα εξάρι γενικά μέσα στο Αιγαίο, οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, στις ηπειρωτικές περιοχές, η Αττική κυρίως επηρεάζεται από αυτό το βοριά. Στην υπόλοιπη χώρα, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, δηλαδή και στο Ιόνιο, η εντάσσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες από 5 μποφόρ και κάτω, αλλά παράλληλα στις ηπειρωτικές περιοχές έχουμε αρκετά αυξημένη θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς περιμένουμε σήμερα, και σήμερα δηλαδή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε αυτό κάνει την επικινδυνότητα σχετικά μεγάλη. Και έχουμε κίτρινο συναγερμό σε μεγάλο μέρος της χώρας και πορτοκαλί για σήμερα στην Αττική τη Βιωτία και το νότιο τμήμα της Εύβοιας. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για σήμερα, Αττική Βιωτία και η Εύβοια. Τώρα λίγο καλύτερη θα είναι η κατάσταση αύριο, γιατί αύριο περιμένουμε μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τις μεγαλύτερες εντάσεις στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεάζεται πολύ η Αττική, η Νότια Εύβοια, αυτές τις περιοχές που σήμερα είναι στο πορτοκαλί. Και αυτός είναι και ο λόγος που αύριο είμαστε μέχρι επίπεδο 3, δηλαδή μέχρι κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Είναι ελαφρώς καλύτερα τα πράγματα. Αλλά βέβαια και το κίτρινο επίπεδο σημαίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχει άνεμος και η θερμοκρασία παραμένει υψηλή στους 37-38 βαθμούς.
14: Αναστασία Τυράς, και εδώ θα μας και θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό. Αυτοψία στα Εγώστενα, στο Πόρτο Γερμενό, πραγματοποίησε και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το αρχαίο φρούριο και τα βυζαντινά μνημεία δεν υπέστησαν σημαντικές φθορές χάρη στις συστηματικές αποψηλώσεις που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, καταγράφηκαν ζημιές σε σύγχρονες υποδομές του αρχαιολογικού χώρου και απαιτείται καθαρισμός των τοιχογραφιών στους ναούς της Ακρόπολης. Εν τω μεταξύ, νέο γεωπολιτική αντιπαράθεση σε κυβέρνηση αντιπολίτευση προκάλεσαν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των πληγέντων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσει στο ζήτημα των αποζημιώσεων και της αποκατάστασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
9: Δεν μπορεί να έχουμε τόσο κοντή μνήμη και οφείλουμε και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες έχουμε βιώσει και κατά το παρελθόν. Και πρέπει να θυμόμαστε ποια ήταν η στάση της πολιτείας και ποια ήταν τα εργαλεία τα οποία είχε η πολιτεία στη διάθεσή της για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει και να τις διαχειριστεί. Από εκεί πέρα, το δεύτερο, και αυτό έχει να κάνει με το ερώτημα το οποίο μου θέσατε, είναι ότι πλέον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο, την πυροσβεστική υπηρεσία, τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, του επιστημονικού προσωπικού της χώρας και φυσικά των εθελοντών μας. Προφανώς, σε όλα αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
14: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συνάχτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, στα χαρακόμματα για μία ακόμα φορά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση, όπως προέπεσε, αναδεικνύει την εγρήγορση του κρατικού μηχανισμού για την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων, η αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση, εστιάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των πυρκαγιών, αλλά και στην ανάγκη της κυβέρνησης να ανταποκριθεί άμεσα στη χρηματοδότηση των πληγέντων για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το απόγευμα για δεύτερη διαδοχική μέρα της πληγής στις περιοχές, ήρθε με εχμές για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιμένοντας την ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρεόπληκτων. Η χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, είπε, για να μην μείνουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει για ακόμη μία φορά τις κυβερνητικές ευθύνες για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, ενώ εμένουν στην κριτική τους για τα αεροσκάφη Diamond, που αντί να συντονίζουν, όπως είπε, παρέμειναν καθυλωμένα. Ζητούν δε την άμεση χρηματοδότηση των πληγέντων στο 100% των ζημιών, όπως εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τις πληγήσεις περιοχές, θεωρεί προκλητικό και εξοργιστικό τον τρόπο που ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα της καταστροφής, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, όπως λένε, και να εμφανίσει ως επιτυχία τα μετρήσιμα αποτελέσματα της πυρκαγιάς. Τώρα, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας και αυτός με τη σειρά του τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των πληγέντων, αναφέρει πως οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι ομολογία αποτυχίας ενός Πρωθυπουργού που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα. Τέλος, Γρηγόρη, η κόρη Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, επισκεπτόμενη νωρίτερα σήμερα τις πληγήσεις περιοχές στην Δυτική Αττική, τόνισε πως ο Πρωθυπουργός νομίζει πως όλα αποζημιώνονται και όλα εξαγοράζονται. Αυτή του την περιφρόνηση δεν θα τη συγχωρήσει ούτε η κοινωνία, αλλά ούτε και η ιστορία.
14: Γρηγόρη. Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε σελίδα προς το πάνω στο δελτίο μας, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία. Παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου και να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Για να τον ακούσουμε.
16: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί την 31 Οκτωβρίου, έως την 31 Οκτωβρίου.
14: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά νέα εποχή.

0: μέσα τη συγκεκριμένη κρατική πλατφόρμα. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, τον ακούσαμε, το λέγεται πρωτογενή τομέα. Ένα απευθυνόμενο στον πρόεδρο τη ΑΔΕ, τον κ. Πιτσιλή, που όπω είπε, το είπε χαρακτηριστικά, σα ζητήσαμε να μπείτε σε ένα αεροπλάνο, εσεί να πεντήξετε και σα δώσαμε μετά τα λεξίδωτα. Δεν είναι εύκολο αυτό που έχετε επιτύχει. Σημείωσε δε πω είμαστε τώρα σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά ο αγροτικό χρόνο βλέπει ότι τα θεμέλια των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνουν πλέον στο σωστό πλαίσιο. Συνολικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, πω είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε του πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού πόρου με όρου διαφάνεια και δικαιοσύνη, τονίζοντα για μια ακόμα φορά πω η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτου, του νοσφαιρικού και του παλαιοκομματισμού, για να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πω η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει κριτική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον εμπιστευτεί πάλι ο ελληνικό λαό στι εκλογέ, όπω ανέφερε, του 27.
1: Άγιε, να ακούσουμε δηλώσεις, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, αποτέλεσε μια τολμηρή και δύσκολη απόφαση και απόλυτα επιβεβλημένη, όπως είπε, για να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες. Η χώρα δεν μπορεί να μείνει άλλο εκμάλωτο κυκλωμάτων, πρόσθεση. Για να ακούσουμε το απόσπασμα.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Για ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση που ελέγχεται από την πολιτεία, μίλησε από την πλευρά του ο διοικητής ανεξάρτητης αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
3: Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό βήμα σε μια νέα κατάσταση όπου όλο αυτό το πληροφοριακό σύστημα πλέον ανήκει και ελέγχεται από την ελληνική πολιτεία. Η νέα αίτηση έχει πολλές καινοτομίες, ταυτόχρονα έχει πολύ ποιοτικότερους ελέγχους.
1: Τώρα, Άγιε Βαγιάννου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τη συνεδρίαση νωρίτερα Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία στο Μέγαρο Μαξίμου με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια το αντικείμενο δεν είναι άλλο παρά τις επενδύσεις και με έφαση στη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Όλο αυτό το έθεσε ως κεντρικό βασικό άξονα του κυβερνητικού προγράμματος ο Πρωθυπουργός εν ώψη των εκλογών της άνοιξης του 27. Και όπως ανέφερε, η βιομηχανία και η μεταποίηση αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα και για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, εν ώψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές του 27, η ενίσχυση των επιδοτήσεων και υποτίθεται στη μεταποίηση και τη βιομηχανία θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Μάλιστα, ιδιαίτερη έφαση έδωσε στις ευρωπαϊκές αρμοδοτικές δυνατότητες της επόμενης περίοδου, σημειώνοντας πως το νέο ταμείο ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ύψος περίπου 450 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τη χώρα. Θα πρέπει ήδη να δουλέψουμε με κυβέρνηση και επιχειρήσεις μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πόρους. Αν καταφέρουμε να φέρουμε 10-15 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά θα μιλάμε για πόρους που αντιστοιχούν περίπου στο μισό ταμείο ανάκαμψης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, γιατί είχαμε μια εξέλιξη σημαντική πριν από λίγο. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, επέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ρινιού, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θάνο, τι σημαίνει το αίτημα αυτό της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επέκταση σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη ρήτρα διαφυγής όχι μόνο για τις αμυντικές δαπάνες όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά και για ενεργειακές δαπάνες και συγκεκριμένα για δαπάνες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα 2027-2029 με κεντρικό στόχο να μειωθεί ο λογαριασμός της ενέργειας. Είτε μιλάμε για νοικοκυριά, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είτε μιλάμε ακόμη και για το ίδιο το δημόσιο. Πρακτικά δημιουργείται ένα μαξιλάρι της τάξης του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, πόροι οι οποίοι θα διατεθούν για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, τα οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν εμπρός το βαρός, δηλαδή να χρηματοδοτηθούν κυρίως εντός της διετίας 2027-2028. Μιλάμε για έργα τα

0: τα οποία για χαρακτηριστικά παράδειγματα θα αναφέρω, τοποθέτηση μπαταριών προκειμένου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται τις ώρες όπου πλέον δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά ή άλλες μορφές συγκεκριμένης ενέργειας. Μιλάμε επίσης για παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή άλλων συστημάτων που απομακρύνουν από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο παρεπιπτόντως και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης, αν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα και τις επόμενες εβδομάδες, θα βγει σε πάρα πολύ ψηλή τιμή για τα νοικοκυριά. Αυτή η ρήτρα διαφυγής μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ότι οι δαπάνες θα πραγματοποιηθούν, θα χρηματοδοτηθούν με εθνικούς πόρους, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά στην ικανοποίηση των στόχων που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δημοσιονομικό επίπεδο. Δηλαδή μιλάμε για δαπάνες οι οποίες ναι μεν επηρεάζουν το δημόσιο χρέος, ναι μεν επηρεάζουν το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά δεν επηρεάζουν τον κανόνα των καθαρών δαπανών, ο οποίος αν παραβιαστεί οδηγεί στην ενεργοποίηση του μηχανισμού για την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες να προχωρήσουν σε λήψη μέτρων για να επανέλθει η τήρηση του κανόνα. Θα τα δούμε τα συγκεκριμένα έργα να εξειδικεύονται από τις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ πιθανό πιο συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Θάνο Τσίρο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Και να περάσουμε τώρα στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική συμμετοχή ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Ψήφο εμπιστοσύνης λοιπόν στον ενεργειακό τομέα της χώρας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στην υπογραφή συμφωνίας της κυβέρνησης με την γαλλική Μεριδιάμ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας γύρω από ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε χαρακτηριστικά.

0: υποβληθεί γρηγόρη στις δεσμευτικές αρχές των δύο χωρών. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι το έργο αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία σε μια δύσκολη μάλιστα συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σχετικά δεν με τη συμμετοχή στο έργο του μεγάλου αυτού επενδυτικού γαλλικού ομίλου, ο Υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η συμμετοχή του σημαντικού αυτού επενδυτικού ομίλου ουσιαστικά έρχεται να ισχυροποιήσει και να θωρακίσει το έργο, ενώ η συμμετοχή του δείχνει έμπρακτα ότι υπάρχει οικονομική πράγματι προοπτική στο συγκεκριμένο έργο. Να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι η Meridiem θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής παγκοσμίως. Έχει χρηματοδοτήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου Γερμανίας ένα παρόμοιο έργο αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την εξαγορά επίσης του Παγκόσμιου Ομίλου Ίδρυυσης ΣΟΕΖ, αλλά και την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη γαλλική Τουρ με τον Μπορντό. Σαφώς λοιπόν οι τεχνικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, είπε ο κύριος Παπασταύρου, δεν θα εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη και με μία υπογραφή. Ωστόσο, ο Γρηγόρη σημείωσε ότι η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου ισχυροποιεί σημαντικά τη γεωπολιτική θέση και τη ίδια τη χώρα μα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη νέα δυναμική λοιπόν που αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού γολοσσού. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου στο Ρικ Νιούς, να τον ακούσουμε.
2: Την υπογραφή τη χθεσινή, τη συμμετοχή της Meridiem και την συμφωνία με την Exxans, το έργο αποκτά μια νέα δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε το αμέσως προσεχώς διάστημα να έχουμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών βημάτων. Πάντως προχωρούμε πια στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η δεύτερη ενεργειακή λεωφόρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το έργο συμμετέχει μαζί με τον ΑΔΜΙΕ, μαζί με την Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Γαλλίας. Άρα η υλοποίηση ενός ενεργειακά σημαντικού για την Ευρώπη έργου περνάει μόνο μέσα από την Ευρώπη και όχι από την Τουρκία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Βάζουμε μια ανατελεία στο πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος μπαίνει στο σχήμα που θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, λέγαμε και νωρίτερα για τις αυτοψίες που είναι σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμανό και στην Δυτική Αττική. Στο επίκεντρο βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στην επόμενη μέρα και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων, ωστόσο σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των δασών του δασικού πλούτου. Η περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Αττικής τίθεται στο επίκεντρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο προχωρά σε επίσημη ενημέρωση για την πορεία των έργων. Συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, που εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση της περιοχής. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάν, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία παρακολουθεί την ένταξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η ενημέρωση?
4: Μόλις τελείωσε, Γρηγόρη. Να ξεκινήσω με τα επίσημα στοιχεία για τον απολογισμό της φωτιάς της Βιωτίας Δυτικής Αττικής. Η συνολική περίμετρός της ξεπερνάει για λίγο τα 113.000 στρέμματα, τα 95.000 εκ των οποίων βρίσκονται εντός της Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δάσους. Τώρα, όσον αφορά τα έργα αποκατάστασης, καταλαβαίνουμε...
1: Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Μαρίνα Δεμερτζιάν, η οποία μας έλεγε για την συνέντευξη τύπου του κυρίου Παπασταύρου αναφορικά με την περιβαλλοντική ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Παπασταύρου εστιάζει στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό που αφορούν τη δασική ανασυγκρότηση μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και αναλύει τα βήματα, Μαρίνα Δεμερτζιάν, που θα ακολουθούν για την περιβαλλοντική αναγέννηση όλης της περιοχής. Ακούμε τώρα.
4: Έλεγα, Γρηγόρη, ότι αυτά που προέχουν είναι τα έργα προστασίας των εδαφών, δηλαδή αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, θα γίνει η αποδοχή των αιτήσεων των αναδόχων για τα έργα που θα χρηματοδοτήσουν και στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου και να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις βροχοπτώσεις, τις πολλές βροχοπτώσεις, να έχουν ολοκληρωθεί σε κάθε περίπτωση πριν από το Δεκέμβρη. Το πού ακριβώς θα γίνουν αυτά τα έργα θα το δούμε μετά τις μελέτες. Είναι προφανές ότι ξεκινάνε με τα κατάντη των εκτάσεων που έχουν καεί, καθώς εκεί θα είναι μεγαλύτερη πίεση του νερού. Κατά τα άλλα, η συνέντευξη τύπου επικεντρώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην υπεράσπιση του αντινέρου. Μας έδειξαν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η πυρκαγιά πέρασε κάτω από ψηλά δέντρα χωρίς να κάψει τα ίδια τα δέντρα. Και μάλιστα σύμφωνα με το Υπουργείο τα έργα του αντινέρου, οι αντιπυρικές ζώνες, η αφαίρεση καύσιμης ύλης ήταν αυτά που ουσιαστικά έσωσαν και την Ψάθα και το Αλεποχώρι από το να μην επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Κλείνοντας θέλω να δώσω και μια είδηση που προέκυψε, καθώς ρωτήσαμε τον Υπουργό, επειδή έχουμε σε δύο τουλάχιστον τις πυρκαγιές ενδείξεις ότι προήλθανε από ηλεκτροφόρα καλώδια, αν θα υπάρξει αναθεώρηση ή αυστηροποίηση των προδιαγραφών και της χωροθέτησης και των καλωδίων, αλλά ουσιαστικά και των παραγωγικών μονάδων. Σύμφωνα με την απάντησή του, τα ιδιοκτικά δίκτυα ήταν μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2006, όταν δεν ήταν όριμη ακόμα η υπόθεση της ανανεώσιμης ενέργειας, επειδή ουσιαστικά ιδιωτικό δίκτυο είναι αυτό που φέρεται μέχρι στιγμής να ευθύνεται για την ιδιωτικό δίκτυο παραγωγής ενέργειας, ενώ για την πυρκαγιά της Βιωτίας. Ο Υπουργός υποτίθεται η ώρα να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά δίκτυα, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επιτήρηση και να κλείσουν τα όποια κενά.
1: Μάλιστα. Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με τη γαλλική συμμετοχή που ενισχύει τις προσδοκίες για την επανεκκίνηση του έργου. Στο σταθμό μας μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος έθεσε ορισμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση.
5: Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως. Εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σαν επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
6: Μάλιστα.
5: Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, ναι. Και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Βαρυτιάμ είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιες ενεργειακές αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
6: Προχωρήστε.
5: Προχωρήστε.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατσή. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, τώρα διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΛΕΜΕΠ, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η γαλλική παρουσία στην περιοχή.
7: Μια στρατηγική επιλογή, μάλλον, η οποία έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Όταν πριν κάποια χρόνια είχαμε μια αντίστοιχη κρίση στην Κυπριακή ΑΟΣ, όταν ξεκίνησε η Κύπρος, οι εταιρείες μάλλον επίσης είχαν αναλάβει τις έρευνες στα διάφορα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για τους ενεργειακούς πόρους εκεί, είχαμε δει να υπάρχουν παρενοχλήσεις από την τουρκική πλευρά. Όταν στο έργο ενεπλάκη και η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών και από την Ιταλία και από την Γαλλία, αυτό οδήγησε στο να υπάρχει και η αντίστοιχη γεωπολιτική υποστήριξη από την Γαλλία με την παρουσία και του γαλλικού στόλου που απέτρεψε τις όποιες φιλοδοξίες της Τουρκίας για να δημιουργήσει προβλήματα. Η γεωπολιτική διάσταση λοιπόν είναι διτή. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή μιας μεγάλης. Της γαλλικής εταιρείας, η οποία έρχεται σε συνδυασμό με τα συμφέροντα τα οποία έχει η γαλλική δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια χώρα η οποία θέλει το status quo, και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει αλλαγές συνόρων και τέτοιου τύπου πολιτικές παρεμβάσεων τρίτων χωρών στο εσωτερικό άλλων. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Mm-hmm. Και παράλληλα είναι και αυτό το οποίο λέμε η αυτομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κομμάτι της μετατροπής της σε μια γεωπολιτική ένωση.
1: Τώρα, και όλα αυτά γίνονται με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, που εξακολουθούν ωστόσο να υποστηρίζουν ότι δεν συνομιλούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως, Ελένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.
6: Ακριβώς, η ομιλία του στο Las Vegas της Νεβάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και επέμεινε επίσης στη δήλωση που είχε κάνει και προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να επιφέρουν το μεγαλύτερο πλήγμα, να κάνουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τέτοιας κλίμακας δηλαδή, κατά του Ιράν. Ακολούθως το Ιράν ζήτησε να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και προκειμένου να αποφευθεί αυτή η επίθεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι δεν συνομιλεί με τις ΗΠΑ και ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς βρίσκονται σε καλό δρόμο, είναι κοντά σε συμφωνία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μια συμφωνία, μια σύγκληση για να υπάρξει η είσοδος στα στενά από μια οδό, ναυτική οδό κοντά στο Ιράν και η έξοδος από την πλευρά του Ομάν. Ωστόσο, μένει να ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι πιθανόν αυτό να γίνει σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται και από την Τεχεράνη, ενδεχομένως ακόμη και αύριο Παρασκευή. Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η συμφωνία δεν διασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα των στενών και ότι πρέπει να υπάρξει την ασφάλεια των πλοίων και ότι πρέπει να υπάρξει η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και η αναφορά για μια νέα επίθεση σε πλοίο. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπήρξε πλήγμα στο πλοίο, δεν υπήρξε ζημιά, αλλά ούτε και τραυματισμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με στοιχεία που δίνουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ την Τρίτη πέρασαν 8 πλοία, την Τετάρτη ακόμη λιγότερα, 2 πλοία. Με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομία, που όμως έχει αναθαρρύνσει η παγκόσμια αγορά και του πετρελαίου λόγω της αναμενόμενης συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν. Μάλιστα, ανώτατος αξιωματούχος από χώρα του κόλπου είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες 50-50 να υπάρξει αυτή η συμφωνία και το Πακιστάν είπε ότι ελπίζει ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει τη βάση για να υπάρξουν διαπραγματεύσεις ξανά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το μνημόνιο που είχε συμφωνηθεί, να θυμίσουμε, τον Ιούνιο. Το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε με ανάρτησή του δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου, της Washington Post συγκεκριμένα, ότι υπήρξε μεγάλη διαμάχη του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth, για το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ σημαντικά, υπάρχει έλλειψη δηλαδή σε πυρομαχικά, αλλά και πυράβλους ακριβίας, λόγω ακριβώς του πολέμου στο Ιράν, και επίσης τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους New York Times, το CNN, αλλά και το Reuters, το πρακτορείο Reuters, αναφέρουν ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλησε να προχωρήσει σε αυτήν την σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, εκτιμώντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και να περιορίσει τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Ελλάδα επιστρέφει σήμερα η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010 και η οποία αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση νωρίτερα, ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα σήμερα το βράδυ, συνοδευόμενη από Βρετανούς αστυνομικούς και άνδρες του ελληνικού FBI, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών διοκτικών αρχών, κατηγορούμενη για συμμετοχή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010 με θύματα του ζωή εργαζόμενου τη τράπεζα. Να πούμε ότι η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Brighton, συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Κάτουικ του Λονδίνου και ενώ σε βάρος είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol. Και στη συνέχεια εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η συλληφθήσα δεν άσκησε ένδυκα μέσα κατά της απόφασης για την έκδοσή της, καθώς από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η εμπλοκή της συγκεκριμένη υπόθεση, επικοινώνησε μόνη της αυτοβούλως με το τμήμα ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας και δήλωσε αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές. Να πούμε επίσης ότι 46χρονη αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος της και στη συνέχεια να βρεθεί ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και έχει στα χέρια της τη δικογραφία για το φωνικό χτύπημα το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κληθεί προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από το συσχηδισμό των δύο δικογραφιών και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρχών.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται το μακάβριο θρίλερ, αυτή η απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια. Πραγματικά το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουν να δουν, να ακούσουμε τι θα πούν, τι θα αποφαθούν οι αρχές, αν εξετάζεται για το αν η αποτρόπαια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια με ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου. Τώρα, απολογείται εντωμεταξύ σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση θανάτου της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Βελπίδων. Ενώ έως τώρα ο κατηγορούμενος αρνείται τη δολοφονία, αλλά παραδέχεται ότι μετέφερε τη σωρό. Πάμε στην Άννα Βλαχπαναγιώτη, βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τελικά ο κατηγορούμενος δεν είπε τίποτα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας στήριξε το δικαίωμα της σιωπής. Έμεινε μόλις 5 λεπτά μέσα στο ανακριτικό γραφείο, αρνούμενος να δώσει εξηγήσεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος. Βεβαίως, ανακρίτρια και εισαγγελέα τον έκριναν προφυλακιστέο. Οδηγείται στην φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Βλέπουμε ότι παρότι προανακριτικά ο 26χρονος Αφγανός φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοτώσει την γυναίκα, αλλά ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και στη συνέχεια αποφάσισε να βάλει την σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα και να την αφήσει στο εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη, για να μην μπλέξει, όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ μια αλλαγή στην υπερασπιστική του γραμμή, κατόπιν συμβουλής του συνηγόρου του. Δεν έδωσε εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνηγορός του χαρακτηρίζει ελλειπή την δικογραφία έως τώρα, περιμένει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών ο 26χρονος κατηγορούμενος. Κλείνοντας να σου πω ότι η υπόθεση σήμερα της απολογίας του 26χρονου κατηγορούμενου παρουσίασε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Όλα τα μεγάλα δίκτυα βρέθηκαν εδώ για να καλύψουν τη διαδικασία απολογίας, καθώς όπως μας είπαν σε δηλώσεις που μας έκαναν, το θέμα αυτό φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των δελτίων των βρετανικών ειδησιογραφικών δικτύων.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Εμφανεί τα σημάδια της ξηρασίας στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Ένα σημαντικό υδροβιότοπο της Θεσσαλονίκης που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πουλιών και άλλων οργανισμών όλο το χρόνο. Η λιμνοθάλασσα δυστυχώς είχε μετατραπεί σε έρημο μετά την παρατεταμένη ανομβρία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της τεχνητής λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου. Είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που συναντήσαμε σήμερα το πρωί. Και ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης έχει να κάνει καταρχήν με την παρεταμένη ανομβρία, καθώς μόλις δύο φορές έχει βρέξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφετέρου και με την, όπως λένε οι κάτοικοι, τη μη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς γίνεται απάντηση υδάτων από το σημείο. Είναι μια περιοχή όπου τους χειμερινούς μήνες φιλοξενούνται και ξεχειμονιάζουν τα φλαμίγκο, τα οποία ταξιδεύουν από την Αφρική αλλά και άργυρο πελικάνι. Και αυτή την περίοδο η εικόνα είναι αποκαλυπτική, καθώς δεν υπάρχουν ούτε νερό ούτε πτηνά, με τους κατοίκους να μην πιστεύουν αυτό που βλέπουν στα μάτια. Είναι μια κατάσταση την οποία συναντούν κάθε χρόνο εξαιτίας της παραταμένης ανομβρίας.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς τη δεύτερη μέρα της σταδιακής υποβολήσης έρχεται σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet αλλά και με φυσική παρουσία στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται πλέον τις αιτήσεις των δικαιούχων, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 3 και 4 μετά τη χθεσινή πρεμιέρα για τους λήγοντες 1 και 2, ενώ η συνολική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους ενδιαφερόμενους έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Υπάρχουν κριτήρια για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσο Κουτσούκου, μίλησε εδώ στο News 105,8 και έδωσε διευκρινήσεις. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Υπάρχουν κάποια ισοτιμωτικά κριτήρια, αλλά είναι αρκετά διευρυμένα για να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις. Για παράδειγμα, για έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, mm-hmm. από 31.000 ευρώ που ήταν. Και για παράδειγμα για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται το ποσό από 4 τέκνα και πάνω, 5.000 τα εισοδηματικά κριτήρια για κάθε τέκνο χωρίς να υπάρχει κάποιο όριο, ενώ μετά από τα 4 παιδιά και πάνω για κάθε επιπλέον παιδί είναι άλλα 50 ευρώ συν η επιδότηση.
1: Να επιστρέψουμε στο μακάβριο θρίλερ με το Μιστρά. Ενδεχομένως και σήμερα οι αρχές να έχουν στα χέρια τους, λέγαμε και νωρίτερα, τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του ηλικιωμένου άντρα που βρέθηκε σε καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου στην περιοχή, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την υπόθεση. Πάμε στο Μιστρά και στη Μαρία Τωμαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρία. Μας ακούει η Μαρία Τωμαρά.
12: Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, για να προσπαθήσουμε. Για πάμε. Ναι, ναι, σε ακούμε τώρα, Μαρία. Για πες μας, λοιπόν.
12: Μεσημέρι, λοιπόν, έλεγα ότι.
1: Όχι, είναι πολύ άσχημη τηλεφωνική γραμμή. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, δυστυχώς. Δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Ο 55χρονος πάντως γιος, να προσθέσουμε, του ηλικιωμένου, επιμένει ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αιτία. Και βεβαίως εξετάζεται αν η αποτρόπια πράξη έγινε για οικονομικούς λόγους ή αν υπάρχουν και αίτια σε ψυχολογικό υπόβαθρο του 55χρονου άντρα. Έχουμε τώρα τη Μαρία Τωμαρά. Για να προεπιχειρήσουμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, Μαρία.
12: Με ακούτε καλά, να
1: τώρα καλά, ναι, ναι.
12: Σας έλεγα, λοιπόν, μας, ότι λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έχουν βγει. Τα πρώτα αποτελέσματα λένε ότι ο θάνατος του 90χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, περιμένουμε τις λεπτομέρειες, καθώς θα πρέπει να προχωρήσει η πλήρης απόψυξη της ορού. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι άλλαξε την υπερασπιστική του γραμμή ο γιος, ο 55χρονος γιος, ο οποίος δικάζεται αύριο το πρωί από το μονομελές πλημελιωδικείο της Σπάρτης. Φέρεται ότι θα υποστηρίξει πως οι συναισθηματικοί λόγοι ήταν εκείνοι που τον οδήγησαν μετά την απώλεια του πατέρα του να μην προχωρήσει σε ταφή και να τον κρατήσει στο σπίτι και όχι οικονομική. Όπως μας είπε και ο δικηγόρος του, ένας άνθρωπος που έχει οικονομική επιφάνεια, άρα δεν είχε ανάγκη την ίσπραξη της σύνταξης του πατέρα του, αλλά συνετρίβει μετά την απώλεια του.
1: Μαρία Τωμαρά, σε ευχαριστούμε. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται με τις εκδηλώσεις στη Χειροσίμα. Εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν καθώς σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τη ρήψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς, Έλενα.
13: Ακριβώς στην πλατεία της Ειρήνης στην Χειροσίμα συγκεντρώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι από 123 χώρες. Ανάμεσα τους ήταν και οι επιζώντες, κάποιοι επιζώντες από αυτή την επίθεση που άφησε 80.000 νεκρούς. Συνολικά 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το επόμενο διάστημα μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας από το αμερικανικό βομβαρδιστικό ενόλα Γκέι Β-21. Ενώ τα επόμενα χρόνια, επίσης, επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν πολλές περιπτώσεις καρκίνου σε πολλούς ανθρώπους. Παρόντες ήταν επίσης πολλοί αξιωματούχοι από πολλές χώρες και από την Ιαπωνία και η πρωθυπουργός της χώρας, η Σανάη Τακαΐτσι, η οποία χαρακτήρισε την σημερινή κατάσταση στον κόσμο ως δύσκολη, αλλά τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να αποτρέψει να χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα και να καταργηθούν τα πυρηνικά όπλα από όλες τις χώρες του κόσμου. Ο δήμαρχος της Χειροσίμα επίσης δήλωσε ότι δεν πρέπει οι χώρες να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά όπλα ως μια δύναμη αποτροπής και ως δικαιολογία βέβαια για να τα έχουν.
1: Μάλιστα, έχουμε εκδηλώσεις σήμερα και στη χώρα μας για την επέτειο αυτή στις 8 ώρα το βράδυ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αλλά στην Αθήνα το ραντεβού που δίνει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη είναι στις 8 στην Ακρόπολη, στάση μετρό Ακρόπολη. Τώρα, να μείνουμε εμείς εκτός συντόρων, καθώς αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του CNN για τις αποκαλούμενες μαύρες χείρες στη Ρωσία. Γιατί ακριβώς πρόκειται, Έλενα, τι είναι αυτές οι μαύρες χείρες?
13: Όπως αποκαλύπτει λοιπόν το ρεπορτάζ του CNN που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, πρόκειται για επιτίδιες, για γυναίκες στην Ρωσία, οι οποίες συνάπτουν γάμους εικονικούς σε πολλές περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενες ευάλωτους άντρες και σε πολλές περιπτώσεις τους πείθουν να καταταγούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας. Σε περίπτωση λοιπόν που χάσουν τη ζωή τους, δικαιούνται και λαμβάνουν αποζημίωση από το κράτος που ενέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια, σε πάνω από 60.000 δολάρια. Και αυτός είναι ο λόγος που το κάνουν αυτό. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ εμφανίζονται και συγγενείς κάποιων από των ανδρών αυτών που έχασαν τη ζωή τους τελικά στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η κόρη ενός από αυτούς τους ανθρώπους, η οποία μετά το θάνατό του ενημερώθηκε για το ότι είχε καταταγεί στο στρατό, δεν το ήξερε αυτό. Ενημερώθηκε όμως και ότι είχε παντρευτεί την γυναίκα αυτή μόλις λίγες εβδομάδες πριν αναχωρήσει για το μέτωπο. Επίσης, σε μία άλλη περίπτωση, μία νοσηλεύτρια απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο που εργαζόταν, καθώς είχε κάνει 5 διαδοχικούς γάμους με στρατιώτες οι οποίοι βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αυτό και τελικά έχασαν τη ζωή τους.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τελευταίο αντίο νωρίτερα στο σπουδαίο τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης λοιπόν πραγματοποιήθηκε η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή, που η φωνή του σήγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντας παρακαταθήκη σε όλους μας εξαιρετικές ερμηνείες του σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Η κηδεία έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ νωρίτερα η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει το σπουδαίο ερμηνευτή. Τον επικίδιο εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός χθες έμεινε στο 1-1 με τη ΖΣΚ και η πρόκριση στα play-off του Conference League θα κριθεί στην επόμενη Τρίτη στη Σόφια. Σειρά απόψε παίρνει ο ΠΑΟΚ και το Europa League. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ο 9 παρατέρτο, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την Άντερλεχτ στην Τούμπα, που λογικά θα είναι κατάμεστη καθώς δεν υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης, με νέα σούπερ μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Και τώρα ήρθε η ώρα να αγωνιστεί ξανά στην μεγάλη του αγάπη τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπε χθες, ο Παναθηναϊκός μέτριος, με πολλά λάθη, έμεινε στο 1-1 στο ΆΚΑ. Οπότε θα πρέπει στον επαναληπτικό της Σόφιας να κερδίσει αν θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν υπάρχουν περιφέρεια για λάθη, ενώ ΠΑΟ καν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Conference League, όπως ο Ολυμπιακός μετά το όχι κακό, καλό αποτέλεσμα, αν και εφόσον αποκλειστεί, που τότε ευχόμαστε, θα συνεχίσει και αυτός στο Europa League. Οπότε οι υπόλοιποι δύο έχουν περιφέρει, ενώ ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να συνεχίσει, πρέπει μόνο να κάνει προκρίσεις για να παίξει το Σεπτέμβριο στον μεγάλο όμιλο.
1: Μάλιστα.
14: Τώρα έχουμε στο θέμα του Ιφαντίνο, που απασχόλησε όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, αλλά γενικότερα το παγκόσμιο τύπο, με τα τερτύπια του να θέλει να πουλήσει μετοχές σε μεγάλη εταιρεία του Μουντιάλ.
1: Μιλάμε, αναφερόμαστε στον πρόεδρο της FIFA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον Τζάνι Ιφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει να πουληθούν εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με τον παγκόσμιο κύπελλο, μια πρόταση που ξεσήκουσε σ' άλλου λοιπόν και πολλές αντιδράσεις.
14: Η Αφρική, η Ευρώπη, οι αντίστοιχες ομοσπονδίες είπαν όχι, η Ευρώπη απειλούσε ότι δεν θα παίξει το Μουντιάλ. Αμέσως είχαν όχι συνωμοσία, υπήρχαν διαδικασίες να βρεθεί άμεσα ο διάδοχος του Ιφαντίνου. Σε τόσο προχωρημένο το είχαν φτάσει οι υπόλοιποι εταίροι. Ο ίδιος όμως είδε και έκανε όχι ένα βήμα πίσω, πολλά βήματα πίσω, και ζήτησε συγγνώμη για αυτή την πρόταση, όπως λέει ο ίδιος, είχε κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 στα FM και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την Καβάλα. Από την Καβάλα μόνο μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5, για το Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσω του ίντερνετ, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, είμαστε κοντά σας και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Και αυτό το κοκτέιλ το σημερινό, το πρώτο, ξεκίνησε με ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Chevrolet. Μια εκρηκτική διασκευή ενός κλασικού blues κομματιού, των Lonnie and Young, το οποίο ξεχωρίζει στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του Robin Ford και των Blue Line, που κυκλοφόρησε το 1992. Ο Robin Ford είναι ένας δεξιοτέχνης Αμερικανός κιθαρίστας, ένας από τους πιο σημαντικούς μοντέρνους μπλουζίστες με jazz επιρροές. Πλαισιώθηκε σε αυτό το σχήμα από ένα εξαιρετικό ρυθμικό δίδυμο, τον Roscoe Beck στο μπάσο και τον Tom Brechtlein στα τύμπανα. Μαζί δημιούργησαν ένα άλμπουμ σταθμό για το σύγχρονο blues, γιατί πάντρεψαν την παραδοσιακή δομή του είδους με jazz αρμονικές πινελιές, καταπληκτικά σόλο στην κιθάρα και μια καθαρή γεμάτη ενέργεια παραγωγή που καθιέρωσε το συγκρότημα στη διεθνή μουσική σκηνή. Και για τη συνέχεια έχουμε και το Yellow, ένα ατμοσφαιρικό instrumental κομμάτι που περιλαμβάνεται στο προσωπικό άλμπουμ In the Mood for Lounge.

Λοιπόν, πρόκειται για τον παραγωγό Μάρκο Τανσίνη. Είναι Ιταλός συνθέτης, κιθαρίστας, ο οποίος διαθέτει μια πλούσια καριέρα που επεκτείνεται από τη ροκ και την τζάζο στη blues μουσική και την εμπορική pop. Στη συγκεκριμένη παραγωγή ο Τανσίνη συνεργάζεται στενά με μια ταλαντούχα τραγουδίστρια και στιχουργό και συνεργάτηδα του πλέον μετέπειτα, τη Σιμώνα Κολώνα, η οποία έχει συνεισφέρει καθοριστικά σε πολλά από τα lounge και chill out project που κάνει ο Τανσίνη και δημιουργεί ένα δίσκο γεμάτο ταξιδιάρικες μελωδίες, εκλεπτισμένες κιθαριστικές γραμμές, smooth jazz πινελιές και χαλαρωτικά ηλεκτρονικά grooves που εκφράζουν απόλυτα την αισθητική της ευρωπαϊκής lounge σκηνής. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και εδώ στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

στο μπάσο και στα φωνητικά, και μάλιστα η γυναίκα έπαιζε μπάσο, βέβαια και τραγουδούσε, και ο Chris Nebelen, Snebelen, συγγνώμη, στα τύμπανα, από το Kansas. Αυτή η μουσική μεγάλωσαν σε μια μουσική οικογένεια, διότι και οι γονείς τους ασχολούνταν με τη μουσική και κατάφεραν να ξεχωρίσουν για αυτή τη χημεία που είχαν. Τα κατέργαστα φωνητικά και τα δυναμικά κιθαριστικά σόλα, και όλες οι κιθάρες είναι καταπληκτικές πραγματικά, έδρασαν υπό την καθοδήγηση ενός καταξιωμένου παραγωγού, του Tony Brown Angel, και όλο το άλμπουμ, το Badlands, αποτύπωσε την οριμότητα της μπάντας, αφού πάντρεψε παραδοσιακά blues στοιχεία με soul ψήγματα και rock ενέργεια. Και θα πάμε τώρα σε ένα πιο παραδοσιακό blues καλλιτέχνη, ο οποίος έχει και έτσι επιρροές από την country μουσική και την country μουσική που παίζεται στο Τέξας. Θα ακούσουμε το Nothing. Είναι διασκευή ενός πάρα πολύ γνωστού κομματιού του Towns Van Zandt και περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Calvin Russell με τίτλο A Crack in the Wall. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ, θυμάμαι, το 1990. Και αυτό το άλμπουμ τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αυθεντικές και σπαρακτικές φωνές του αμερικανικού underground. Roots rock και blues, να το πω έτσι. Ο Ράσελ είναι ένας τεξανός τραγουδοποιός με ταραγμένο παρελθόν. Περιπλανήθηκε σε σκοτεινούς χώρους για χρόνια και φυλακίστηκε και αποτύπωσε στο άλμπουμ τη σκληρή εμπειρία της ζωής του, με λιτές ακουστικές ενορχιστρώσεις και βραχνά φωνητικά, και τη βοήθεια του Patrick Mathe, ενός εξαιρετικού παραγωγού. Ο δίσκος συμπυκνώνει την απόλυτη μελαγχολία και την ειλικρίνικα της μουσικής παράδοσης του Τέξας, διότι έχει, όπως σας είπα, και επιρροές από την country μουσική αλλά και blues ζυφός, και το Nothing είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της σκοτεινής βαρύθμης ποιητικής έτσι διάθεσης του καλλιτέχνη. Όλα αυτά φυσικά, όπως σας είπα, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ, καλύτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα και ανεξοδά μέσω του προφίλ που έχουμε στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία, ελληνικά, και το Κομωτινής κανονικά με μικρά ελληνικά και τόνους, εκτός από το πρώτο κάπα. Σύγχρονα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Chip και είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Band Motoring. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 1998 και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Mick Clark, ένας Βρετανός κιθαρίστας και μάλιστα είναι ένας από τους πιο σταθερούς και δραστήριους εκπροσώπους του αγγλικού blues, που έγινε αρχικά γνωστός στη δεκαετία του 70 με συγκροτήματα όπως η Killing Floor και η Salt. Ο Clark είναι γνωστός για το δυναμικό ρυθμικό παίξιμό του και την εξαιρετική του τεχνική στην blues κιθάρα και ιδιαίτερα πολλές φορές παίζει και με slide. Και με αυτή την αυθεντική ενέργεια της pub που έχει στο αίμα του λόγω της καταγωγής του, είναι από την Αγγλία άνθρωπος, υπογράφει στο άλμπουμ μια σειρά από ηλεκτρικά γεμάτα groove κομμάτια που συνδυάζουν το κλασικό blues με τη rock αμεσότητα. Έτσι είναι και το Chip που ακούσαμε και αποτυπώνει αυτό το κομμάτι απόλυτα το χαρακτηριστικό του στυλ. Κοφτερά ρυφάκια στην κιθάρα, ακατέργαστα και βραχνά φωνητικά και μια λιτή αληθινή προσέγγιση που αναδεικνύει την πολυετή εμπειρία του στις ευρωπαϊκές και αμερικανικές σκηνές. Και μια και μιλάμε για blues, πάμε να ακούσουμε κάτι αυθεντικό, κάτι που το έχω αγαπήσει και κάτι που έγινε γνωστό στον υπόλοιπο κόσμο, στο ευρύ κοινό, μέσω των Rolling Stones. Πρόκειται για το Little Red Rooster, Red Rooster όπως το λέει ο Albert Cummings. Είναι μια εκρηκτική διασκευή του κλασικού blues πρωτότυπου του Will Dixon, την οποία ερμηνεύει ο Albert Cummings στο άλμπουμ του True to Yourself. Από το 2004, ο Cummings, ο οποίος ξεκίνησε ως ξυλουργός, έτσι, πριν να αφοσιωθεί στη μουσική και επηρεάστηκε μάλιστα βαθιά από θρύλους όπως ο Stevie Ray Vaughan, όπως ο Rory Gallagher, ξεχωρίζει για την τεχνική του δυνότητα, καταιγιστικά σόλο και παθιασμένα φωνητικά. Παραγωγός εδώ είναι ο Jim Gaines, σπουδαίος παραγωγός, έχει υπογράψει πολλές παραγωγές στην Αγγλία. Το άλμπουμ καταγράφει την απόλυτη ενέργεια του Cummings και συνδυάζει την παράδοση του Chicago Blues με τη σύγχρονη rock δυναμική, με το Red Rooster να αποτελεί το κομβικό σημείο που αναδεικνύει την ικανότητά του να εμφυσά νέο ηλεκτρικό αέρα σε διαχρονικά blues κομμάτια.

Αυτό είναι το I'm Done Missing You και περιλαμβάνεται στο album Flushing South of Frisco, West of Flushing, South of Frisco. Περιγράφει δηλαδή μία τοποθεσία δυτικά του Flushing και νότια του Frisco. Και αυτή είναι ένα super group αμερικάνικο, η Super Swooning Blues Machine, το οποίο αποτελείται από τον Ιταλό παραγωγό και μπασίστα Φαμπρίζο Γκρόσι, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Λάνσε Λόπεζ. Αντικαταστήθηκε αργότερα από τον Κρις Μπάρας και ο θρυλικός δράμερ Κένι Αρόνοφ. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε για να υπηρετήσει ένα σύγχρονο, έτσι λίγο πιο βαρύ blues στυλ με έντονες funk επιρροές και προσκαλούσαν παράλληλα κορυφαίους καλεσμένους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και σε αυτό το άλμπουμ που περιέχει το I'm Done Missing You, το West of Flushing, South of Frisco, συμμετέχουν σπουδαία ονόματα όπως ο Billy Gibbons, ο Walter Trout, ο Warren Hayes, Robin Ford και το κομμάτι που ακούσαμε, το I'm Done Missing You, ξεχωρίζει για αυτό το στιβαρό γεμάτο ενέργεια ρυθμό, τα εκφραστικά κιθαριστικά σόλα και τα συναισθηματικά φωνητικά και αποτυπώνει και την απόλυτη χημεία και την δεξιοτεχνία μιας μπάντας που γεφυρώνει το κλασικό ροκ με το μοντέρνο blues. Κάτι τέτοιο δεν κάνουν οι Taj Mahal, που θα τους ακούσουμε ευθύς αμέσως, σε ένα κομμάτι που λέγεται Corinna, μια εμβληματική διασκευή του παραδοσιακού blues κομματιού Corinne Corinna, την οποία ηχογράφησε ο Αμερικάνος Taj Mahal και ουσιαστικά γύρω του ο Taj Mahal έχει μαζέψει και μια καταπληκτική μπάντα και έχει βγάλει ένα διπλό άλμπουμ το 1968, The Natural Blues. Αλλά βέβαια και το κομμάτι αυτό, το Corinna, περιέχεται και στη ζωντανή εκτέλεση και σε ένα live album, το Giant Step, The Old Folks at Home. Ο Taj Mahal είναι το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, γεννημένος ως Henry St. Clair Fredericks, σιδηρόδρομος ολοκλήρως. Είναι πρωτοπόρος του αμερικανικού blues και μάλιστα παίζει παραδοσιακό blues και ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσε διάφορους αφρικανικούς και καραϊβικούς και folk ρυθμούς στην παραδοσιακή blues φόρμα, παίζοντας πολλαπλά όργανα, διότι παίζει σε αυτόν το δίσκο μόνο κιθάρα, φυσαρμόνικα και μπάντζο. Και φυσικά είναι χαρακτηριστική και αυτή η ζεστή φωνή που έχει και η βραχνή, αλλά βέβαια και οι επιρροές που ενσωματώνει εδώ, διότι τότε, το 1969 περίπου, άρχισε να το ανοίγει το παιχνίδι και σε άλλα είδη και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου του, του Corinna, αποτυπώνοντας την ικανότητα του Taj Mahal να ανανεώνει την αμερικανική μουσική παράδοση και να την πολλιάζει με αυθεντικότητα και ανεπιτίδευτη γοητεία.

Αυτός ήταν ο Christoph Kingfish Ingram και το εξαιρετικό 662, το μόνιμο και εκρηκτικό κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ του, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021 και πήρε τον τίτλο του από τον ταχυδρομικό κωδικό της γενέτειράς του, το Clarksdale του Mississippi. Ο Ingram είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς νεαρούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς της σύγχρονης blues σκηνής. Συνδύασε στο άλμπουμ αυτό τη βαθιά κληρονομιά του Delta Blues με μοντέρνα soul, funk και rock στοιχεία και επέδειξε και όρημη στιχουργική και καταιγιστική κιθαριστική τεχνική. Tom Hamrid στην παραγωγή. Το 662 αποτυπώνει την προσωπική εξέλιξη του Kingfish Ingram και τις ρίζες του στον αμερικάνικο νότο. Προσφέρει έναν ηλεκτρισμένο γεμάτο groove ήχο που χάρισε στο άλμπουμ το βραβείο Grammy στην κατηγορία το καλύτερο σύγχρονο blues άλμπουμ. Τώρα πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, γιατί εκεί πάμε, άσχετα αν δεν ακούστηκε το γνωστό σηματάκι, το Vibe With Me θα ακούσουμε, περιλαμβάνεται στο εντυπωσιακό debut του άλμπουμ με τίτλο The Right Man, ενός Αμερικανού blues τραγουδιστή και κιθαρίστα και τραγουδοποιού, του Dake Harrell. Dake Harrell προέρχεται από το Ράστον της Λουιζιάννα και νομίζω ότι είναι ένα από τα νέα ταλέντα της σύγχρονης blues σκηνής και αντλεί βαθιά έμπνευση από τους γίγαντες του είδους όπως ο B.B. King, ο Albert King και ο Little Milton. Στο άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή έμπειρων μουσικών της σκηνής του Jackson και του Memphis, αυτός ο καλλιτέχνης συνδυάζει αριστοτεχνικά το κλασικό ηλεκτρικό blues με πλούσια πνευστά, soul grooves και ακαταμάχητη funk ενέργεια. Θα το διαπιστώσετε. Το Vibe With Me ξεχωρίζει για το ρυθμικό του δυναμισμό, τα εκφραστικά κοφτερά κιθαριστικά solo και τα όρημα φωνητικά του Harrell, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να διατηρεί ζωντανή την παράδοση του Big City Blues με μια ολόφρεσκη σύγχρονη ματιά. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν προλάβουμε και αν μας μείνει χρόνος να ακούσουμε και το Strange Things Happen από Lazy Lester. Όπως και αν έχει, εγώ κάπου εδώ θα χαιρετήσω και θα ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, να είστε πάλι κοντά μας. Έως τότε, γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, παρουσίασε τις 6 βασικές διεκδικήσεις για την πόλη, τις οποίες έθεσε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησής τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Μινά, η αξιοποίηση του λόφου της Τούμπας, η ανάγκη επιτάχυνσης των μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και η ενίσχυση της μητροπολιτικής λειτουργίας της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Αγγελούδης ζήτησε επίσης τη χρηματοδότηση ενός ειδικού τουριστικού αναπτυξιακού σχεδίου για την πόλη, την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό, καθώς και τη στήριξη της προσπάθειας για τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν έως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, υπέβαλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 και θα αφορούν έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφρομίδη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βόμβων σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Trabzonspor της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης, με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικό αέθριος. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες και τις απογευματινές με τοπικές βροχές αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, μέρος δεύτερο. 4 και 10 είμαστε στο μεσημέρι της 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Με την κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης να είναι σε άψογο επίπεδο, όταν βλέπεις κατά πράσινη την περιφερειακή οδό της πόλης, σημαίνει ότι όλοι κινούνται χωρίς κανένα απολύτως θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και στο κέντρο, ανατολικά-δυτικά της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Είπαμε από την προηγούμενη μας ώρα ότι κάνουμε και παραγγελιές και χάρες, αρκεί να τις γνωρίζουμε και να τις γνωρίζουμε εγκαίρως. Ο Κώστας Κούσης ήδη περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή. Πριν όμως να του δώσουμε το λόγο, μάλλον να του πούμε μια καλησπέρα και να απολαύσουμε το κομμάτι το οποίο ζήτησε μαζί. Γεια σου Κώστα,
1: γεια σας, γεια σας παιδιά, ωραία. Είδες τι ωραία που είναι τα
0: ωραία
1: πράγματα.
0: Άνω τελεία, ακούω και εγώ. Πάμε.
2: Νέιμαρ Φορλάν, Özil, Νακάτα, Jean-Pierre Papin, Μάλαμε, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes,
3: but the strongest of them all

0: Rafael Kjo, Nedved Maldini, Aguero Raúl.
1: Κώστα, καλύφθηκες ή να το αφήσω κι άλλο?
2: Είναι ένα από τα τραγούδια που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Έχω καλυφθεί, εννοείται. Άκου να παίζει από κάτω.
1: Μην λες, πάμε λίγο ακόμα, πάμε 10 δεύτερα.
2: Πάμε λίγο ακόμα.
1: Πάμε,
2: ναι, πάμε.

0: Συν τη άλλη, νομίζω ότι ταιριάζει και στην εποχή. Είναι καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι.
1: Βεβαίως, και πες μου τώρα, οποιοδήποτε μας ακούει, στον περιφερειακό, στο σπίτι, στο μαγαζί, δεν χτυπάει το πόδι ρυθμικά και το χέρι ρυθμικά σύμφωνα με το τραγούδι. Πες μου ότι δεν είναι uplifting
0: είναι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Είναι.
1: Ωραία.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έμαθες κιόλας.
1: Δικαιώθηκα.
0: Και αν θέλεις όποτε φιλοξενήσεις σε αυτή την εκπομπή, μπορεί να υπάρχει αυτός μουσική υπόκρουση, ρε παιδί μου.
1: Έτσι θα πρέπει.
0: Έτσι
1: να
0: θα
1: είναι
0: πρέπει.
1: Σύμβολο, uniform.
0: Τι κάνεις, Κώστα, είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω να σε ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους φίλους του Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες για να πετύχουν το στάτους του κλαμπ το οποίο κάνει πωλήσεις, περνάνε χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπορεί και δεκαετίες κιόλας μέχρι να πετύχουν αυτό το στάτους, ας πούμε, να έχουν έσοδα με βάση τις πωλήσεις. Στον Ηρακλή αυτό το πέτυχαν μέσα σε ένα καλοκαίρι, γιατί διαβάζω ένα τίτλο, λέει ότι η Καμαρέζ λέει, θέλει να πάρει τον Μπουά από τον Ηρακλή. Ακόμα δεν τον είδαμε,
1: Γιάννη. Ακόμα δεν αρχίσαμε.
0: Ακόμα δεν αρχίσαμε, δηλαδή πουλάμε και παίκτες.
1: Φαντάσου τι στάτους υπάρχει.
0: Για πες.
1: Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει ο Ηρακλής ακόμη σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι το scouting team του κάνει καλή δουλειά.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως τώρα αυτά είναι και θέματα μεταξύ, ξέρεις, ατζέντιδων, Ιταλία, Ελλάδα. Έχει ανοίξει μια διάβλος εκεί με αρκετούς κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το δίχως άλλο και αξιοσημείωτο.
0: Mm-hmm.
1: Και καλά κάνεις που το αναφέρεις και το αναδεικνύεις.
0: Έτσι με λίγο χιούμορ όμως, έτσι. Νομίζω ότι με καταλαβαίνουν οι φίλοι
1: καλά,
0: του Ηρακλή. Προφανώς.
1: Καλά, τώρα οι Ηρακλήδες από χιούμορ ξέρεις ότι.
0: Έχουνε, ναι, όντως. Ισχύει.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ιδιαίτερα υψηλό το επίπεδο και είναι και εκλεπτισμένοι με όμικρον γιώτα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, ναι, νομίζω ότι περιμένουν αρκετά πράγματα ακόμη για να συνεχίσουν να χαμογελούν. Και όχι μόνο από κινησμό κτλ. Λοιπόν. Ο Ηρακλής, εντάξει, τώρα σήμερα περιμένουμε μεταγραφή, η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση, αν όχι αύριο. Έγινε χθες μια σύσκεψη στην Αθήνα για τα μεταγραφικά και με τηλεδιάσκεψη με κάποιους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με κάποιους στη Θεσσαλονίκη και με κάποιους βεβαίως στην Ιταλία, έτσι που είναι ο Ματζάρι εκεί και το υπόλοιπο team το τεχνικό. Γιατί πρέπει η ομάδα να προχωρήσει, χρειάζεται παίκτες μέσω επιθετικά, έτσι. Δηλαδή έχει ανάγκη, έχει δείξει εννοείται καλά δείγματα στα φιλικά, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει με αυτό το ρόστερ. Το έχουν δηλώσει όλοι, το έχει πει και ο προπονητής. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να έχουμε μεταγραφές και ανακοινώσεις, τουλάχιστον 2-3 μέσα σε αυτό το διάστημα. Από Δευτέρα η ομάδα επιστρέφει προπονήσεις στην Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, θα παίξει στις Σέρες τελικά με την ομάδα του Βόλου για το κύπελλο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν κατέστη δυνατό βεβαίως να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Οπότε ο Ηρακλής αναγκαστικά θα χάνει το δικαίωμα και το πλεονέκτημα της έδρας που του έδωσε η κλήρωση και θα παίξει στο γήπεδο των Σερών με τον Βόλο, γιατί το γήπεδο της Νέας Ευκαρπίας του Μακεδονικού δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες Super League 1, όπως είναι και οι δύο αντίπαλοι, και λέει η προκήρυξη της ΕΠΟ ότι από τη στιγμή που είναι αντίπαλοι δύο ομάδες Super League 1, τις ανώτερες δηλαδή κατηγορίες επαγγελματικής του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα πρέπει το παιχνίδι να διεξάγεται σε ανάλογο γήπεδο. Οπότε προκρίθηκε η επιλογή του γήπεδου των Σερών. Δικαίως διαμαρτύρονται βεβαίως οι Ηρακλειδείς, έτσι, γιατί τώρα θα πρέπει να κάνουν 200 χιλιόμετρα πήγαινε έλα, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πήραν, ας πούμε, διαρκείας, θέλουν να στηρίξουν την ομάδα και η ομάδα χάνει το πλεονέκτημα της έδρας και το δικαίωμα να παίξει στην έδρα της. Γιατί όταν λέμε ότι είμαι γηπεδούχος, δεν σημαίνει μόνο ότι έχω τον κόσμο μαζί μου. Γνωρίζω καλύτερα το γήπεδο, γνωρίζω τις συνθήκες, ξέρω που στέκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ξέρω που είναι η εστία με κλειστά μάτια. Είναι πολλά τα δεδομένα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα έχω κόσμο μαζί μου στο πλευρό μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι το επίσημο. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και επισήμως η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής, Δευτέρα 17 Αυγούστου και ώρα 7. Ηρακλής Βόλος το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως 22 Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής στην Αθήνα και βεβαίως 29 επίσης Σάββατο Βόλος Ηρακλής, οι δύο πρώτες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και τον κόσμο βεβαίως επιστρέφω και πάλι στα μεταγραφικά. Εννοείται ότι ο χρόνος πιέζει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα πάρουν γουρούνι στο σακί όπως λένε, δηλαδή δεν θα κάνουν μεταγραφή για τη μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
1: Ένα όνομα καινούριο παρουσιάστηκε σήμερα από διαρροές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο Ματίας Ταβερνέρ. Είναι 25χρονος αυστριακός μέσος της Τιρόλ, ο οποίος είναι γνωστός σαν όνομα. Μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, μπορεί να παίξει ακόμη και πιο πίσω και σαν εξάρι, δηλαδή σαν αμυντικό χαβ, μπορεί να παίξει 8, μπορεί να παίξει 10. Γίνονται κάποιες επαφές μαζί του, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό περαιτέρω, υπάρχει μόνο το όνομα και το ότι υπάρχει μια επαφή, ούτε βεβαίως τίποτα οριστικό. Είναι όμως ένα όνομα το οποίο απλά προσθέτουμε στη λίστα. Εκείνο που σημειώνουμε είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές σύντομα, γιατί ο χρόνος πλέον πιέζει. Και εδώ που τα λέμε, εντάξει, μπορεί να την παίζει ας πούμε την άλλη Δευτέρα, 17 του μηνός, αλλά πρέπει και κάποια στιγμή και ο παίκτης να είναι εδώ να δουλέψει και μια εβδομάδα με την ομάδα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, μήνυμο, 17 παίζει, μήνυμο. Τον φέρουμε 16 το απόγευμα, τον βγάλουμε δελτίο και την

0: περιμένουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όσον αφορά στις μεταγραφές. Η ομάδα από πλευράς αγωνιστικής προετοιμασίας κτλ. Πάει καλά και περιμένει και αυτή τις ενισχύσεις για να πάει ακόμη καλύτερα. Διοικητικά τα πράγματα είναι στρωμένα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο. Είναι ένα αγκάθι, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών ρεπορταζιακά και τον κόσμο κανονικά. Δεν πιστεύω ότι θα προλάβει μέχρι τις 3 του μηνός. Μακάρι να γίνει μέχρι την τρίτη αγωνιστική, δηλαδή 22, 29, 30, 31, 5 Αυγούστου, 5 Σεπτεμβρίου. Δεν νομίζω να είναι έτοιμο. Μακάρι να διαψευστώ το Καφτατζόγλιο. Σήμερα έχουμε 6 Αυγούστου. Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα. Ναι.
0: Σε ένα μήνα. Ξέρεις τώρα τι μήνα είναι αυτό στην Ελλάδα, έτσι.
1: Αυτό είναι ο μήνα ο οποίο ουσιαστικά είναι κουτσός. Γίνονται ελάχιστα πράγματα. Το είπα ευγενικά.
0: Ναι, το είπες ευγενικά. Εντάξει. 15 Αύγουστο και τα λοιπά.
1: Και τα λοιπά.
0: Έχω άδεια.
1: Πες μου λίγο, μέχρι τη μεγάλη διακοπή για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, πόσες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα θα έχουν γίνει, το ξέρουμε αυτό.
0: Θα έχουν γίνει διακοπή, είναι το Σεπτέμβριο. Θα έχουν γίνει 3.
1: Είναι οι 3.
0: Μπορεί και 4. Ναι,
1: μπορεί και
0: 4. Νομίζω την Τρίτη.
1: Και έχει ζητήσει κλειδάριθμο για τις 2.
0: Έχει ζητήσει κλειδάριθμο
1: για τις 2 πρώτες.
0: Για τις πρώτες 2 να παίξει εκτός για να προλάβει να γίνει το γήπεδο. Πρώτα ΑΕΚ, μετά Βόλο. Τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης. Εντός έδρας.
1: Το απεσιόδοξο σενάριο, πάντως, έτσι κοιτώντας το καλεντάρι πάρα πολύ πρόχειρα, είναι να μην προλάβουν και για τη διακοπή της Εθνικής. Και στη διακοπή της Εθνικής ουσιαστικά
0: άμα δεν προλάβουν και τότε.
1: Ναι.
0: Να πάμε να παίξουμε στο Ιβανόφιο, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα προλάβουνε. Θα προλάβουνε.
1: Μακάρι, δηλαδή, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ναι. Ευχή όλων είναι αυτό.
0: Αλλά ξέρεις ότι στην Ελλάδα μερικές φορές είναι αυτό το πετάω το μπαλάκι δίπλα και δεν, εγώ δεν έφταιγα, δεν είναι δικό μου το θέμα, δεν είναι δική μου ευθύνη. Και συνήθως σε τέτοια θέματα που εμπλέκονται κρατικοί φορείς, ημικρατικοί φορείς και ιδιώτες, γίνεται ένα μπέρδεμα ελληνικό. Δεν είναι τα δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου ευθύνη, δεν με ενημέρωσαν ότι αυτό, δεν έχουμε έγγραφο ότι εκείνο. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός διεθνής, όπως αναφέρει ο νόμος, ας πούμε, και τα λοιπά. Άρα καθυστερούμε και πάει λέγοντας. Γι' αυτό μέχρι στιγμής ακόμη το γήπεδο δεν έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το Καφτατζόγλιο είναι τόσα χρόνια. Πόσες φορές έχει έρθει ο κύριος Βρούτσης? 3 έχω πάει εγώ. 3 τα τελευταία 2 χρόνια. 3. Έγινε, θα γίνει, θα αυτό, θα ρίξαμε εκατομμύρια και θα ρίξουμε εκατομμύρια. Κλειστό το γήπεδο.
1: Ακούγεται μέσα από την τηλεφωνική σου γραμμή, μάλλον, αν μπορώ να... αποθεώνουν στην τραπεζούντα τον Μο Σάλαχ. Αυτό ακούγεται.
0: Ναι,
1: γιατί αυτό παίζει τον κόσμο των σπορ τώρα.
0: Δυστυχώς για τους ακροατές μας είμαι πολύ μακριά από το δέκτη, αλλά βλέπεις ότι το ρεπορτάζ είναι...
1: Ναι, πάντως, εντάξει...
0: και η αλληλεπίδραση είναι πάντα ζωντανή, έτσι, δεν είναι κονσέρβα.
1: Η τέτοια, τώρα, το θέμα του Καφτατζόγλου είναι προφανώς τα ραντάρ μας, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε, αλλά και η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Τούρκοι στον Σάλαχ, έτσι, το
0: εντάξει,
1: κάτι άλλο.
0: Είναι,
1: αξιοζήλευτη, έτσι, στην τραπεζούντα κιόλας.
0: Λογικό είναι και νομίζω ότι είναι και μέσα στα ονόματα τα οποία λέει το τρομερό τραγούδι, το οποίο ακούγεται ως background στην ανταπόκριση του αξιοπρεπούς κυρίου ημών των Δεϊθώμεν.
1: Ναι, ναι, το,
0: του ιδίου,
1: το
0: δηλαδή.
1: Το οποίο κακώς δεν έπαιζε τόση ώρα, αλλά μόλις
0: ακριβώς,
1: το είπες...
0: Ακριβώς, γι' αυτό το είπα.
1: Επανήλθε στον αέρα. Ναι,
0: να καταλαβαίνεις
1: ναι.
0: ότι είναι.
1: Ζινεντίν Ζιντάν και υπάρχει κάποιος
0: λοιπόν,
1: άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά για Ηρακλή. Okay. Περιμένουμε, Δημήτρη. Τώρα δεν ξέρω αν θες τίποτα μπασκετικό να σου πω.
1: Έχει.
0: Χειροπιαστά όχι, δεν έχει. 7 και 14 θα έχει.
1: 7 και 14 σήμερα.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Από τον Άρη.
1: Απλά Τετάρτη και Κυριακή δεν το έκανε ο Άρης.
0: Ναι, αλλά χθες κάτι είχαν λέει με το δελτίο, με τα χαρτιά, με τα... κάτι διαδικαστικό και θα γίνει σήμερα.
1: Ξέρω, ξέρω τι θέλεις τώρα. Θέλεις να κλείσεις για να μπορείς να βάλεις το τραγούδι στη διαπασόν. Αυτό δεν είναι.
0: Για αυτό να το θέλεις. Έχουμε ως goodbye.
1: Ναι, για να το έχουμε ως goodbye. Αυτό θέλεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
0: Φέρουγουέλ στην ανταπόκριση. Να είστε καλά.
1: Δεν την κλείνουμε τη γραμμή. Άκου το από το τηλέφωνο. Μην τύχει και δεν προλάβεις. Δεν την κλείνουμε. Για χαρά. Κώστα Κούσης.
0: Το έχω και στο application. Έτσι, το σταθμό και το ακούω και από εκεί.
1: Κώστα Κούσης. Να είστε καλά. Τα λέμε και αύριο.
2: Lionel Messi, Gareth Bale, Cure, Nedved Maldini, Aguero, Raúl, Casillas, Cavani, Benzema, Mandžukić, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimović, Lothar Matthäus, Shevchenko, Cantona, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo, Cahill Company, but the strongest of them all.

Κάνουμε ένα μπρος-πίσω σήμερα μεταξύ θεμάτων που απασχολούν τη Θεσσαλονίκη και της αθλητικής ειδησιογραφίας. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, μία μέρα μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, και παρουσίασε τις 6 νέες διεκδικήσεις που πλέον προβάλλει η Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση. Δεν θέλω να σταθώ με σχόλιο σε κάθε μία από αυτές. Θα ήθελα να τις περάσουμε έτσι μία πάρα πολύ σύντομα σε τίτλους, μόνο και μόνο για να ξέρουμε, έτσι φίλες και φίλοι, τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα. Από τη στιγμή που, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο θέμα της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλο από την ανάπλαση της έκθεσης, εκεί φαίνεται πως υπάρχει μια τελειωτική συμφωνία και, και έχει ξεκλειδώσει και έχει πάρει πλέον όλο αυτό το έργο το δρόμο του. Έτσι λοιπόν, χωρίς σχόλια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ζήτησε από την κυβέρνηση την παραχώρηση του συγκροτήματος στον Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο ανήκει στις κτηριακές υποδομές. Η Δημοτική Αρχή το διεκδικεί προκειμένου να προχωρήσει σε μια διαδικασία, σε μια παρέμβαση ανάπλασης. Ο Άγιος Μινάς στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το νούμερο ένα. Το δεύτερο αφορά την Τούμπα. Εκεί ζήτησε την ανάπλαση του λόφου της Τούμπας. Είναι μια περιοχή στην οποία πραγματοποιεί εργασίες η αρχαιολογική Σκαπάνη. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και αυτό, ο λόφος της Τούμπας. Επίσης, ο κύριος Αγγελούδης ζήτησε την παραχώρηση 2 πρώην στρατιωτικών χώρων για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης. Άρα, να ρωτιέστε ποια είναι αυτά τα πρώην στρατόπεδα. Είναι το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και η πρώην ναυτική διοίκηση Βορείου Ελλάδας στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Είναι ακριβώς απέναντι από το κτίριο της περιφέρειας. Επίσης, θέματα τα οποία τέθηκαν είναι ο καθαρισμός του θερμαϊκού κόλπου, μεγάλο και αυτό το θέμα. Και εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να δούμε οριστικά να λύνεται το ζήτημα καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου και να μην τίθεται κάθε τρεις και λίγο ζήτημα αρμοδιοτήτων. Επίσης, κλειστό γυμναστήριο στο Απιθύτα και 215 προσλήψεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, κυρίως τεχνικού προσωπικού. Αυτά είναι σε τίτλους, σας είπαμε ότι θα τα αναφέρουμε. Κάποια από αυτά θα τα ξαναβρούμε αρκετές φορές στην ειδησιογραφία της πόλης και εγώ πραγματικά ελπίζω πως για ορισμένα, αν όχι για όλα, θα έχουμε απάντηση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία δεν είναι μακριά, είναι περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Εάν έτσι θα επέτρεπα στον εαυτό μου ένα μικρό σχόλιο, θα έλεγα ότι ζητήματα τα οποία σχετίζονται με κτίρια, τα οποία υπάρχουν παρκαρισμένα και διάφορα στρατόπεδα σε υπηρεσίες του δημοσίου, εγώ θα ήθελα να κινούνται ταχύτατα οι διαδικασίες, από τη στιγμή βεβαίως που ο Δήμος παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο, είτε για την ανάπλαση είτε για την αξιοποίηση αυτών των χώρων. Δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης όταν ένα στρατόπεδο ρημάζει να μην δίνεται σε έναν Δήμο, σε όποιο σημείο της Ελλάδας, ο οποίος παρουσιάζει ένα αξιόπιστο σχέδιο αναβάθμισης και ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου. Τελεία, και θα επανέλθουμε αρκετές φορές.

0: μπήκαμε αισίως στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας νούμερο για μηνύματα στο Viber είναι το 6930-078-228. 6930, επαναλαμβάνω, 078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber και μπορείτε να στέλνετε στον 102 τα μηνύματά σας άφοβα, ανάλογα βεβαίως με το ποια εκπομπή παρακολουθείτε. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης. Σχεδόν τα πάντα είναι πεντακάθαρα. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι εδώ και περίπου 40 με 45 λεπτά έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 40 λεπτά από τις δυνάμεις που έχουν κατευθυνθεί και ενεργούν επί του πεδίου. Εγώ καταλαβαίνω πως πρόκειται για ένα έτσι χαμηλής έντασης περιστατικό. 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Δεν φαίνεται να συντρέχει ανησυχία κάποια στιγμή όμως. Το παρακολουθούμε βεβαίως εδώ στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε. Λέγαμε ότι κάθε μέρα αθλητικά τουλάχιστον είναι αφιερωμένη στην ομάδα η οποία έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα μας συντροφεύει το ποδόσφαιρο. Σήμερα είναι η μέρα του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Ωστόσο, χθες έπαιξε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έμενε στην ισοπαλία με αντίπαλο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 σε ένα παιχνίδι το οποίο και θα μπορούσε να είχε κερδίσει με περισσότερα γκολ, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε κιόλας να είχε χάσει. Ένα μικρό σχόλιο το ζητάμε από τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής του γραμμής. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε, για αυτό το παιχνίδι μπορώ να σου πω πολλά. Το είδα και αυτό το παιχνίδι. Θύμισε λίγο εποχές Ρούι Βιτόρια, έτσι, ο χθεσινός Παναθηναϊκός. Τόσες μεταγραφές, τόσες προσθήκες στην ομάδα φέτος, οι περισσότερες, όπως είπαμε και χθες, αλλά από ποιότητα μηδέν. Έτσι, η συνταγή αυτή με τα αντίθασα αυτά και τα λαντούχα νιάτα και παιδιά. Και ο Γιάνγκουσης που έβαλε τον γκολ, ο Πιτσιρικάς, ο Κροάτης, ο 20χρονος και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, ίσως φέρει αποτελέσματα. Αλλά αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πείραμα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία 15 χρόνια που έχει να πάρει τίτλο, έτσι, αμέτρητες. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια και απαράλλαχτα στον Παναθηναϊκό. Τσούκου τσούκου, όχι γκολ, μπολ. Διότι γκολ δεν μπαίνει. Και άμα μπει, παίρνουν και γκολ από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δηλαδή, η δεύτερη ισοπαλία, 1-1, μετά το 2-2, με την Πάξη, με δύο ομάδες δηλαδή, οι οποίες δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, από μια ομάδα η οποία είναι η νικήτρια των φετινών μεταγραφών από ελληνικής πλευράς, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Και, και μιλώ πάντα για κάποιον ο οποίος έχει δει το παιχνίδι. Γιατί αν κάποιος δεν το είδε, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, να καταλάβει πόσο εκνευριστικό ήταν το παιχνίδι που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ένα ποδόσφαιρο χωρίς νεύρο, χωρίς στρατηγική, χωρίς σύστημα και φυσικά από θέαμα. Τι να σου πω τώρα, Δημήτρη, μπορούσες να κάνεις και χαρακτήρι εκείνη την ώρα. Ούτε ένα σουτ, ούτε μια κάθετη πάσα της προκοπής. Γύρω-γύρω όλοι, το ξέρεις αυτό που λέει, γύρω-γύρω όλοι στη μέση, ο Μανώλης.
0: Ναι, το ξέρω. Κυρίως το δεύτερο ημίχρονο το οποίο είδα εγώ, δηλαδή είδα από το 40 και μετά μέχρι το τέλος, υπήρξε μια φλιαρία, έτσι για να το πω εγώ ευγενικά. Μια κατοχή η οποία ποτέ δεν γινόταν κάτι πιο ουσιαστικό. Παρέμενε απλά κατοχή.
1: Ναι.
0: Και κάθε πάσα, και δυστυχώς αυτό που δεν κατάλαβα ήταν πως κάθε δεύτερη πάσα, ας πούμε, από συγκεκριμένους παίκτες ήταν προς τα πίσω την ώρα που ήσουν στην επίθεση. Δεν το κατάλαβα αυτό, ναι.
1: Πολύ σωστά το αναφέρεις. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ήταν αυτό που θα έλεγα αμέσως μετά. Η μπάλα πήγαινε πάντα παράλληλα ή πήγαινε προς τα πίσω. Δηλαδή, είσαι στην επίθεση. Έχεις ανεβάσει τα δύο μπακ αριστερά και δεξιά, τον Τζάπρα και τον Κυριακόπουλο, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά και από τα εξτρέμ. Έτσι, και άρα στις αντεπιθέσεις είσαι πολύ ευάλωτος. Και αντί να πηγαίνεις την μπάλα μπροστά, την πηγαίνεις πίσω, προς τα πίσω. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά όσον αφορά το σύστημα που χρησιμοποιεί ο προπονητής. Βέβαια, θα μου πεις, από τώρα άρχισε η γκρίνια. Όχι, απλά βλέποντας ένα παιχνίδι και παρακολουθώντας το δημοσιογραφικά, είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν εκ του αποτελέσματος δεν είναι θετικά αυτή τη στιγμή για την εικόνα που παρουσίασε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις μια μισή ευκαιρία σε δύο ημίχρονα μέσα στην έδρα σου απέναντι σε μια βουλγάρικη ομάδα που επαναλαμβάνω δεν υπάρχει στο χάρτη. Είναι η δεύτερη ομάδα της Σόφιας. Δεν είναι η ΤΣΕΣΕΚΑ. Η καλή ΤΣΕΣΕΚΑ είναι η άλλη ομάδα. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα που ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, η παλιά ομάδα του στρατού και η οποία βεβαίως δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όταν ήρθε διαβασμένη, ήξερε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, κλείστηκε πίσω πάρα πολύ καλά, δέχθηκε ένα γκολ, βγήκε στην αντεπίθεση, κέρδισε 5 αλλεπάλληλα κόρνερ και βάλε γκολ. Όταν κερδίζεις συνεχόμενα και δεν μπορούν να διώξουν οι αμυντικοί σου, σημαίνει ότι ούτε η αμυντική σου γραμμή λειτουργεί καλά, ούτε η μεσαία σου γραμμή λειτουργεί καλά, εφόσον δεν μπορείς να πας την μπάλα μπροστά. Και φυσικά, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνεις καμία έμπνευση και θέαμα φυσικά για να κλείνεις τα μάτια σου. Έτσι. Και μιλάμε για τα προκριματικά του Conference League, Δημήτρη, έτσι. Του Conference League, δηλαδή της τρίτης και πιο, έτσι, δεν θέλω να είμαι προσβλητικός, πώς να το πω, άσημης.
0: Σε επίπεδο δυναμικής, ρε παιδί μου, η τρίτη τη τάξη σε επίπεδο δυναμικής, διοργάνωση της UEFA, έτσι.
1: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι την είχαμε κάνει και παλιότερα αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι η διοργάνωση για τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, αυτή ταιριάζει, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Για όλες τις ομάδες είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο. Με εξαίρεση ενδεχομένως τον πρωταθλητή, όποιος και να είναι, ο οποίος θεωρητικά για να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει φτιάξει μια ομάδα ένα κλικ πάνω από τις άλλες. Οπότε ο πρωταθλητής μπορεί να παίζει για μένα, επαναλαμβάνω, στο Europa.
1: Ναι, αυτό. Μπράβο. Πολύ σωστά το θέτει. Για να μπορεί να έχει και εκεί ελπίδες να προχωρήσει. Λοιπόν, τώρα το Champions League νομίζω είναι μόνο για τα λεφτά, για τις ελληνικές ομάδες. Μπας και μπούμε όπως έκανε ο Ολυμπιακός στη Link Space και πάρουμε και παραπάνω λεφτά. Πράγκα, να το πω έτσι, λίγο πιο λαϊκά.
0: Και να σου πω, θέλει και βαθμούς όμως για να πάρεις και καλά λεφτά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, παίρνεις καλά χρήματα, δεν λέω μπαίνοντας. Αλλά η συμμετοχή από μόνη της, αν πηγαίνεις από ήττα σε ήττα σε ήττα σε ήττα, είσαι σφαλιάρα όπως το λένε και πιο λαϊκά. Δεν ξέρω αν έχει και τόσα πολλά χρήματα τελικά όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα δεν έχει γόητρο και ψυχολογία. Σίγουρα δεν έχει αυτά.
1: Χρήματα όμως έχει πολλά το να μπει στη Link Fate, έτσι. Δηλαδή και μόνο που θα μπει είναι μερικά εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα η νίκη δίνει λεφτά και η ισοπαλία φυσικά. Αλλά και μόνο που θα μπει είναι λεφτά. Το θέμα είναι ότι με αυτά τα. Με τις δικές μας ομάδες το Conference League είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, την κατέκτησε ήδη ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι μια καλή ελληνική ομάδα όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, πριν 3 χρόνια νομίζω που το πήρε ο Ολυμπιακός, άνετα μπορεί να το κερδίσει, άνετα. Μπορεί δηλαδή να φτάσει στο τελικό και να το κερδίσει.
0: Ναι, εντάξει. Και βεβαίως είναι... να μην βρεθούν και μεγαθύρια στο δρόμο του, όπως η Chelsea παραδείγματος χάρη, η οποία βρέθηκε πριν από 2-3 χρόνια να παίζει στο Conference. Εντάξει. Μήπως είσαι λίγο αυστηρός με τον Παναθηναϊκό. Μήπως τώρα αρχές Αυγούστου με 35 παίκτες ρόστερ είναι λίγο η κριτική αυτή. Εγώ δεν συμφωνώ, μέχρι κεραία συμφωνώ. Αλλά μήπως είσαι λίγο αυστηρός. Μπορείς δηλαδή, αν θα έπρεπε να κάνεις ένα βηματάκι πίσω σε κάτι, σε ποιο θα έκανες, ας πούμε.
1: Να σου πω, βεβαίως, να σου πω. Η κριτική είναι αυστηρή γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού, δηλαδή τους 3 προκριματικούς γύρους που γίνονται Ιούλιο και Αύγουστο, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, με αφορμή όμως τον Παναθηναϊκό, το λέω και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, το σημαντικό είναι να περάσεις. Και πρόσεξε, το λέω ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί? Γιατί όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει δυνατότητα να αν αποκλειστεί από αυτή την ομάδα να παίξει κάποια άλλη για μια άλλη κατηγορία. Ενώ αυτή τη δυνατότητα την έχει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν την έχει. Άρα λοιπόν, μια ήττα σημαίνει αυτόματα και αποκλεισμό από την Ευρώπη για την επόμενη χρονιά. Φαντάζεσαι αυτόν τον Παναθηναϊκό, τον νικητή των μεταγραφών, αποκλεισμένο από την Ευρώπη με 2 εισάξιες, 11 και 35 παίκτες. Έχει κάνει τι μετά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, το βάρος αυτών των προπονητή είναι πολύ μεγάλο και πρέπει ενδεχομένως να ξέρει και να ξεχωρίσει ότι άλλο ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει για να προκριθεί παιχνίδι ζωής και θανάτου σε αυτούς τους 3 γύρους δεύτερο τρίτο προκριματικό γύρο και play-off, να μπει δηλαδή στον link face του Conference Link και στη συνέχεια να δει πώς μπορεί να παίξει και με θέαμα ή με οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να χάσει μια αγωνιστική την πρώτη, λέω, στο πρωτάθλημα, το σημαντικό είναι ότι πρέπει να περάσει στους τρεις γύρους για να μπει στον όμιλο. Διότι μετά έχει τελειώσει η Ευρώπη. Άρα και αυτό είναι αυτή η αυστηρή κριτική. Ότι με αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, με αυτού του είδους τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, γι' αυτό έκανα και όλη αυτή την ανάλυση, μπορεί να φτάσει σε νίκη στη Βουλγαρία. Αλλά θα πρέπει να βρει τον τρόπο να μπορέσει να πετύχει αυτό το στόχο. Δεν έχει σημασία, θα είναι με 0.5, με 1.0. Αυτός είναι ο στόχος αυτούς τους τρεις γύρους. Μετά θα κοιτάξεις το θέαμα, θα κοιτάξεις και τα γκολ και μπορείς να δεις και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά και η άμυνα δεν είναι καλή και το κέντρο δεν μπορεί να προωθήσει την μπάλα. Όταν βρεθεί μια ομάδα τόσο κλειστή όπως η Βουλγάρικη, δηλαδή αν παίζεις έτσι με μια άγνωστη Βουλγάρικη ομάδα έτσι, και δεν μπορείς να διασπάσεις την άμυνα, τι θα κάνεις με ομάδες που θα είναι και πολύ καλύτερες, και οι ελληνικές ομάδες όλες είναι καλύτερες από αυτή τη Βουλγάρικη. Άρα λοιπόν πώς θα παίξεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά όλα αυτά μπορεί να τα δεις στη συνέχεια. Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να πάρεις την πρόκριση. Δεν πήρες την πρόκριση, κινδυνεύει και η θέση σου, η ψυχολογία θα πέσει στο ναδύρ και τα πάντα και η κρίνια θα αρχίσει. Έτσι, μην ξεχνάς ότι χθες ακούστηκαν αποδοκιμασίες.
0: Ναι, ναι.
1: Έντονες αποδοκιμασίες, όπως και στον Ολυμπιακό. Γιατί οι φίλοι του Παναθηναϊκού σου λένε, πήραμε ο Αλαφούζος, λέει, εγώ σας πήρα τόσους παίκτες. Τώρα είναι η δουλειά σας να βρείτε τον τρόπο να φτιάξετε μια ομάδα για να προκριθείτε. Και ο Ολυμπιακός τελείωσε όπως ξεκίνησε. Δηλαδή με αυτό ένα γκολ πέτυχε σε 6 αγώνες στα play-off πέρσι. Έτσι, και τώρα συνεχίζει με 0. Γι' αυτό αποδοκίμασαν οι φίλαβλοι του Ολυμπιακού, όπως αποδοκίμασαν και οι φίλαβλοι του Παναθηναϊκού, αυτοί για διαφορετικό λόγο, γιατί όχι δεν πέτυχε γκολ, πέτυχε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός 5 γκολ, αλλά δέχτηκε 4. Έτσι, δέχτηκε 4. Οπότε είναι πολλά από αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και την ΠΑΞΗ, τα 4 γκολ. Είναι πάρα πολλά για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Αν όμως συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι δεν θα έχει καλή κατάσταση.
0: Πάντως, Θόδωρη, η ιστορία δείχνει και το διαβάζω σε ένα δημοσίευμα από το athletico.gr ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει στο παρελθόν, δηλαδή να πάρει πρόκριση με νίκη σε νοκάουτ σειρά έπειτα από ισοπαλία 1-1 στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του. Έχει ξαναβρεθεί σε αυτή τη συνθήκη μία φορά και τα έχει καταφέρει τότε. Βεβαίως θα μου πεις σε όλη του την ιστορία μόνο μια φορά. Ναι, μια φορά βρέθηκε σε αυτή τη συνθήκη και τα έχει καταφέρει. Ήταν το 2006 με αντίπαλο τη Metalurg Zaporizhia. 1-1 στο πρώτο μάτς, το οποίο μάλιστα είχε γίνει στην Πάτρα κιόλας, δεν είχε γίνει στο ΟΑΚΑ, γιατί στο ΟΑΚΑ γινόταν το παγκόσμιο κύπελο στίβου τότε. Και πήγε εκτός έδρας και κέρδισε 1-0 με γκολ του Δημήτρη Παπαδόπουλου στο 14ο λεπτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό απαλύνει κάπως τον πόνο των Παναθηναϊκών που θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να κερδίζει μέσα έξω με 3-4-5 γκολ διαφορά και ανταυτού τη βλέπουν να δέχεται γκολ με το τσουβάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, ψυχραιμία. Το έχει ξανακάνει. Ελπίζουμε να το κάνει και σε μια εβδομάδα πάλι. Αν δεν το κάνει όμως, πρόβλημα.
1: Βέβαια, μεγάλο πρόβλημα.
0: Μεγάλο πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Έχει
1: πρόβλημα,
0: 34 παίκτες ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο πρόβλημα, ναι.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα και θα είναι, βέβαια, κάθε χρόνο πάντα γίνεται μια έκπληξη σε μια ομάδα ελληνική, μένει εκτός Ευρώπης τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μια ομάδα μένει πάντα και πάντα χάνει από μικρότερη ομάδα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε θέλω να μην πέσει καμία ελληνική ομάδα σε αυτή τη παγίδα και πολύ περισσότερο βέβαια μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, έχει ένα ρόστερ τεράστιο, το οποίο φυσικά μετά δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, μένει να τα δούμε. Νομίζω ότι πιέζεται πλέον και ο προπονητής, το κατάλαβε. Mm-hmm. Βέβαια αυτοί οι βόρειο Ευρωπαίοι, Δανείοι και λοιπά, Δανός συνορπονητής, δεν καταλαβαίνουν και πολύ, δεν αγχώνονται και πολύ, έχουν το πλάνο τους, σου λέει άμα βγει βγήκε, άμα δεν βγει δεν βγήκε. Ναι, αλλά εδώ είναι, είναι νότος. Είναι διαφορετική η νοοτροπία, η γκρίνια. Μπορεί να μην έχει βιώσει ο ίδιος, έτσι. Εκεί μπορεί να χάνεις και να χειροκροτάνε και είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ,
0: εδώ είναι λίγο πιο άγρια, είναι λίγο πιο, ναι, εντάξει.
1: Έτσι, δεν είναι λίγο και εύχομαι να μην το νιώσει από την άσχημη πλευρά. Γιατί
0: εντάξει,
1: αν
0: φαντάζομαι, φαντάζομαι κάποιος, ρε Θόδωρε, θα του έχει πει τι ακριβώς σημαίνει τώρα το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός για τους φίλους του Παναθηναϊκού και για όλο τον οργανισμό. Θα του έχει εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι εδώ, ας πούμε, είναι σαν τη Σουηδία, την Νορβηγία, τη Φιλανδία και το Έιρε. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, χάσαμε, δεν πειράζει. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, με το Πανθρακικό.
0: Όχι,
1: δύσκολο, δεν είναι έτσι εδώ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα τα βρει κούρα μετά. Κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι η θέση και των δύο, και του Μεντιλίμπαρ και του Νίστρουπ, είναι πλέον πολύ ευάλωτη. Πάρα πολύ ευάλωτη. Για έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σε καλέσω 8 και 4, όχι 8 και 4, συγγνώμη. Θα σε καλέσω 9.30 σήμερα το βράδυ για το πρώτο σχόλιο στο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Να μου πεις πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Να δούμε μήπως χτύπα ξύλο μπήκε ο Λύσης σε αυτή τη λίστα που έκανες νωρίτερα. Με τους προπονητές που είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ο Λύσης δεν θα έχει τέτοιο θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν αποκλειστεί, έχει το conference.
0: Ναι, έχει μαξιλάρι. Δηλαδή, σωστά είναι αυτό.
1: Έχει, ναι, μαξιλάρι, το οποίο σου είπα ότι δεν έχει το Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν μαξιλάρι. Εκτός από τον ΠΑΟΚ. Από τον Παναθηναϊκό. Οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Και βέβαια και για τον Μεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολα, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν το ψηλότερο. Γιατί έτσι μάθανε. Μάθανε τα τελευταία χρόνια στα καλά. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο σου ευχόμαστε και θα τα πούμε και το βράδυ τηλεφωνικά.
1: Έτσι,
0: στην προσωπική ανάλυση εκεί που συζητάμε για τα ημίχρονα, όχι για τα τελικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.

Τάσο, τελειώσαμε. Σιγά σιγά βαδιζούμε προς το τέλος. Μας έχουν απομείνει 3 λεπτά τα οποία θα τα παραδώσουμε στην μουσική και εσάς, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο, στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή το απόγευμα, με την προτροπή να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της L3. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3, κάνοντας την αποτίμηση όχι μόνο της απόψινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεκτ, αλλά και το πώς θα πήγαν όλες οι ελληνικές ομάδες αυτή την άκρος ευρωπαϊκή εβδομάδα. Εις αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτη σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 4 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε μόλις 15 λεπτά από περιπολικό όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτές μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε 7 νέες προτεραιότητες για τη στήριξη της βιομηχανίας με έμφαση στις παραγωγικές επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στο οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, διοργανώνεται από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη και είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου επέκτασης Καλαμαριάς με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Τράμπζον Σόρον ανακοίνωσε επίσημα σήμερα την απόκτηση του Μοχάμεδ Σαλάχ, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ισχυρές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Ο Αιγύπτιος παίκτης γίνεται έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης με απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν συν 20% δικαιώματα από την πώληση των προϊόντων που φέρουν το όνομά του. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν ως 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το Πασόκ. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξαγγέλει το τέλος του ρουσφετιού στις αγροτικές ενισχύσεις, όταν η κυβέρνησή του μετέτρεψε το ρουσφέτι σε μοντέλο διακυβέρνησης, σχολίασε με τη σειρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αιτήματα προς την κυβέρνηση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Δήμαρχος ζήτησε την παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μινά για ανάπλαση, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, δύο πρώην στρατιωτικούς χώρους για τη δημιουργία 600 θέσεων στάθμευσης και μόνιμη λύση για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Παράλληλα, διεκδικεί 215 προσλήψεις στο Δήμο, παράταση για έργα στους εμπορικούς δρόμους και επιτάχυνση της ανάπλασης ΔΕΘ με τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα και την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν ως τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας πως η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως είπε, η κυβέρνηση επιδιώκει την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων, ενώ έθεσε ως στόχο την προσέλκυση έως και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο Δήμος Κασάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενεργήθηκαν είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε έρεται η προληπτική σύσταση. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκη από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 8, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου, η επέκταση Καλαμαριάς, με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα στις 9 το βράδυ αντί για τις 11, ενώ αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και Νέα Ελβετία. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στη Μακεδονία και στη Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές, αλλά κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.
3: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Έχει σταλεί και μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά στην τοποθεσία Πόρτο Καράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Όπως είπε, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ οι καμένες εκτάσεις θα κηρυχθούν αναδασωτέες μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Επίσης, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε ότι η συνολική περίμετρος της πληγήσας περιοχής ανέρχεται σε περίπου 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα περίπου 95.000 βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηριοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερο πρόληψη. Επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί ως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, επισήμανε ότι η νέα πλατφόρμα ανοίγει και σε ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο και αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων. Όπως είπε, η μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενού τομέα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο Δήμαρχος Τηλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θα μπορούσα να ξεκινήσω την εκπομπή λέγοντας κάποτε όλα τελειώνουν, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν τελειώνουν όλα. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η εκπομπή εκφράζει την απέχθειά της προς την αστική τάξη, αυτό έχει να κάνει ότι στην προσπάθειά της η αστική τάξη να καταστεί ηγέτιδα έκανε το σημαντικότερο πολιτικό αλλά και πολιτισμικό έγκλημα. Προσπάθησε να εκμοντερνοποιήσει το κλασικό. Για να κάνεις κάτι τέτοιο όμως, οφείλεις να αλλάξεις τη σημασία βασικών όρων. Και ένας εκ των σημαντικότερων όρων για την αστική τάξη υπήρξε εκείνος της φθοράς. Ξέρετε, θα μπορούσαμε από τώρα μέχρι τέλους της γης να μιλάμε για αυτό το θέμα, αλλά δεν θα το κάνουμε. Με πολύ απλά λόγια θα σας πω πως πίσω από αυτή την αλλαγή της νοηματοδότησης βρίσκεται το κέρδος. Η αστική τάξη και το οικονομικό σύστημα που έφερε στο προσκήνιο, ο καπιταλισμός, έμαθαν τις κοινωνίες να πετάνε λόγω φθοράς. Και αυτό διότι πολύ απλά το επόμενο μοντέλο, η επόμενη λύση υπάρχει ήδη. Το αστείο είναι ότι το σκρίνιο της μαμάς σας κάποτε χαρακτηρίστηκε στο πλαίσιο του εκμοντερνισμού εκτός εποχής, αλλά οι ίδιοι αστείοι δεκαετίες μετά βγαίνουν στη γύρα αναζητώντας το παλιό σκρίνιο της μαμάς σας για να το μοσχοπουλήσουν σε τιμή δεκαπλάσια της αρχικής του. Σήμερα αν το κρεβάτι σας μπατάρει, το διαδίκτυο έχει να σας προτείνει πάνω από 100 λύσεις έτοιμων κρεβατιών που υπόσχονται να είναι πολύ καλύτερα από το δικό σας. Αν δε χαλάσει μάλιστα τηλεόρασή σας, ποτέ δεν χαλάει σε κάποιο της κομμάτι. Χαλάει ολόκληρη. Και ως εκ τούτου ήρθε η ώρα να την αλλάξετε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Νίκος Κακαρίκος, μετά από καιρό, συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Και πώς του τυχαίνουνε του Νίκου κάτι τέτοιες εκπομπές, πραγματικά είναι να απορρεί κανείς. Αλλά τις απολαμβάνει, έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να τις απολαμβάνει. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όλοι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. «Κάπου το πας?» ρωτάτε. «Υπερβάλλεις», λένε άλλοι. «Για βγείτε στον μπαλκόνι, έχετε μπορντούρες?» «Δεν έχετε». «Για να πανικύρει στις ντουλάπες της?» «Έχετε παντελόνι με πιέτα?» «Δεν έχετε». Δεν έχει νόημα να μιλάς για ιστορία αν δεν μαστιγώσεις αλίπητα αυτούς που τη βίασαν. Το χειρότερο όλων, για να συνεχίσω, είναι ότι η φιλοσοφία της αστικής τάξης σε κοινωνικό, οικονομικό ή και πολιτικό επίπεδο πέρασε και στον κόσμο των συναισθημάτων. Όλο και θα έχετε ακούσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κάποιον μικροαστό να σας λέει τόσα χρόνια μαζί αναπόφευτα έρχεται η φθορά. Πρέπει να έχεις μυαλό μέδουσας για να πιστεύεις ότι στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν υπάρχει πάθος, βάθος, σεβασμός, κατανόηση, φροντίδα, έκπληξη, πότισμα των συναισθημάτων επέρχεται και η φθορά. Και σίγουρα έχεις μυαλό αχινού αν νομίζεις ότι η φιλία ή ο έρωτας μπορούν να μπουν υπό καθεστώς αμφισβήτησης με μέτρηση των χρόνων. Έχετε πάει τις γονατιστείς σε χωριό της Ηπείρου ή της Δυτικής Μακεδονίας? Αν πάτε στην Τεύλα, θα δείτε τη θιά μου την Ελπινίκη να βάζει φύλλα καρδιάς πάνω στο κεφάλι της να μην την κάψει ο ήλιος και πάνω από το μάρμαρο να μονολογεί. Και θα σας το πω ακριβώς όπως το λέει η θιά μου: «Άιντε ρε Σοφοκλή, λίγο να ερχόσαν να σε έβλεπα εδόλια και μαζίς να φύγω». Και η θιά μου Ελπινίκη δεν είναι μήτε ηρωίδα ποίηματος, μήτε κεντρική φιγούρα σε κάποιον πίνακα όπου εκφράζεται κάποιο ρομαντικό ιδεώδες. Αλλά λέγαμε σε έναν άνθρωπο τη λέξη «φθορά». Στις 6 Αυγούστου του 1806 θα μας έδινε έναν όρο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που δίνουμε σήμερα. Και σήμερα και σίγουρα, αν μας άκουγε να λέγαμε κάποτε όλα τελειώνουν, εντάξει, δεν θα γελούσε, αλλά αυτό το «τελειώνουν» θα το ανέλυε εντελώς διαφορετικά. Μήπως τελικά δεν ήταν από την αρχή καλά κολλημένα τα υλικά και δεν το ξέραμε, οπότε άδικος ο κόπος όλα όσα λέμε το σύνορο και όλα όσα θα πούμε από εδώ και πέρα? Διότι κάποτε ο Βολτέρος θα πει: «Αυτό το συνεθήλευμα που αυτό αποκαλείται Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε Αγία ούτε Ρωμαϊκή ούτε Αυτοκρατορία». Τα Χριστούγεννα του 800 έγινε η στέψη του Καρλομάγνου ως Ιμπερατόρ Ρωμανόρουμ από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, σηματοδοτώντας μια βαθιά τομή στον μεσαιωνικό κόσμο. Με την πράξη εκείνη, φίλες και φίλοι, η Δύση επιχείρησε να ανασυστήσει το ιδεώδες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αποστασιοποιούμενη ταυτοχρόνως από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία από την πλευρά της διεκδικούσε αποκλειστικά τη ρωμαϊκή πολιτική και πολιτισμική κληρονομιά. Με λίγα λόγια, η ίδρυση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα απλό πολιτικό γεγονός, αλλά ήταν ένα εγχείρημα ιδεολογικό με ισχυρές συνέπειες. Ο Καρλομάγνος με τη στέψη του επιχείρησε να ενοποιήσει υπό την εξουσία του τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, οικοδομώντας ένα κράτος που θα συνδύαζε τις στρατιωτικές παραδόσεις των γερμανικών φύλων με το πολιτισμικό κύρος της αιώνιας Ρώμης. Το 962 ο Γερμανός βασιλιάς Όθων ο Πρώτος ο Μέγας στέφθηκε αυτοκράτορας ενός νέου κρατικού σχηματισμού που προήλθε από την ενοποίηση του βασιλείου της Ανατολικής Φραγκίας, δηλαδή
του ανατολικού τμήματος του τεράστιου κράτους των Φράγκων του Καρλομάγνου που είχε τεμαχιστεί από τους διαδόχους του τον προηγούμενο αιώνα, με το βασίλειο της Ιταλίας. Οι μονάρχες του νέου κράτους διεκδικούσαν για τους εαυτούς τους τον τίτλο του Αυτοκράτορα των Ρωμαίων, με τον οποίο είχε στεφθεί ο Καρλομάγνος, όπως είπαμε, τα Χριστούγεννα του 800, με μια εξουσία που υποστήριζαν ότι είχαν κληρονομήσει από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες της αρχαιότητας. Ξεκινήσαμε και το μουσικό μας ταξίδι με την Αντζέλικα Κιρσλάγκερ. Στο Χλάντεγκερν Μιγκάστάιν από τον Φλέτερμαους του μεγάλου Αυστριακού Γιώχαν Στράους. Πάμε τώρα σε έναν Γερμανό ποιητή, ο οποίος έζησε από το 1190 έως το 1236, τον Νάιτχαρτ φον Ρεούνταλ, ο οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε και ένας εκ των κορυφαίων συνθετών της Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του κόσμου στον οποίο θα βρεθούμε, στο ξεκίνημα αυτού του κόσμου, είναι το «Ove Dieranot». Το ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Drew Minter.

Ούτε οι γλώσσες φθήρονται, μετεξελίσσονται, αναβαπτίζονται, δυστυχώς πολλές φορές και μέσα από λάθη, όπως το θα παράξει. Αλλά δεν φθήρονται. Κάποια στιγμή κατασταλάζουν βέβαια φίλες και φίλοι και έφτασαν σε εμάς όπως έφτασαν. Οι γερμανικοί, για παράδειγμα, της εποχής από όπου μας ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι, ήταν διαφορετικοί. Ο Βεντίρινο θα πει αλίμονο σε αυτή τη συμφορά, αλλά σε εκείνη την γερμανική, τη λεγόμενη Mittelhochdeutsch, την μέσα άνω γερμανική, όπως την αποκαλούσαν κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Άρα είμαστε και στα χρόνια του χριστιανισμού, φίλες και φίλοι, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο περνούσε η εξουσία αλλάζει. Ναι, είμαστε μεν απόγονοι της ρωμαϊκής εξουσίας, αλλά πλέον η εξουσία είναι δοσμένη και από τον Θεό. Η διπλή αυτή ιδιότητα θα περιγραφεί με τους όρους Αγία και Ρωμαϊκή. Ο ακριβής όρος Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν χρησιμοποιήθηκε μέχρι τον 13ο αιώνα, πριν από τον οποίο η αυτοκρατορία αναφερόταν ποικιλοτρόπως ως Universum Regnum, σε αντίθεση με τα περιφερειακά βασίλεια, Imperium Christianum, χριστιανική αυτοκρατορία δηλαδή, ή Romanum Imperium, ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η νομιμότητα ωστόσο του αυτοκράτορα βασιζόταν πάντα στην έννοια του Translatio Imperi, ότι δηλαδή κατήχε την υπέρτατη εξουσία που κληρονόμησε από τους αρχαίους αυτοκράτορες της Ρώμης και, όπως είπαμε στη συνέχεια, και από τον ίδιο το Θεό. Και μπορεί το μέγεθος της αυτοκρατορίας όσο περνούσε ο καιρός να ήταν εντυπωσιακό. Γνωστή η ρίση που σας έχουμε πει και από εδώ, ο ήλιος δεν έδιε ποτέ, ωστόσο δεν έλειπαν τα μειονεκτήματα. Το βασικότερο όλων, η ίδια της η σύσταση. Βλέπετε, αποτελούνταν από 300 περίπου μικρού και μεσαίου μεγέθους κρατικούς σχηματισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Βασίλεια, πριγκιπάτα, δουκάτα, κομιτείες, ελεύθερες πόλεις, επισκοπές. Να σκεφτείτε ότι κομμάτια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν και μεμονωμένα άτομα, ακριβώς όπως σας το λέω, μόνο και μόνο επειδή είχαν στην κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις και βέβαια ικανό αριθμό υποτών. Θεωρητικά, όλα ετούτα τα κρατικά μορφώματα ήταν υποτελείς στον αυτοκράτορα. Παρ' όλα αυτά διατηρούσαν πολύ μεγάλη αυτονομία. Μια αυτονομία που άγγιζε τα όρια της ανεξαρτησίας. Επίσης, ούκο λίγες φορές, όταν τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονταν, χτυπήθηκαν

Κάν σκληρά. Στο απόγειό της, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, περιελάμβανε περιοχές της σημερινής Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Λίχτενστάιν, του Λουξεμβούργου, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, καθώς επίσης και μεγάλα τμήματα της σημερινής Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ο ήλιος έπαψε να δει τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα επί Καρόλου του Πέμπτου. Γιατί κατά από το στέμα του ενώνονται τα εδάφη και της Ισπανίας και κατ' επέκταση των κτήσεων των Ισπανών στην Αμερική. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν είχε νύχτα στο Λιχτενστάιν, στο Μεξικό, ο ήλιος μια χαρά ψηλά ήταν. Άλλη μια ιδιομορφία του κράτους αυτού ήταν η διαδικασία εκλογής του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας εκλεγόταν παραδοσιακά από 7 Γερμανούς κατά βάση εκλέκτορες. Ήταν οι αρχιεπισκόποι της Μαγεντίας, αυτό που λέμε Mainz σήμερα, των Τρεβίρων, δηλαδή του Τρίερ, Κολονίας, τον βασιλιά της Βοημίας, τον δούκα της Σαξονίας, τον Μαργράβο Μαρκίσιο, δηλαδή του Βραντεμβούργου, και τον Παλατινό Κόμι του Ρήνου. Μετά την εκλογή του αυτοκράτορας στεφόταν από τον Πάπα στη Ρώμη, μια συνήθεια η οποία καταργήθηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και η τελετή ενθρόνησης μεταφέρθηκε στη Φραγκφούρτη. Οι εκλέκτορες, παρά το υψηλό τους κύρος, σκεφτείτε ότι χαρακτηρίζονταν δεύτεροι στην ιεραρχία του κράτους μετά τον αυτοκράτορα, από το 1440 και μετά είχαν μόνο διακοσμητικό ρόλο. Βλέπετε, ο οίκος των Αμψβούργων μονοπολούσε το στέμα και εκείνοι απλά επικύρωναν τη διαδοχή. Ο όρος προέρχεται από τον εγγονό του Όθωνα του Δεύτερου, ο οποίος ήταν ο πρώτος που υιοθέτησε το όνομα του φρούριου Habsburg της Αυστρίας ως δικό του, προσθέτοντας έτσι το κόμις των Αμψβούργων στον τίτλο του. Με αυτούς ξεκινήσαμε σήμερα μουσικά, βέβαια, έτσι. Είπαμε, Johann Strauss, Fledermaus, αλλά συνεχίζουμε γερμανικά εμείς, φίλες και φίλοι. Dietrich Fischer, Die Schau, στο Anti-Hoffnung του μεγάλου Ludwig van Beethoven.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το Μάκη, τη Μαρία, τον αγαπημένο μας το Δημοσθένη στη Νεάπολη, γλυκιά παρέα από τα χρόνια τα παλιά, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα, μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη μας που ποτέ δεν μας ξεχνά και μας γλιτώνει στις κακοτοπιές, ξέρει αυτός, στην αγαπημένη Τατιάνα, την καλησπέρα στον Στέλιο, στη Ηλιάνα, την καλησπέρα μας στην Νανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Αρχικά, δύσκολα να πούμε ότι υπήρχε μία πρωτεύουσα, γιατί ο αυτοκράτορας, ο κάθε αυτοκράτορας, μετακινούνταν συχνά ανάμεσα στις αυτοκρατορικές κατοικίες και συνήθως διάλεγε την αγαπημένη ή τις αγαπημένες έδρες. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σας πούμε ότι ανάμεσα στις πόλεις που κατά καιρούς φιλοξένησαν την αυλή του αυτοκράτορα ήταν το Άχεν, στη Γερμανία και το Μόναχο, η Πράγα επίσης, αλλά αν υπάρχει μια πόλη που επικράτησε τελικά ως πρωτεύουσα ήταν η πανέμορφη Βιέννη.

ωραίο το μεγαλείο που απολάμβανε ο επικεφαλής ενός τόσο εκτεταμένου κράτους, μιας τόσο εκτεταμένης αυτοκρατορίας. Αλλά ο αυτοκράτορας είχε να αναμετρηθεί και με πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να υπονομεύσουν το κύρος του. Από τη μια πλευρά στεκόταν ο Πάπας, ο θρησκευτικός ηγέτης ολόκληρης της δυτικής χριστιανοσύνης. Είδαμε πολλές φορές και συντροφιά τη μεγάλη μάχη για το potere temporale και το potere spirituale. Ο αυτοκράτορας διατείνονταν ανέκαθεν ότι η εξουσία του Πάπα δεν είναι πολιτική, σε αντίθεση με τον εκάστοτε Ποντίφικα που θεωρούσε ότι κόσμος του δεν ήταν μόνο τα υπερκόσμια αλλά και τα εγκόσμια. Οι πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και στο εσωτερικό της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας χωρίστηκαν στα δύο. Και για όσους δεν το θυμούνται, ένας τρόπος για να δείτε εάν μία πόλη ήταν πιστή στον αυτοκράτορα είναι να κοιτάξετε τις επάλξεις. Εάν οι μέανδροι συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, ευθείες δηλαδή γραμμές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, τότε η πόλη ήταν σύμμαχος του αυτοκράτορα. Εάν όμως στην ευθεία του κάθε μέανδρου σχηματίζεται ένα V, τότε η πόλη ήταν φιλοπαπική. Όμως δεν ήταν μόνο ο Πάπας ο μεγάλος μπελάς της αυτοκρατορίας. Ήταν και τα πριγκιπόπουλα των κρατηδίων, τα οποία πάλευαν διαρκώς να μεγαλώσουν την εξουσία τους, σε βάρος βέβαια της κεντρικής εξουσίας. Και τα κατάφερναν και αυτοί, όπως και ο Πάπας, σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο αυτοκράτορας, για να τους έχει όλους με το μέρος του, τι έκανε? Αναγκαζόταν να τους παραχωρεί όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. Η κρίση κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα χτυπήσει κόκκινο, φίλες και φίλοι, τον 16ο αιώνα με τη μεταρρύθμιση. Οι θρησκευτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες πρίγκιπες θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Αποτέλεσμα αυτού, τα κρατήδια να γίνουν σταδιακά εντελώς, θα λέγαμε, ανεξάρτητα και ο τίτλος του αυτοκράτορα να μείνει απλώς μια ανάμνηση του μεσαίουνα. Είναι αυτό που λέμε ένα περασμένο μεγαλείο το οποίο διηγώσουν για να κλαις. Άλλωστε οι Αμπσβούργοι που κατήχαν σταθερά το αυτοκρατορικό στέμα ήταν ταυτόχρονα και βασιλιάδες της Αυστρίας, για την ακρίβεια των Αμπσβουργικών κτίσεων, οπότε ασχολούνταν κυρίως με την παγίωση της κυριαρχίας τους στα δικά τους εδάφη. Μεγάλες περιοχές όπως η Ελβετία και η Ολλανδία γίνονται ανεξάρτητα κράτη, αποχωρούν από την αυτοκρατορία με αποτέλεσμα η συρρήκνωση των συνόρων να είναι πλέον εμφανής. Ώρα για Σούμπερτ, φίλες και φίλοι, και Στάντχεν από την υπέροχη φωνή της Μπάρμπαρα Χέντριξ.

Τα συνολικά στοιχεία του πληθυσμού για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, είναι πολύ ασαφή και επικύλουν ευρέως. Υπολογίζεται ότι η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου μπορεί να είχε μέχρι και 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο ιστορικός Πίτερ Βίλσον υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας το 1700 σε 25 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 ζούσαν στην αυτοκρατορική Ιταλία. Το 1800 υπολογίζει τον πληθυσμό της αυτοκρατορίας σε 29 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς την Ιταλία, ενώ άλλα 12.600.000 ήταν Αυστριακοί και Πρόσοι, οι οποίοι ωστόσο ζούσαν εκτός αυτοκρατορίας.

Και κάποια στιγμή ήρθε ο Βοναπάρτης, ο οποίος βρήκε απέναντί του ως ηγέτη της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυβερνήτη των απέραντων πολυεθνικών κληρονομικών εδαφών των Αμπσβούργων, τον Φραγκίσκο τον Δεύτερο της Αυστρίας. Ο Φραγκίσκος αναφυσβήτητα ένιωσε, φίλες και φίλοι, να απειλείται από την Γαλλική Επανάσταση και αργότερα τον επεκτατισμό του Ναπολέοντα, καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που εξάγονταν σε όλη την Ευρώπη στον απόϊχο των κατακτήσεων του Γαλλικού στρατού. Ο Φραγκίσκος είχε μια πάρα πολύ δύσκολη σχέση με τους Φραντσέζους. Η θεία του ήταν η Μαρία Αντουανέτα, σύζυγος του Λουδοβίκου και βασίλισσα σύζυγος της Γαλλίας, η οποία ως γνωστόν καρατομήθηκε από τους αβράκουτους του Μαρά το 1793. Μάλιστα, το γεγονός αυτό συνέπεσε με το ξεκίνημα της πορείας του Φραγκίσκου στο θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι κακές γλώσσες πάντως λένε, και πολλοί διπλωμάτες το επιβεβαιώνουν, ότι ήταν γενικώς αδιάφορος για τη μοίρα της θείας του. Ο Φραγκίσκος ο Δεύτερος θα οδηγήσει την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης. Διοίκησε για λίγο τις συμμαχικές δυνάμεις κατά την εκστρατεία στη Φλάνδρα το 1794, πριν παραδώσει τη διοίκηση στον αδελφό του, αρχιδούκα Κάρολο Λουδοβίκο. Όταν όμως ιτήθηκε από τον Ναπολέοντα, οδηγήθηκε στη συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, με βάση την οποία θα παραχωρούσε την αριστερή όχθη του Ρήνου στη Γαλλία, με αντάλλαγμα τη Βενετία και τη Δαλματία. Δεν το έβαλε κάτω όμως. Πολέμησε πάλι κατά της Γαλλίας κατά τον πόλεμο του Δεύτερου Συνασπισμού. Στις 11 Αυγούστου του 1804, ως απάντηση στον Ναπολέοντα που στέφθηκε αυτοκράτορας των Γάλλων, ανακοίνωσε ότι θα αναλάμβανε εφ' εξής τον τίτλο του κληρονομικού αυτοκράτορα της Αυστρίας ως Φραγκίσκος ο Πρώτος, ενώ ήταν Δεύτερος. Μια κίνηση που τυπικά ήταν παράνομη κατά την άποψη του αυτοκρατορικού νόμου. Στον πόλεμο του Τρίτου Συνασπισμού, οι αυστριακές δυνάμεις, φίλες και φίλοι, γνώρισαν μια τρομακτική ήττα στο θρηλυκό Αούστερλιτς και ο Φραγκίσκος αναγκάστηκε να υποταχθεί με τη συνθήκη του Πρεσβούργου, που αποδυνάμωνε πολύ την Αυστρία και επέφερε την κατάρρευση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και θα δούμε πώς. Τον Ιούλιο του 1806, υπό την πίεση της Γαλλίας, η Βαβαρία και άλλα 15 γερμανικά κράτη επικύρωσαν το καταστατικό της ίδρυσης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου. Όταν ο Βοναπάρτης ορίστηκε προστάτης της Συνομοσπονδίας του Ρήνου, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν στην αυτοκρατορική δίαιτα την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την αυτοκρατορία, όπως σας το λέω. Είδατε, Γερμανία, το πλήγμα για τους Αυσβούργους ήταν τεράστιο. Όλα έδειχναν να τελειώνουν.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώζεφ Πρότσκα στην άρια του Ταμίνο, την Dies Blinds, It's Bedauerben Schön, από τον Μαγικό Αυλό. Του μεγάλου των Αψβούργων, του Μότσαρτ. Στις 22 Ιουλίου του 1806, ο Ναπολέοντας επιδίδει τελεσίγραφο στο Φραγκίσκο, απαιτώντας να παραιτηθεί αυτός από τη θέση του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι τις 10 Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου φτάσαμε, ο Φραγκίσκος υποκύπτει στο αναπόφευκτο. Και χωρίς να κάνει αναφορά την εποχή εκείνη στο τελεσίγραφο του Βοναπάρτη, επιβεβαιώνει ότι μετά τη συνθήκη του Πρεσβούργου είχε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να εκπληρώσει τα καθήκοντά του ως αυτοκράτορας, αλλά ότι οι συνθήκες τον είχαν πείσει πως δεν μπορούσε πλέον να κυβερνήσει σύμφωνα με τον όρκο του, καθώς η δημιουργία της συνομοσποδίας του Ρήνου το καθιστούσε αδύνατο. Και πρόσθεσε: δια του παρόντος διατάσσουμε ότι θεωρούμε διαλυμένο το θεσμό που μας έδαινε μέχρι τώρα με τα κράτη της αυτοκρατορίας. Φίλες και φίλοι, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε πια. Ο κόσμος θα άλλαζε. Οι χώρες που κάποτε απάρτιζαν τον τεράστιο αυτό κόσμο θα τραβούσαν η καθεμιά τον δικό τους δρόμο. Οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Μπίσμαρκ θα επιδιώξουν μια επανένωση που ωστόσο ήταν απλώς ένας πανγερμανισμός και τίποτα περισσότερο. Το σίγουρο είναι ότι ο ήλιος, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1806, όταν κάπου έδυσε, έδυσε ως ήλιος ενός τεράστιου κόσμου, αλλά το επόμενο πρωί ο ήλιος αυτός ανήκε κάπου αλλού. Και εμείς σας λέμε αντίο με ένα υπέροχο χοροδιακό του Γκούσταβ Μάλερ από τη Συμφωνία νούμερο 2 σε Ντο Μινόρε. Ακούμε το Resurrection Mysterioso. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο ΤΑ. Στο νησί σπέβδουν ακτοπλοϊκώς 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα από την Κύμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μάχη με τις φλόγες. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 2 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούν τον Δήμαρχο Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των 2 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Earth News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο, περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Τη νέα πλατφόρμα My Agro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι επενδύσεις για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθώς και έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα έχουμε σήμερα και αύριο λόγω τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνονται πρόωρα στις 9 αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμός και νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντρελεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

γονάτισα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναν μία-μία οι φωτιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε απ' το

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε.

σηκώθηκα και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 6 Αυγούστου 2026. Χρόνια πολλά Σωτήρης, Σωτηρία, όσοι γιορτάζουν και δεν γιορτάζουν έχοντας αυτό το όνομα, χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα σήμερα, μεταμόρφωση Σωτήρος, η πρώτη από τις δύο μεγάλες γιορτές του Αυγούστου. Ακολουθεί ο 15 Αύγουστος, είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντεχνική επιμέλεια, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στον 102. Καλησπέρα στον Άλεξ που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους και στον Αντώνη που στέλνει φωτογραφίες. Έχει γίνει μόδα αυτό τώρα να λέμε καλησπέρα με φωτογραφίες. Με ποτά και φαγητά, με φωτογραφίες, με μπύρες στο μπαλκόνι. Ωραία, χαίρομαι, καλό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διασκεδάζετε, ότι καλοπερνάτε. Καλησπέρα, περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Ακούσατε πριν από λίγο από τον Βασίλη Μασούρα πρώτον ότι καιγόμαστε. Εγώ θα σας πω ότι για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο, μετά από πάρα πολλές μέρες, καμία περιοχή της χώρας δεν έχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ούτε βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού 4 και 5. Οι κατηγορίες κινδύνου για αύριο είναι στη βόρεια χώρα μέση και στη νότια χώρα υψηλή, και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγούμε έξω και να αρχίσουμε να ψήνουμε, να ανάβουμε φωτιές, να κάνουμε εργασίες, έτσι. Πάλι προσεκτικά, ωστόσο μετά από πολύ καιρό βλέπουμε έναν χάρτη που δεν είναι πορτοκαλί ή κόκκινος για πρώτη φορά. Επίσης, να υπενθυμίσω αυτό που είπε στις ειδήσεις και ο Βασίλης, ότι το μετρό σε λιγότερο από μία ώρα σήμερα σταματά. Τα δρομολόγια σταματούν γιατί θα γίνουν δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά, με τη γραμμή της Καλαμαριάς. Έτσι λοιπόν στις 9 σήμερα αντί για 11 σταματούν τα δρομολόγια και αύριο πρωί θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για 5 και 4 που είναι κανονικά, και από εκεί και πέρα έχουμε διεύρυνση των ωραρίων. Δευτέρα ως Πέμπτη παραμένουν από τις 5 και 4 έως τις 11. Παρασκευή και Σάββατο πάνε ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπορείτε να βγαίνετε και χωρίς αυτοκίνητο να πηγαίνετε στο κέντρο και μετά να επιστρέφετε με το μετρό, και την Κυριακή μέχρι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Τζόκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου είναι οι 11 που επέλεξε ο Αλέσιο Λύση για να ξεκινήσει. Κόντρα στην Άντερλεχτ ο αγώνας και σε μια εβδομάδα ο επαναληπτικός. Έχουμε πει, αν και ο Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν τόσο καλός όσο έπρεπε, ότι είναι ευκαιρία για να δούμε και τις 5 ελληνικές ομάδες σε ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

απ' αυτιστό. Πες μου αλήθεια αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Πες μου αλήθεια αν αυτό το τραγούδι θα φτάσει στο κορίτσι που αγάπησα. Το όνομά της ακόμα είναι γραμμένο στο κουδούνι, μα εγώ δεν το πάτησα.

Και μιας και είπαμε για το μετρό και την επέκτασή του προς Καλαμαριά, μόλις αυτή θα παραδοθεί, θα έχουμε και αλλαγές στις λεωφοριακές γραμμές. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, του Οργανισμού Συντονισμού των Συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη προς τον Δήμο Καλαμαριάς, είναι η δημιουργία δύο νέων γραμμών που θα συνδέουν η πρώτη τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο και η άλλη τον τερματικό σταθμό της Μίκρας του μετρό με τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων στο ΙΚΕΑ, προκειμένου έτσι να υπάρχει αυτή η διασύνδεση και με το αεροδρόμιο και με τα λεωφορεία που κινούνται προς Επανομή και προς Δήμο Θερμαϊκού. Επίσης, σε δύο βασικές γραμμές, 6 και 7, το 6 είναι το δρομολόγιο Καλαμαριά-Βενιζέλου και το 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι αλλάζουν εντελώς δρομολόγιο, αλλάζουν εντελώς κατεύθυνση, αυτή είναι η πρόταση, και υποκαθιστούνται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετερία και τερματισμό τον σταθμό Νέα Ελβετία. Θα διέρχονται από διαφορετικές οδούς αυτές οι δύο γραμμές. Θα περνούν και από τη Μίκρα, από τον τερματικό σταθμό του μετρό και θα υπάρχει και μια κυκλική διαδρομή πιο τοπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, η γραμμή 5, αυτή που κάνει το δρομολόγιο Νέα Κρίνη Βενιζέλου Σχολή Δικαστών, θα συνεχίσει το ίδιο δρομολόγιο, καθώς εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περιοχές της Καλαμαριάς που δεν καλύπτονται από το μετρό. Σε κάθε περίπτωση η παρουσίαση, η τελική, θα γίνει προς το τέλος του μήνα όσον αφορά τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών και φυσικά οι αλλαγές θα εξαρτηθούν και θα πραγματοποιηθούν όταν παραδοθεί και η επέκταση του μετρόπλος Καλαμαριά, για να έχουμε και έναν μπούσουλα όσον αφορά τις γραμμές των λεωφορείων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας καλησπέρα με ζέστη και εργασίες και εσείς η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ και στην Ιωάννα που λέει ότι αφόρητη είναι η ζέστη αλλά λίγο πιο υποφερτή ακούγοντας 102. Είδατε, λειτουργούμε και ως κλιματιστικό. Στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Και χθες είχαμε αποκλεισμούς στον περιφερειακό προκειμένου να γίνουν εργασίες και θα σας πούμε λοιπόν τι εργασίες έγιναν. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπήρχε σκυροδέτηση, ρίχναν τσιμέντο δηλαδή στη γέφυρα, στην υπερυψωμένη λεωφόρο που υπάρχει εκεί το πορτοκαλί καλούπι και μάλιστα για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 100 μπετονιέρες, τα οχήματα αυτά, οι βαρέλες, για να γίνει αυτή η σκυροδέτηση. Γι' αυτό είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό έκλεισε ο δρόμος, γιατί θα πήγαιναν οι μπετονιέρες αυτές να ρίξουν τσιμέντο για να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματίζεται αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρος. Σύμφωνα λοιπόν με το έργο που πλέον το ξέρουμε όλοι ως flyover, αυτή η ανατολική περιφερειακή οδός θα διευρυνθεί και θα εξυγχρονιστεί σε μήκους 12 χιλιόμετρων, και θα κατασκευαστεί και παράλληλα αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρα πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Θα εξυπηρετεί τη διαμπερή κυκλοφορία και δεν θα έχει ενδιάμεσους κόμβους. Θα δούμε σε λιγότερο από ένα χρόνο, υπολογίζεται ότι την άνοιξη θα είναι έτοιμο τέλος Μαΐου το flyover, πώς θα κυκλοφορούμε εκεί. Εγώ περνώντας από εκεί συχνά πυκνά, δεν θα έλεγα καθημερινά, αλλά συχνά πυκνά, δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς θα είναι αυτό. Αν και έχω δει τις μακέτες, τις οποίες όταν τις είδα τις ξέχασα, δεν θυμάμαι πώς είναι, αλλά έχω μια απορία πώς θα κυκλοφορούμε. Άμα βρούμε άκρη, νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.

Καλησπέρα στην ευτυχία που στέλνει μέσω της εκπομπής την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στην Νάνση, η οποία μας στέλνει και αυτή φωτογραφίες με μπύρες και μεζέδες αυξημένους στο μπαλκόνι. Πολύ ωραία, μπράβο, χαίρομαι, να καλοπερνάτε. Αυτό είναι το καλό. Και στο πρώτο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ παγώνει την Τούμπα. Κάνει το 1-0 με την πρώτη φάση στην ουσία, με το η Σέντρα μπήκε στην περιοχή και σκόραραν με τον Τσβέτκοβιτς. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει, θα βρει τη δύναμη και θα βγει μπροστά με λάθος από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Πήρε την μπάλα ο επιθετικός της Άντερλεχτ, ο ποδοσφαιριστής Άντερλεχτ, και έκανε το 0-1. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πάμε εδώ στα δικά μας τα χρηστικά και για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου θα μπορείτε να μπαίνετε στο Λευκό Πύργο μέχρι αργά το βράδυ. Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που έχει υπό την εποπτεία του το πιο διάσημο μνημείο της Θεσσαλονίκης, το πιο διάσημο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, τον Λευκό Πύργο, ενημερώνει ότι για πρώτη φορά το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου παρατείνεται έως τις 9 κάθε βράδυ. Ναι, έως τις 9, γιατί είχαμε γίνει μάρτυρες το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενο καιρό, με επισκέπτες, ειδικά τουρίστες, που ήθελαν να ανέβουν στο Λευκό Πύργο το απόγευμα και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε, από τις 8 Αυγούστου, από το Σάββατο δηλαδή, ο Λευκός Πύργος θα είναι ανοιχτός και το βράδυ, θα μπορούμε να πηγαίνουμε και το απόγευμα για να ανεβαίνουμε μέχρι ψηλά και να βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχει την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Στη σχετική ανακοίνωση λέγει ότι η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ηλίου, με πανοραμική θέα προς το Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης. Από το Σάββατο λοιπόν θα έχουμε και τη δυνατότητα να πηγαίνουμε και βράδυ στο Λευκό Πύργο. Ωραία θα είναι.

Καλησπέρα και στον Άλεξ που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα και δεν ξέρω αν φύγατε ή όχι, αν σκοπεύετε να φύγετε ή όχι, πάντως αν δεν σκοπεύετε αποφασίστε το, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχουμε από αύριο πάρα πολύ ζέστη και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις μπορεί να δούμε μέχρι και σαραντάρια στη Θεσσαλονίκη. Η πρόβλεψη λέει για μέση θερμοκρασία το τριήμερο στην πόλη μας 38,8 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την αίσθηση, αλλά νομίζω ότι φέτος η ζέστη είναι υπερβολική. Και όταν λέω υπερβολική, εννοώ ότι είναι παρατεταμένη και πολύ υψηλή. Μπορεί να μην φτάνει η θερμοκρασία στα σαραντάρια όπως τις προηγούμενες χρονιές. Μπορεί να μεγαλώσαμε και να μην αντέχουμε. Δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι το κλιματιστικό δεν κλείνει μέρα νύχτα. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε εσείς. Στην Αθήνα, για όσους ενδιαφέρονται και σκοπεύουν να πάνε, η μέση θερμοκρασία για το τριήμερο υπολογίζεται ότι θα είναι 36,9 βαθμούς. Λίγο λιγότερη από τη Θεσσαλονίκη. Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν ξέρω. Καλά, η Λάρισα, όπως ξέρετε, έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε υπολογίστε ότι εκεί θα έχει ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες από τις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Φροντίστε να φύγετε, φροντίστε για ανάσες δροσιάς, είτε αυτές είναι δίπλα στο κύμα σε παραλία, είτε αυτές είναι ψηλά στα βουνά. Πάρτε δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα πάει το επόμενο διάστημα όσον αφορά τις θερμοκρασίες.

Πιστή στα όσα είπε η Έφη, μας στέλνει φωτογραφία με ένα μπουκάλι κρασί και δίπλα ένα ποτήρι κρασί και η γάτα να κάνει το ινολόγατο, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι οι γάτες ινολόγοι. Μυρίζει λίγο από το κρασί για να πει την άποψή της. Σωστό το, δεν μπορείς να δοκιμάσεις κάτι εσύ στο σπίτι αν δεν το ξέρει πρώτα η γάτα σου. Όσοι έχουν γάτες ξέρουν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και τη φωτογραφία. Περιμένουμε κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό να μας στείλει η Έφη στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου. Στο νησί εισπέβδουν ακτοπλοϊκός 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα από την Κίμη για να ενισχύσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήδη δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με την πυροσβεστική. Οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8 ενεργά μέτωπα. Η άμεση αποκατάσταση

0: Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του πορθμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Παθολογικά αίτια δείχνει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στον Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή του. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης από σήμερα κιόλας αλλά και αύριο λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση της Καλαμαριάς και τη σύνδεση με τη βασική γραμμή. Σήμερα η λειτουργία ολοκληρώνεται πρόωρα αυτή τη στιγμή αντί για τις 11, ενώ αύριο η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι παραπάνω ώρες αφορούν τις πρώτες και τις τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέο σιδηροδρομικό σταθμό και Νέα Ελβετία. Στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την βελγική Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-1 αυτή τη στιγμή χάνει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

έκανε μολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλειδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κωνσταντίνος Μανουσάκης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και στο 26ο λεπτό με διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, η Anderlecht συνεχίζει να προηγείται με 0-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Καφέ πίνετε? Και αν ναι, πόσο καφέ? Σύμφωνα με διεθνή ανάλυση που έχει δημοσιευθεί, η Ελλάδα καταλαμβάνει την ένατη θέση σε όλο τον κόσμο ως προς τη μέση κατανάλωση καφέ ανά άτομο, με περίπου 1,7 φλιτζάνια ημερησίως. Πόσο είναι αυτό σε όλη τη ζωή? 37.000 φλιτζάνια στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής. Και παρόλο που ο καφές παράγεται σε χώρες Λατινικής Αμερικής, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Στην κορυφή βρίσκεται το Λουξεμβούργο με την εντυπωσιακή επίδοση των 5,31 φλιτζανιών καφέ ανά ημέρα, και ακολουθούν χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, όπου η κατανάλωση καφέ αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της καθημερινής ζωής τους. Στην περίπτωση του Λουξεμβούργου πάντως, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από γειτονικές χώρες και καταναλώνουν τον καφέ τους εντός του Λουξεμβούργου. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, ακόμη και η Βραζιλία, η μεγαλύτερη παραγωγός καφέ στον κόσμο, εμφανίζουν χαμηλότερη κατακεφαλήν κατανάλωση καφέ σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, η Ινδία, που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, είναι ιδιαίτερα χαμηλή η κατανάλωση καφέ εκεί, καθώς άλλα ροφήματα όπως το τσάι εξακολουθούν να κυριαρχούν στις καθημερινές συνήθειες των κατοίκων.

0: Καλησπέρα στην Ατάσα που με αφορμή την έρευνα για το πόσους καφέδες πίνουμε, λέει, για μένα είναι η έρευνα. Χωρίς καφέ δεν ζω. Είναι η προέκταση του χεριού μου η κούπα. Και εντάξει, οκ. Okay. Εγώ πάντως καφέ δεν είμαι πολύ φαν. Προτιμώ το τσάι. Πού και πού θα πιω και κάνα καφέ, αλλά όχι φαν. Σε καμία περίπτωση δεν είναι για μένα η έρευνα. Εγώ είμαι σε αυτούς που δεν πίνουν. Η Νατάσα είναι η προέκταση του χεριού της, η κούπα του καφέ, και από όσο ξέρω δεν είναι η μόνη. Λοιπόν, στις 6 Αυγούστου του 1991 ο Tim Berners-Lee έφτιαξε κάτι που υπάρχει ακόμα στο διαδίκτυο. Δεν έχει εντυπωσιακά χρώματα, δεν έχει γραφικά, βίντεο και διαφημίσεις. Είναι μια απλή στατική σελίδα με κείμενο φτιαγμένη για να εξηγεί τι είναι το World Wide Web και πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις δικές του σελίδες. Η αξία της όμως δεν βρίσκεται στην εμφάνιση, αλλά στην ιστορική σημασία της. Η διεύθυνση info.cern.ch θεωρείται η πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και στις 6 Αυγούστου του 2026, σήμερα δηλαδή, συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη στιγμή που ο κόσμος απέκτησε το πρώτο του website. Η σελίδα δημιουργήθηκε από τον Βρετανό επιστήμονα όταν εργαζόταν στο CERN, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής στη Γενέβη. Στόχος του ήταν αρχικά να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Πώς οι ερευνητές σε διαφορετικές χώρες θα μπορούσαν να μοιράζονται εύκολα πληροφορίες και έγγραφα. Το φιλοξενήθηκε σε έναν υπολογιστή εκείνης της εποχής. Το 1991 υπήρχε μόλις μία ιστοσελίδα. Το 1992 ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τις 10. Η εκτόξευση έγινε το 1993 όταν το CERN αποφάσισε να διαθέσει την τεχνολογία του World Wide Web δωρεάν στο κοινό, χωρίς δικαιώματα χρήσης. Το 1994 δημιουργήθηκαν μερικές από τις πρώτες μεγάλες ιστοσελίδες που θα καθόριζαν τη συνέχεια, και σήμερα η απόσταση από αυτήν την πρώτη σελίδα του CERN είναι αδιανόητη. Σύμφωνα με τις καταγραφές υπάρχουν το 2026 καταχωρημένα και υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο websites παγκοσμίως. Τα καταχωρημένα πληρωμένα domains ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, πέναλτι εκτέλεσε, δεν πρόλαβα να δω ποιος, ωστόσο στην επαναφορά, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας Άντερλεχτ, στην επαναφορά ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο ο διαιτητής έχει από το ΒΑΡ κάτι στο αυτί του και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Η νέα μόδα σχετική με το Facebook είναι να στρώνουμε το σπίτι μας με κάλτσες. Τι χρειαζόμαστε, κυλίμια και χαλιά. Πετάμε σόβρακα φανέλες στα κενά. Ξυπολιτή να

0: τα σχετική με το Facebook. Είναι να τρώμε τις πατάτες μας καμένες
1: και τα φασόλια και το τουρλού.
0: Που να βρεθεί καιρός

σε όστον. Μια άλλη τρέλα που πηγάζει από το Facebook είναι η σιωπή που βασιλεύει μες στο σπίτι. Με εξαιρέσεις τσιριγμάτων βιοτήτων υπάρχει δίηγημα του ΠΟΑ η σιωπή, το πιο σκληρό βασανιστήριο του κόσμου. Μια ιστορία μου θυμίζει το Facebook που μου τη λέγανε παλιά προκρίσεως τη μάνη. Σε Γερμανούς τα σπίτια τους ολόκληρα χωριά για λίγα ευρώ πουλήσανε αδούλωτοι στον πόλεμο μανιάτες. Ποιος το περίμενε λοιπόν το Facebook τη νεολαία τόσο εύκολα να πείσει, να καταφέρει αριστερούς, κεντρώους, δεξιούς και αναρχικούς

te nabuk, Ναι, μου πριν κοιμηθούν να διαβάσουν. Και μόνα έντυπα εκτός σχολείου και Facebook, που τα ζητούνε και βρυθώς τα μελετούν. Είναι μονάχα τα δελτία των στοιχημάτων. Και ανακύπτει και ένα θέμα σοβαρό, που αν δεν το λύσουμε ασχημά θα εκπλαγούμε. Χωρίς καιρό να ακούσουν να διαβάσουν πως δεν θα γκαστρώσουν, δεν θα γκαστρωθούν. Και το κυριότερο, αρρώστιες πως δεν θα κολλήσουν.

Τέλος ο τρόπος του YouTube και του Facebook. Είναι το πιο καλό γραφείο ασφαλείας. Ό,τι κι αν κάνεις αμέσως σε τραβούν. Και σε οθόνες κινητά σε αναρτούν. Ξεβρακωτώ στο έλεος των εχοντών. Κι ας λένε δημοκρατικό το Facebook. Οι εκβιαστές και οι χαφτές.

0: όταν γραφτώ με το καλό στο Facebook. Πολύ φοβάμαι πως κι εγώ θα καταντήσω σαν τον Μωρέτη που όταν έβλεπε TV ενώ την έβριζε και την απεχθανόταν σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
1: Σαν μαγεμένο στο γυαλί καθυλωνόταν.
2: Ανδρέα Κοράνη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Ήθελα να το πω αυτό. Τρεις μέρες συνέχεια, μην πήγαινε τέταρτη. Λοιπόν, καλησπέρα στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Ο Μύθου σκόραρε, ωστόσο με κλίση του βίντεο assistant referee στο γιατί, το πέναλτι, το γκολ ακυρώθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ο Μύθου που έβαλε τον γκολ στη συνέχεια της φάσης είχε πατήσει μέσα στην περιοχή πριν από την εκτέλεση του πέναλτι. Δύο φάσεις αργότερα ο ΠΑΟ ξανακερδίζει πέναλτι ξανά με τον Κωνσταντέλια, ωστόσο ο βίντεο assistant referee ξαναγυρνά πίσω τη φάση και καλεί τον διαιτητή ζητώντας του να δει την προηγούμενη φάση πριν από το πέναλτι, καθώς φαίνεται ότι προηγήθηκε φάουλ παίκτη του ΠΑΟΚ, του Ζίβκοβιτς συγκεκριμένα, επάνω σε παίκτη της Άντερλεχτ, πριν γίνει πέναλτι στη συνέχεια. Συμφώνησε με τον βίντεο assistant referee ο διαιτητής και παρόλο πέναλτι γκολ

Νέο πέναλτι, το σκορ συνεχίζει να είναι 0-1 υπέρ της Άντερλεχτ, αφού το δεύτερο πέναλτι το πήραν πίσω. Θα δούμε πώς θα πάει ο αγώνας, έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά, περισσότερο από ένα ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα 6 ηθοποιούς που απέρριψαν ρόλους που άλλαξαν ολόκληρες καριέρες. Ο Ματ Ντέιμον, πρωταγωνιστής της Οδύσσιας και ομολογουμένος πολύ καλός σε αυτό το ρόλο, είχε απορρίψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Avatar, μαζί μάλιστα με ποσοστό από τα κέρδη. Του το είχε προσφέρει ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο James Cameron. Ο Ματ Ντέιμον αρνήθηκε, ο Σαμ Γουόρθινγκτον πήρε το ρόλο σε μια ταινία που έγινε από τις πιο εμπορικές όλων των εποχών. Ο Ματ Ντέιμον χαρακτήρισε την απόφαση τη μεγαλύτερη γκάφα που έχει κάνει ποτέ ηθοποιός. Η Κέιτ Μπλάνσετ είχε αρχικά επιλεγεί για να υποδηθεί τη Λούσιλ Μπολ στην ταινία Bing the Ricardos. Αποχώρησε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Το ρόλο ανέλαβε η Νικόλ Κίντμαν, η οποία πήρε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ ενσαρκώνοντας τη θρηλυκή κομική ηθοποιό. Η Χάλε Μπέρι της είχε προσφερθεί ο ρόλος που έκανε τη Σάντρα Μπούλοκ Σταρ, το θρίλερ δράσης Speed. Αρνήθηκε, η Σάντρα Μπούλοκ δέχτηκε και απογείωσε την καριέρα της. Ο Μάθιου Μόντιν ήταν η αρχική επιλογή για το ρόλο του Maverick στο Top Gun. Ο ίδιος αρνήθηκε, μάλιστα δηλώνει πως δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή του. Δεν ήθελε να υποστηρίξει τον μιλιταρισμό. Ο Tom Cruise ωστόσο δέχτηκε και έγινε superstar. Η Emma Watson ήταν η αρχική επιλογή για να πρωταγωνιστήσει στο La La Land, αλλά τελικά αποχώρησε γιατί είχε δεσμευτεί σε άλλη ταινία. Η Emma Stone πήρε το ρόλο και το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου για αυτόν. Και η Christina Applegate, αμέσως μετά το τέλος της θρυλικής σειράς Married with Children, της προσφέρθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο Legally Blonde. Τον αρνήθηκε επειδή φοβόταν ότι θα εγκλωβιζόταν στο ρόλο της Ξανθιάς. Αργότερα παραδέχτηκε ότι η απόφαση δεν ήταν και τόσο σοφή. Η Reese Witherspoon πήρε το ρόλο και τον έκανε εμβληματικό.

Ξέρετε τι είναι το Wing Walk? Είναι μια ακραία αεροπορική δραστηριότητα κατά την οποία ένα άτομο στέκεται ή είναι δεμένο με ειδικό εξοπλισμό πάνω στα φτερά ενός μικρού αεροπλάνου, ενώ αυτό βρίσκεται σε πτήση. Η εμπειρία, σύμφωνα με αυτούς που το κάνουν, συνδυάζει την αδρεναλίνη της ταχύτητας, του ύψους και των αεροπορικών ελιγμών, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας. Πριν από την πτήση, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται από εξειδικευμένο προσωπικό και φορούν ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Πραγματοποιείται δε με αυστηρά πρωτόκολλα και από έμπειρους πιλότους για να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εμπειρίας. Και αφού μάθαμε τι είναι το Wing Walk, πάμε να δούμε την 97χρονη, παρακαλώ, Βρετανίδα, η οποία κατέριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ ως η γυρεότερη γυναίκα Wing Walker. Και μάλιστα 97χρονη, η οποία πέρυσι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ωστόσο συνέχισε να κάνει αυτό που της αρέσει. Πρόκειται για την Betty Bromart, η οποία έσπασε το δικό της ρεκόρ, όπως σας είπα. Το είχε σημειώσει πριν από 4 χρόνια, έχει μπει στο βιβλίο Guinness, όταν είχε πραγματοποιήσει την ίδια παράτολμη πτήση. Μάλιστα συγκέντρωσε με την πτήση αυτή χρήματα για τη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου της περιοχής της, όπου νοσηλεύτηκε όταν έπαθε εγκεφαλικό και δέχτηκε τη φροντίδα από το προσωπικό. Είπε ότι έχει πραγματοποιήσει ήδη 6 τέτοιες πτήσεις, αλλά κάτι πρέπει να κάνω, αλλιώς θα βαριόμουν τη ζωή, δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και μερικές φορές απογοητεύομαι, γι' αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα εξακολουθώ να μπορώ να κάνω, είπε. Το μόνο δύσκολο, εξήγησε, ότι ήταν να ανεβεί πάνω στο αεροσκάφος επειδή είναι αρκετά κοντή, αλλά μόλις βρεθώ εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι όλα μια χαρά. Και μάλιστα κάνει και σχέδια για το μέλλον, αφού όπως είπε, όταν κλείσει τα 100 πρέπει να σκεφτεί να κάνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι χωρίς πόνους. 97 χρονών ανέβηκε στο αεροπλάνο και πετούσε όρθια.

Την περασμένη Τρίτη ξεκίνησε η φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας ανδρικού ποδοσφαίρου στη Γροιλανδία. Ναι, έχουν και εκεί αγώνες ποδοσφαίρου. Η ιδιαιτερότητα εκεί είναι ότι πέρα από το ότι διεξάγεται σε τεχνητό χλωτάπητα η διοργάνωση όλη, σε μια πόλη με λίγο πάνω από 2.500 κατοίκους βόρεια της πρωτεύουσας, αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχουν 8 ομάδες. Όμως προβλήματα σε διάφορες από αυτές οδήγησαν σε αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων να μειωθεί μόλις στους 4. Και έτσι η μορφή του πρωταθλήματος θα έχει την εξής διαδικασία. 3 αγωνιστικές μιας φάσης ομίλων, ημιτελική και ο τελικός το Σάββατο. Αυτά είναι οι πρωταθλήματα. Την Τρίτη ξεκίνησαν, το Σάββατο θα έχουμε πρωταθλητή. Καθόμαστε εδώ, περιμένουμε να ξεκινήσει Αύγουστο το πρωτάθλημα, να δούμε το Μάιο ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εδώ οι άνθρωποι βρήκαν το πιο σύντομο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τρίτη με Σάββατο, ούτε μια εβδομάδα, μέσα σε λίγες μέρες μόνο, θα έχουμε πρωταθλητή. Και θα πανηγυρίζουν οι άνθρωποι εκεί, και γιατί όχι, σε μια εβδομάδα θα ξαναγίνει πρωτάθλημα. Μπορεί να πάρει άλλη ομάδα την κούπα. Να υπάρχει ποικιλία, αδερφέ, να δούμε, να το σηκώσει και κανένας άλλος. Οπότε κάνουμε 10 πρωταθλήματα σε μια σεζόν και είμαστε ok. Παρά πάντως, λέει, τις δυσκολίες, θέλουν να το αλλάξουν μορφή το πρωτάθλημα. Συνεχίζει ωστόσο να κεντρίζει την περιέργεια των φιλάθλων παγκοσμίως, όχι μόνο για τη σύντομη διάρκεια του, αλλά κυρίως λόγω της μοναδικής ατμόσφαιρας των σταδίων του. Φαντάζεσαι τώρα, γήπεδα στη Γροιλανδία. Αξίζει πάντως. Θα ψάξω να δω πού μεταδίδονται οι αγώνες για να δω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, μια υπάλληλος, διοικητική υπάλληλος εταιρείας κυπουρικών εργασιών στους Κανάριους νήσους πήρε αναρωτική άδεια μετά από διάγνωση οσφυϊκής βλάβης με ισχυαλγία. Οι ιατρικές γνωματεύσεις ανέφεραν ότι συνέχιζε να αντιμετωπίζει πρόβλημα και βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή, γι' αυτό το λόγο πήρε άδεια. Ωστόσο, επειδή η αναρωτική παρατηνόταν, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν αποφάσισε να προσλάβει ιδιωτικό ερευνητή και να τον βάλει να παρακολουθήσει την εργαζόμενη, καθώς είχε πληροφορίες ότι εκτελούσε κανονικά διάφορες χειρονακτικές δραστηριότητες στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της άδειας που πήρε γιατί είχε προβλήματα με τη μέση. Λοιπόν, ο ιδιωτικός ερευνητής στην έκθεση που έκανε είχε φωτογραφίες που έδειχναν την εργαζόμενη να μεταφέρει βαριά δοχεία νερού, να καθαρίζει βεράντα, να σφουγγαρίζει δάπεδα και να συμμετέχει επί δύο συνεχόμενες ημέρες στο βάψιμο της πρόσωψης της κατοικίας της. Όπως είπε ο ερευνητής, οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούσαν επαναλαμβανόμενο σκύψιμο, διατήρηση απαιτητικών στάσεων του σώματος, χρήση σκάλας και εργαλείων βαφής, κινήσεις που θεωρήθηκαν ασύμβατες με την πάθηση για την οποία είχε λάβει την αναρωτική άδεια. Η εταιρεία απέλησε την γυναίκα επικαλούμενη παραβίαση της υποχρέωσης καλής πίστης. Η εργαζόμενη προσέφυγε στο εργατοδικείο, το οποίο έκρινε ότι η απόλυση ήταν νόμιμη και της επιδίκασε αποζημίωση ύψους 1.279,99 ευρώ μεικτά μόνο για τις ημέρες άδειες που είχε αποκτήσει αλλά δεν είχε λάβει.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Ανδρέα Κοράνη που ήταν και σήμερα στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Αφού η κυβέρνηση κατέριψε κάθε ρεκόρ αναβλητικότητας και ασυνέπειας, επιχειρεί τώρα να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Σε 44 ανήλθαν οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά που κάνει στο Πεντάγωνο ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χένσεθ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δυο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν. Μια Ιρανική Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει ένα προσχέδιο νόμου με το οποίο απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα εχθρικά πλοία η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Το προσχέδιο νόμου προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους μέχρι 20% της αξίας του φορτίου στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς. Επίθεση των ανταρτών Χούθη με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 38 οι νεκροί. Στη Συρία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, που επικαλείται επίσης τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγει σε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικό πύραυλο μικρού βεληνικού προς τη θάλασσα της Χερσονήσου της Ανατολικής Ακτής, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας. Επισήμανε ότι είναι η πρώτη αυτού του είδους εκτόξευση σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών από μια σειρά δοκιμών που έγιναν νωρίτερα φέτος. Η εκτόξευση έγινε εν όψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένονται αυτό το μήνα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στην Τούμπα. Χάνει 0-1 στο 52. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στη νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης, στη θέση μας και σήμερα, καθώς οδεύουμε προς Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο με σαραντάρια, θυμίζω, να είστε προετοιμασμένοι για αρκετή ζέστη. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι είναι καλύτερο από το περσινό, από άποψη ζέστης. Τουλάχιστον εγώ δεν το ένιωσα το ίδιο καυτό όσο το περσινό. Έχουμε βέβαια αρκετό δρόμο μπροστά μας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28. Δείξτε μας ότι μας ακούτε και ότι μας σκέφτεστε.

Να ξεκινήσουμε με μια χρηστική πληροφορία, γιατί καθώς ερχόμουν να είδα αρκετούς που έχουν μπερδευτεί γιατί είναι κλειστό το μετρό. Σήμερα η εμπορική λειτουργία του μετρό ολοκληρώθηκε πρόωρα στις 9 η ώρα αντί για τις 11 που είναι συνήθως. Γιατί γίνονται δοκιμές για το επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η άλλη αλλαγή είναι ότι αύριο δεν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια στις 5 και 4 όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στις 7 το πρωί. Οπότε να ξέρετε, αν έχετε να πάτε κάπου στις δουλειές σας και υπολογίζετε ότι θα χρησιμοποιήσετε το μετρό, να ξέρετε ότι ξεκινάνε τα δρομολόγια από τις 7 η ώρα το πρωί. Να θυμίσουμε ότι από αύριο αλλάζει γενικά οι ώρες λειτουργίες του μετρό. Δευτέρα έως Πέμπτη 5 και 4 με 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 η ώρα, με εξαίρεση όπως είπαμε την αυριανή ημέρα που ξεκινάει στις 7. Και Κυριακή 5 και 4 με 12.30. Οπότε αυτό βολεύει αυτούς που ξενυχτάνε και δεν θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο και δεν θέλουν να οδηγήσουν γιατί πίνουν. Καλό είναι, ελπίζουμε να μην δούμε αλλαγές, δηλαδή από Σεπτέμβρη να ξαναλλάξουν τα δρομολόγια, να παραμείνει αυτό το μέχρι τις 2 το βράδυ και αν γίνεται και κανένα μισάωράκι παραπάνω, νέα είναι τα παιδιά, αργούν να γυρίσουν σπίτι τους.

Η Ειρήνη που μας ακούει παρεξηγήθηκε που είπα ότι, ότι θα αυξηθούν οι ώρες που θα λειτουργεί το μετρό προς το βράδυ είναι καλό για τους νέους και εμείς λέει θέλουμε να ξενυχτάμε ή λίγο μεγαλύτεροι. Συμφωνώ με την Ειρήνη, όσο νιώθεις ότι μπορείς να ξενυχτάς, άλλωστε η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν το πολύ πιστεύω να σας πω την αλήθεια, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια και δυσκολότερα ξυπνάς και αν ξενυχτήσεις δεν είσαι το ίδιο αποδοτικό στην επόμενη μέρα, δηλαδή εγώ θυμάμαι στα 20 μου, οι ώρες που κοιμόμουν ήταν, μετριόταν στα δάχτυλα του ενός χεριού και δεν καταλάβανε κανείς τίποτα από θέμα συμπεριφοράς και απόδοσης. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η Χρυσάνθη μας λέει ότι επιτέλους από αύριο ξεκινάνε οι διακοπές της. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μας λες που θα πας όμως, Χρυσάνθη, και μας εύχεται και εμάς να περάσουμε τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Ο Γιάννης μας λέει ότι μας ακούει από το δροσερό του, για την ακρίβεια μας λέει 24 βαθμούς δωμάτιό του. Η Μαρία μας λέει ότι είμαστε η πιο όμορφη νυχτερινή παρέα της. Α, πάρα πολύ ωραία τα λόγια σας. Και από τους ακροατές πάμε στο έγκλημα, όχι έγκλημα, λάθος, την ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν, ένας 55χρονος κρατούσε στον καταψύκτη ενός εγκατελειμμένου ξενοδοχείου, δικιάς του ιδιοκτησίας, της οικογένειας δηλαδή, το άψυχο σώμα του πατέρα του. Για 2,5 χρόνια λοιπόν είχε κρατούσε τον πατέρα του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Λέει ότι το έκανε για ψυχολογικούς λόγους. Είχε παθολογική σχέση εξάρτησης με τους γονείς του και συγκεκριμένα λέει πιο πολύ με τον πατέρα του. Γι' αυτό δεν ήθελε να τον θάψει. Είναι μορφωμένος, έχει περιουσία, δεν χρειαζόταν τα χρήματα του πατέρα του. Έτσι ισχυρίζεται ο δικηγόρος του. Θα μου επιτρέψετε εγώ να μην το πιστεύω, αλλά είναι η γνώμη μου αυτό. Θα αποδειχθούν τα κίνητρα του δράστη. Και σας πάω και στα αίτια του θανάτου. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση είναι ότι ο άνθρωπος, ο 90χρονος, πέθανε από παθολογικά αίτια. Περιμένουμε και τα τελευταία αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε αν υπάρχει κάτι στον οργανισμό του. Παραδείγματος χάρη, κάποια υπερβολική δόση φαρμάκου, κάποιο δηλητήριο. Γιατί, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, τότε αλλάζει το πράγμα. Δεν είναι απλά παραβίαση το να μην έχει θάψει ένα νεκρό και το να εκμεταλλεύεσαι το δημόσιο, αλλά είναι δολοφονία. Αλλά οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ο άνθρωπος έφυγε ήσυχα στον ύπνο του από παθολογικά αίτια.

Λοιπόν, η Δέσποινα μας έστειλε μια ιδέα για όσους δεν καταφέρουν να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε μέχρι τη Χαλκιδική. Συγκεκριμένα λέει θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, μια πρωτοβουλία των Λενατουραλίστας, αν το διαβάζω καλά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου λοιπόν, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο χώρο του πάρκινγκ του Βάλτος Beach Bar, θα συναντηθούν άγνωστοι, κόσμος δηλαδή που θα θέλει να δει το ηλιοβασίλεμα, θα περπατήσουν μαζί, λέει, την παραλία ξυπόλυτη στο ναυάγιο του ποταμού Επανομής και θα φτάσουν στο ωραιότερο σημείο της παραλίας για να απολαύσουν όλοι μαζί το ηλιοβασίλεμα. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, αν δεν είστε κάπου εκδρομή. Θα γνωρίσετε καινούριο κόσμο, θα απολαύσετε την ομορφιά της περιοχής, θα δείτε και το ηλιοβασίλεμα. Τι πρέπει να έχετε μαζί σας? Νερό, ξηρά τροφή, πετσέτα, ψάθα, αντικουνουπικό. Η αλήθεια είναι ότι τα κουνούπια στην Επανομή είναι εφιάλτης, οπότε να έχετε σίγουρα μαζί σας αντικουνουπικό και μια αλαξιά ρούχα σε περίπτωση που θα θέλετε να βουτήξετε ή θα τα βρέξετε. Πολύ ωραία ιδέα. Και από την ιδέα της Δέσποινας, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες που δεν θα καταφέρουν να πάνε φέτος σε διακοπές. Όλο και περισσότεροι στρέφονται στη λύση του κάμπινγκ. Τα δημοφιλέστερα κάμπινγκ στην Ελλάδα είναι φυσικά της Χαλκιδικής, του Πηλίου αλλά και των Κυκλάδων. Χρόνια βέβαια η Χαλκιδική έχει παράδοση στο κάμπινγκ, κυρίως στο δεύτερο πόδι, που είναι και πάρα πολύ ωραία, πολύ οργανωμένα, μέσα στα δέντρα, μόνιμα σκιά. Είναι από τα καλύτερα κάμπινγκ στην Ελλάδα, αλλά και του Πηλίου που έχω πάει, είναι πολύ ωραίο για να πας ολιγοήμερες διακοπές. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Θα νομίζατε ότι περισσότερο κάμπινγκ κάνουν οι νέοι λόγω κόστους, όμως όχι. Οι μεγαλύτεροι, λέει, οι καλύτεροι πελάτες στα κάμπινγκ είναι διαχρονικά οι άνω των 50 ετών και δεν το κάνουν κυρίως για λόγους τιμών και οικονομίας, αλλά το κάνουν από ιδεολογία και πολύ τους χαίρομαι, θα πω εγώ. Οι τιμές για το 2026 κυμαίνονται από ημερήσια, θα σας πω, σε ένα κάμπινγκ από 20 ευρώ μέχρι και 45 ευρώ τη διανυκτέρευση για δύο ενήλικες. Μέσα είναι και η σκηνή και το αυτοκίνητο. Αν θέλετε κάτι έξτρα όπως ηλεκτρικό ρεύμα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προσφέρει ένα κάμπινγκ, το πληρώνετε εξτρά. Χαμηλότερες είναι οι τιμές για παιδιά μέχρι 12 ετών. Υπάρχει μια αύξηση στις τιμές σε σχέση με πέρσι, σε επίπεδο 20%, αλλά και πάλι είναι πολύ φθηνότερο από το να νοικιάσετε ένα δωμάτιο στις Κυκλάδες, στο Πήλιο και στη Χαλκιδική, που οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.

Μάθατε ότι δεν χαλάμε χατήρι όταν μας ζητάτε τραγούδια και έχουμε ακόμη και σήμερα μια παραγγελιά από το Χρήστο από το Κιλικής μας ακούει και ζητάει το I'll Remember από τη Μαντόνα, θα το βρούμε και θα το μεταδώσουμε. Πάμε στη Σκιάθο όπου μια 39χρονη Βρετανίδα έκανε επεισόδια μαζί με την ανήλικη κόρη της. Ήπιε, έκανε ένα boat trip, ένα ταξίδι με πλοίο όπου μέσα προσφέρανε και αλκοόλ, ήπιε πάρα πολύ, μέθησε, το ίδιο μέθησε και η 15χρονη κόρη. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί θα δείτε που θα καταλήξουμε. Γυρίσανε από το πάρτι, πήγαν στο ξενοδοχείο, έκλεισε το μπαρ του ξενοδοχείου, θυμώσανε γι' αυτό που δεν είχε άλλο αλκοόλ να πιούνε, άρχισαν να σπάνε πράγματα, να πετάνε καρέκλες, να σπάνε καθρέφτες, μάνα και κόρη μαζί. Ήρθε η αστυνομία, από τα σπασίματα που κάναν τραυματίστηκε η ανήλικη και λίγο λιγότερο η μητέρα, τους πήγανε στο κέντρο υγείας του νησιού και άρχισαν να τα σπάνε και εκεί. Εκεί ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των επεισιδιών. Άρχισε να κλωτσάει ό,τι έβρισκε, επιτέθηκε στους γιατρούς του κέντρου υγείας. Είχανε πάρα πολλά επεισόδια. Τελικά, αφού τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του κέντρου υγείας, φυσικά συνελήφθησαν και κατηγορείται εκτός από ζημιές, από πρόκληση ζημιών, και για παραμέληση ανηλίκου, αφού η 15χρονη, όπως ξέρετε, απαγορεύεται να πιει από τον νόμο. Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το μεταδώσουμε. Απόλαυσε το, Χρήστο.

Ομολογώ πως δεν το είχα ξανακούσει αυτό το τραγούδι της Μαντόνα. Αξιοπρεπέστατο, όχι από τα πολύ καλά της. Από την Βρετανίδα στη Σκιάθο που έσπαγε το κέντρο υγείας και το ξενοδοχείο επειδή δεν της δίναν αλκοόλ, σας πάω στην Μεγάλη Βρετανία και σε έναν πρώην χασάπι, ο οποίος σκότωσε έναν υπάλληλό του επειδή είχε υποψίες, δεν αποδείχθηκε ποτέ, ότι τον έκλεβε. Ο Ρίτσαρτ Ντάισον τον έψαχναν για 6 χρόνια και τελικά τον βρήκαν σε ένα βαρέλι στην αυλή του Κρίστοφερ Ράιτ, τεμαχισμένο και τσιμεντωμένο. Πώς έφτασε η αστυνομία να ερευνά τον 73χρονο χασάπι για τη δολοφονία του Ρίτσαρτ Ντάισον? Απλά ο συγκεκριμένος έμπλεκε συχνά σε καυγάδες. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν κλείσει η υπόθεση εξαφάνισης του Ρίτσαρτ Ντάισον, κάποιος, ένας αστυνομικός, είπε γιατί δεν ερευνούμε και το πρώην αφεντικό του, το αφεντικό του μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν εξαφανιστεί. Και πάνω στον έλεγχο βρήκαν ένα τσιμεντωμένο βαρέλι, του κίνησε την περιέργεια και όταν έσπασαν το τσιμέντο βρήκαν μέσα ανθρώπινα οστά και από την έρευνα του DNA, γιατί υπάρχει, είχε κόρη ο συγκεκριμένος, ο δολοφονημένος, βρέθηκε ότι ανήκε σε αυτόν το πτώμα. Συνολικά η ποινή του πρώην χασάπη είναι 35 χρόνια, κατηγορείται για παρεμπόδιση νόμιμης ταφής, φυσικά για δολοφονία, είχε και μερικά όπλα στο σπίτι του, βάλε και μερικούς καυγάδες που έκανε μερικούς ξυλοδαρμούς, 35 χρόνια θα περάσει στην φυλακή.

Κωνσταντίνε, σου έχω και άλλη αποστολή. Ο Γιάννης λέει, αφού δεν μας χαλάς χατήρι, θέλει ένα τραγούδι από Lady Gaga μαζί με Tony Bennett. Θα το βρει ο Κωνσταντίνος, δεν του ξεφεύγουν τέτοια πράγματα. Lady Gaga με Tony Bennett. Πάμε στο Μπάουκ που έπαιζε για την Europa League για το τρίτο προκριματικό γύρο και ήταν έκπληξη, είναι, παραμένει έκπληξη, ότι έχασε με 0-1 από τη βέλγικη ομάδα. Ευνηδιάστηκε, στα 17 δευτερόλεπτα δέχτηκε ένα γκολ που δεν μπαίνει ούτε σε σχολικό αγώνα. Έκανε ένα λάθος στην άμυνα οι παίχτες του Πάουκ, δύο μαζωμένα, όχι μόνο ένα. Βρέθηκε μπροστά από το τέρμα ο Βέλγος, είπε ευχαριστώ και έβαλε ένα γκολ. Δεν ξαναπήλησε η Άντερλεχτ, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ο Πάουκ ήταν πάρα πολύ καλύτερος και άξιζε, αν όχι την νίκη, τουλάχιστον την ισοπαλία. Έχασε και ένα πέναλτι ο Μιχαηλίδης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει τις ελπίδες του για πρόκριση στον επόμενο γύρο. Με αυτά που είδαμε, ο ΠΑΟΚ, αν παρουσιαστεί σοβαρός, μπορεί να πάρει την πρόκριση μέσα στο Βέλγιο. Ο αγώνας είναι την επόμενη Πέμπτη στις 13 Αυγούστου, ώρα 9.30 το βράδυ. Και του ευχόμαστε μέσα από καρδιάς να πάρει τη νίκη και με ένα ευρύ σκορ για να μην αγχωθούμε. Ανακοίνωσε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επιστρέφει ο πολύ έμπειρος μπακ. Ο μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε σήμερα τον Γάλλο Μοκόκα, ο MVP του περσινού EuroCup με τη φανέλα της Μπουρκ. Αναμένουμε την ανακοίνωση του Θανάση Αντετοκούμπο. Μας το κρατάνε για μετά της Παναγίας. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχει υπογράψει στο ότι θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη την επόμενη χρονιά. Γνώμη μου είναι ότι χρειάζεται ένας ακόμη ψηλός στην ομάδα, ένας έμπειρος ψηλός, γιατί η χρονιά θα είναι δύσκολη και απαιτητική και δεν μπορείς να βασίζεσαι σε έναν NBA, έναν παίκτη από το NBA που ναι μεν έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό μπάσκετ σε σχέση με το αμερικάνικο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Θα χρειαστεί δηλαδή χρόνο να προσαρμοστεί. Οπότε μια έλευση ενός έμπειρου τεσσαριού που μπορεί να παίξει άνετα και πέντε, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει το ρόστερ του Άρη και αναμένουμε να δούμε πολύ καλό μπάσκετ από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και γιατί όχι έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό στο EuroCup, Άρη με ΠΑΟΚ, να το απολαύσει όλη η πόλη. Είμαστε έτοιμοι, το έχουμε, το απολαμβάνει ο Γιάννης που μας το ζήτησε.

Θα ξαναδώσω το τηλέφωνο επικοινωνία. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πολύ ενεργοί. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μου αρέσει αυτό. Σας θέλω να σας νιώθω κοντά μου, ότι δεν κάνουμε μάτε αυτή την εκπομπή. Και πάω στη Βρετανία. Έχει γίνει μεγάλος δώρος με αυτά τα γυαλιά μέτα που φόρεσε γνωστός υπουργός της κυβέρνησης εδώ στη χώρα μας. Τώρα ανακοινώθηκε ότι στη Βρετανία εστιατόρια, pub, θέατρα, κινηματογράφοι απαγορεύουν. Να φοράνε ο κόσμος αυτά τα γυαλιά, γιατί έτσι θέλουν να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή των πελατών τους. Έτσι, τροφή για σκέψη. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η άμεση αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής με αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση της πρόληψης αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Άμεσα θα διατεθούν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική. Παράλληλα, ο κύριος Παπασταύρου προανήγγειλε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενώ υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο αντινέρο και περισσότερη πρόληψη, επισημένοντας ότι η κλιματική κρίση καθιστά αναγκαία τη συστηματική ενίσχυση της προστασίας των δασών. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές ήταν στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους δήμους Μάνδρας Ιδηλίας και Μεγαραίων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Τη νέα πλατφόρμα MyAgro για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων που βρίσκεται από τις 4 Αυγούστου σε λειτουργία παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης στις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ. Όπως ανακοίνωσε, στόχος είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν με εντολή της εισαγγελίας με τη διαδικασία του αυτοφόρου δύο στελέχη του ΔΔΕ στην Άρτα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Προηγήθηκε έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στον χώρο της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος συντήρησης δεν εντοπίστηκε καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε άδεια. Η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου με την εικόνα να είναι σαφώς καλύτερη. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, ίσορος της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στη Συρία, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στους 5 σταθμούς της επέκτασης του μετρό, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, πραγματοποίησε αυτοψία χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 έχασε στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η άνεμη μεταβλητή ασθενής από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε στην Ευρώπη, όπου παρατεταμένη η ανομβρία υπάρχει σε αρκετές χώρες και συγκεκριμένα θα σας πάω στη Βουλγαρία, όπου η σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη οδήγησε σε μια τεράστια αποκάλυψη τμήματων από την αρχαία γέφυρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό είναι καλό για τους αρχαιολόγους, όχι καλό για το περιβάλλον. Δίνει στους αρχαιολόγους μια μοναδική ευκαιρία να εξετάσουν από κοντά ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα μηχανικά επιτεύγματα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Για όποιον δεν γνωρίζει, η συγκεκριμένη γέφυρα ξεκίνησε να λειτουργεί, είχε τελειώσει δηλαδή το χτίσιμο της, το 328 μετά Χριστού. Η γέφυρα ένωνε την αρχαία Ούλπια με την Σουκιδάβα στην περιοχή της σημερινής Ρουμανίας. Το μήκος της ξεπερνούσε τα 2 χιλιόμετρα και κατατάσσεται σε μία από τις μακρύτερες γέφυρες της αρχαίας περίοδου και όλοι απορούσαν πώς κατάφερε και χτίστηκε αυτή η γέφυρα, καθώς δεν είχαν τα σημερινά μέσα που έχουν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν, όπως δηλώνουν οι Βούλγαροι αρχαιολόγοι, θα καταφέρουν να δούνε μυστικά που δεν γνωρίζαν. Δεν είναι μόνο στη Βουλγαρία το πρόβλημα. Σε όλο το Δούναβι, που έχει πέσει πάρα πολύ η στάθμη του νερού του, αρχίζουν και αποκαλύπτονται πάρα πολλά ναυάγια, πολλές βόμβες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αεροπλάνα που καταστράφηκαν και πέσανε μέσα στα ποτάμια, πλοία που βυθίστηκαν από τους Γερμανούς. Ναι, μεν τα ευρήματα είναι σημαντικά για τους ιστορικούς, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Και στη χώρα μας, αν πάτε στο Καλοχώρι, θα δείτε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει αρκετά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν περιμένουν βροχές και τουλάχιστον μέχρι το μισά του Σεπτέμβρη, λέει στις χώρες της Ευρώπης. Οπότε το πρόβλημα θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Ούτε συνεννοημένοι να ήσασταν. Η Ειρήνη μας λέει ότι οι σημερινές μας μουσικές επιλογές είναι όλες μία και μία. Και ο Γιάννης μας έστειλε τι φοβερή επιλογή ήταν το Because the Night. Ρε παιδιά, μπράβο, είχε καιρό να το ακούσει. Και μάλιστα από την Patti Smith, που το έχει πει καλύτερα από όλους, κατά τη γνώμη μου. Σας πάω στη Ζάκυνθο, όπου τα τελευταία χρόνια δικαίως διαμαρτύρονται οι ντόπιοι για τον υπερτουρισμό στο νησί και για την έλλειψη υποδομών. Στη Ζάκυνθο να θυμίσουμε ότι πηγαίνουν πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος το καλοκαίρι και κυρίως το κακό είναι ότι είναι κακής ποιότητας τουρίστες, δηλαδή είναι κυρίως Άγγλοι, Καναδοί και Αμερικανοί που πηγαίνουν εκεί απλά για τις φθηνές, για τις χαμηλές τιμές στο ποτό στην περιοχή του Λαγανά. Προκαλούν ζημιές, η κατάσταση στους δρόμους δεν είναι αυτό που θα ήθελε να συναντάει ένας ντόπιος στο νησί. Σας πάω όμως στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου σήμερα βγήκε και είπε ο Μιχάλης Ογιαννάκος, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, της ΠΟΕΔΗΝ, ότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Περισσότεροι από 200 ασθενείς, λέει, προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου. 80% αυτών είναι αλλοδαποί τουρίστες που παραθερίζουν κυρίως στην περιοχή του Λαγανά. Αυτό που σας είπα πριν, ότι μεθάνε κάθε μέρα και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, φτάνουν στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και αναγκάζουν τους γιατρούς να απασχολούνται με αυτούς και να πηγαίνουν πίσω όλες οι άλλες περιπτώσεις, οι ιατρικές περιπτώσεις. Ένα ακόμη γεγονός που προκαλεί εντύπωση είναι ότι τις τελευταίες 20 μέρες έχουν καταγγελθεί από τουρίστες 8 βιασμοί. Κάποιος πρέπει να το εξετάσει αυτό. Φυσικά το αστυνομικό τμήμα αναλαμβάνει την καταγραφή και τον έλεγχο των καταγγελιών. Αλλά τέτοια νούμερα δεν έχουν ξαναδεί στο νησί. Τόσο επισκεψιμότητας στο νοσοκομείο σε κακή κατάσταση τουριστών, όσο και αυτό που σας είπα για τους βιασμούς. Το προσωπικό, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, είναι εξουθενωμένο. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, αλλά και σε πρωτεσίλες πλέον. Το νοσοκομείο Ζακύνθου δεν έχει φτιαχτεί για να αντιμετωπίζει τόσους πολλούς χιλιάδες τουρίστες και γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει άμεσα σε αυτήν την τουριστική περίοδο, όχι για την επόμενη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το δημοφιλέστερο άθλημα είναι το baseball. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Έχω προσπαθήσει να δω baseball. Το βρίσκω τελείως ανιαρό παιχνίδι. Όμως οι Αμερικανοί το λατρεύουν. Πας να δεις λοιπόν ένα παιχνίδι baseball στο γήπεδο. Ξαφνικά εκεί που ο αθλητής πάει να χτυπήσει την μπάλα, του φεύγει το μπαστούνι του baseball και πηγαίνει στις εξέδρες και χτυπάει στο κεφάλι μια γυναίκα. Τη θεωρείτε αυτή τη γυναίκα άτυχη? Με την πρώτη σκέψη θα πείτε ναι, πάρα πολύ άτυχη. Αν συνυπολογίσετε και το γεγονός ότι σε όλο το γήπεδο υπήρχε δίκτυ εκτός από ένα μικρό κομμάτι που καθόταν εκεί η γυναίκα, τότε θα τη λέγατε σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ άτυχη. Όμως αυτή η γυναίκα και συγκεκριμένα η Στέφανη Ντουλούκ, 37 ετών, θα γίνει πλουσιότερη κατά 10 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί τους έκανε μήνυση λέγοντας ότι από το χτύπημα που δέχτηκε από τον μπαστούνι έχει πάθει έντονα εγκεφαλικά προβλήματα, έχει ευαισθησία στο φως, προβλήματα στον αυχένα, προβλήματα στα χέρια, έχει γνωστικές δυσκολίες, δεν μπορεί να εργαστεί άμεσα, δεν ξέρει αν θα μπορέσει να ξαναεργαστεί στο μέλλον, αυτά τα λέει φυσικά μετά από οδηγίες του δικηγόρου της. Και έτσι έκανε μια μήνυση που αξιώνει 10 εκατομμύρια δολάρια. Λογικά δεν θα πάρει 10 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ήδη η ομάδα, το New York Yankees, η ιστορικότερη ομάδα baseball στις ΗΠΑ, την έχει καλέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να έρθουν σε συμβιβασμό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει πλουσιότερη κατά 7,5 εκατομμύρια δολάρια. Πού είναι ρε παιδιά αυτά τα μπαστούνια να έρθουν και σε εμάς κανένα στο κεφάλι?

Πριν από 35 χρόνια ακριβώς, στις 6 Αυγούστου του 1991, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε για πάντα τον κόσμο. Ο Tim Berners-Lee, Βρετανός επιστήμονας πληροφορικής, δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία. Μια πάρα πολύ απλή ιστοσελίδα, σήμερα δηλαδή τη φτιάχνει ένα παιδάκι 5 χρονών, για να καταλάβετε, η οποία παραμένει ακόμα στον αέρα του διαδικτύου, δεν έχει κατέβει. Είναι πάρα πολύ απλή, χωρίς χρώματα, χωρίς κάτι να κινείται. Εξηγούσε μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα τι είναι το διαδίκτυο. Τόσο απλά. Και έκτοτε φυσικά έχει αλλάξει όλος ο κόσμος. Έχουμε γεμίσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Τα πάντα κινούνται μέσα από το διαδίκτυο. Και όλα αυτά τα χρωστάμε σε αυτόν τον Βρετανό επιστήμονα, τον Tim Berners-Lee. Και πάμε να δούμε μερικά νούμερα σχετικά με το διαδίκτυο, τα οποία τρομάζουν, παιδιά, πραγματικά. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έστω και μία φορά τη μέρα το διαδίκτυο? 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά το ίντερνετ και αγνοούν ακόμη και την ύπαρξή του? 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί παρατηρούνται κυρίως στη Λατινική Αμερική, σε κάποια μέρη τα οποία είναι είτε πάνω σε βουνό, σε υψόμετρο, είτε μέσα στη ζούγκλα. Και κυρίως στην αχανέστατη Κίνα και Ινδία. Ποιοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ταξικό το θέμα. Το 100% των πλουσίων, δηλαδή αυτών που έχουν υψηλά εισοδήματα, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, το χρησιμοποιούν μόλις το 64%. Τι γίνεται στην Ελλάδα? 94% του πληθυσμού είναι φανατικοί χρήστες του διαδικτύου, και όταν λέμε φανατικοί, περνάνε τουλάχιστον 1 ώρα και 30 λεπτά στο διαδίκτυο καθημερινά. Στις ηλικίες από 18 μέχρι 40 ετών η χρήση του ίντερνετ είναι καθολική, 100%. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να απαντήσει ότι δεν μπαίνω στο διαδίκτυο. Στις ηλικίες, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στις ηλικίες από 70 έως 85, το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου καθημερινά, από εκεί που ήταν στο 6%, έχει ανέβει στη χώρα μας στο 35%. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή χρηστών που αυτή τη στιγμή αρχίζουν οι διαφημιστές και τους βάζουν στο μάτι, τους στοχεύουν, γιατί τους βλέπουν φυσικά σαν πορτοφόλια. Είναι οικονομικοί δείκτες. Και αρχίζει και προσανατολίζεται πλέον το περιεχόμενο του διαδικτύου και προς τις ηλικίες 70 έως 85 ετών.

Η Δάφνη λίγο πριν κλείσει η σημερινή νυχτερινή βάρδια μας στέλνει και μας λέει ότι μας ακούει και από τη Χαλκιδική και ξέρεις γιατί μπορείς και μας ακούσει από τη Χαλκιδική, Δάφνη. Το χρωστάς στον Tim Berners-Lee που πριν από λίγο είπαμε ότι δημοσίευσε την πρώτη ιστοσελίδα στην ιστορία και φυσικά το χρωστάς και στο AirTeco. Όσοι δεν μας ακούτε από το αυτοκίνητο ή από κάποιο ραδιόφωνο μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το AirTeco καθημερινά 10 με 12 νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Είχα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη σήμερα στον ήχο, τον έχει αντικαταστήσει ήδη ο Κωνσταντίνος Σαββίδης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι έρχεται τριήμερο με σαραντάρια και πάρα πολλούς ανέμους, άρα ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι πολύ μεγάλος, γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, τουλάχιστον να μην ξεκινήσουν οι φωτιές από εμάς, να κάνουμε το δικό μας μερίδιο, τις δικές μας ευθύνες να αναλάβουμε και μετά ας ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα που θα είμαστε ξανά εδώ και θα μεταδώσουμε ειδήσεις να μην έχουμε καμία είδηση για πυρκαγιές. Το εύχομαι πραγματικά. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα, ίσως τα περισσότερα μηνύματα από την αρχή της, που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνατε και ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένω και αύριο όμως, έτσι. Μην μας ξεχάσετε. Λίγο μετά τις 10 νυχτερινή βάρδια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με εντατικούς ρυθμούς σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια. Οι 206 εξ αυτών ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 εξ αυτών στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθη μία 63 ετών γυναίκα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, συνελήφθη ένας άνδρας 71 ετών γιατί άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Παρατείνονται τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την όσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από τις 7 μέχρι τις 20 Αυγούστου. Η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον μέχρι και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Η ίδια θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να μεταφερθεί το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη και ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται το έργο ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 204,6 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίησή της. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις προσεχείς ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Συρία, δύο νεκροί και τρεις τραυματίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στα περίχωρα της Δαμασκού. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο που επικαλείται τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, μία βόμβα εξεράγει σε ένα λεωφορείο κοντά στη Συριακή πρωτεύουσα. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς συνέταξαν Ιρανοί νομοθέτες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές, θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσιών του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

brochure about the sun.

0: Thank you.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.